0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τη συμμετοχή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Επεσήμανε πως η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες ώστε να αποδείξει στον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με κεντρικό θέμα το κόστος ζωής και την ακρίβεια. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία και παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα, υπογραμμίζοντας πως η αριστερά δεν πρέπει να επιτρέψει νέα εσωστρέφεια. Από τον Παύλο Πολάκη η πρώτη αντίδραση. Σε ανάρτηση το ανέφερε ότι ο κύριος Φάμελος έπραξε ορθά και ζήτησε άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, θέση με την οποία φέρεται να συμφωνεί και ο Νίκος Παπάς. Παράλληλα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν ήδη ενημερωθεί για πιθανή αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης. Από το Περιστέρι, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την αλαζονική και ανεξέλεγκτη. Υποστήριξε ότι η παράταξη το αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να αποτελέσει την πολιτική δύναμη που θα αναμετρηθεί με επιτυχία απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. «Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος για τη στήριξη των συνταξιούχων. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εισηγείται την απόδοση μομφής στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε μετά το Eurogroup ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις. Υπογράμμισε πως η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την εξέβρεση λύσης. Την ίδια ώρα εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν. Το πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, καθώς και στην πόλη Τσογκαντάκ. Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα πλήγματα κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ, ενώ αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις σε στόχους στην Ιορδανία και το Ιράκ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί καταδίκασε τις αμερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ και προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες. Στο μεταξύ, ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ενταφιάστηκε χθες στη γενέτειρά του τη Μασχάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, μετά από τελετή στην οποία δεν εμφανίστηκε ο γιος και διάδοχός του. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι, οι δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, μετά από πυρκαγιά και έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Παραλληλά, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Στον ανακριτή ναυπλίο απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. 8 άνδρες παραπέμφθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και την υποστήριξη τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, σχεδίαζαν επίθεση με ντρόνς και ελεύθερους σκοπευτές κατά τη διάρκεια διοργάνωσης στο Λευκό Οίκο. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βρόχες σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Μητσιά να τραγουδάει Άκη Πάνου, ο τρελός, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και αφού ακούσαμε τον τρελό που ήταν έξω, να ακούσουμε και μια Βιτάλη να μας λέει ανοίξτε τα τρελάδικα. Το πρόβλημα είναι έξω από τα τρελάδικα, δεν είναι μέσα.

0: τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Τι θα έλειπε ο Μαγκάρετ? Γυναίκες με ρημάξατε.
2: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
1: Άρα Γιώργα ρε,
2: να με καταλαβαίνει.
1: Κάτι καινούριο λέει. Και να μην με πικραίνει.
2: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
1: Αυτό το είδος που λέει είναι προς εξαφάνιση.

Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον που μας ακούει στο Λιγουριό. Γυναίκες, γυναίκες, περάσανε κι όμως εγώ απόμεινα μόνος. Το μόνο δώρο που πήρα από το χθες, φωτογραφίες παλιές.

επόμενο το έχω πει κατ' επανάληψη, είναι ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από μια τραγουδίστρια της γενιάς μου ίσως, και δεν την ξέρει πολλοίς κόσμος. Εντάξει, σε μένα αρέσει. Έλενα Γιαννακάκη. Για μένα ποιος. Nobody.

Για μένα ποιος λοιπόν, Έλληνα Γιαννακάκη, ξέρω έχουμε διαφήμιση Μαυριδόπουλη στο επόμενο. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι στην πρίζα. Λοιπόν, έχω το Σταυρούλια να λέει τα δικά του. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Ηράκλειο της Κρήτης και ένα τραγούδι απάντηση στο προηγούμενο είναι αυτό που μας λέει ότι... Ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, ο ίδιος άνθρωπος μ' απαγοήτευσε. Ζαφύρης Μελάς. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Πάρνηθα.

0: Λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, με απαγοήτευσε, η Μπουζαφίρης ο Μελάς. Εμείς όμως πρέπει να πάμε στο Μαυριτόπουλο. Έχει βγει στα κάγκελα, γιατί πέρασε η ώρα. Έχει κάτι για μας, έλα Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και μετά το Μελά, ένα στόλις ντουέτο με την Άντζελα. Μου χρωστάει μια αγάπη η ζωή. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα φίλε Γιάννη, αφιερώνω στο Στέλιο, στο Μανώλη που οδεύουν για τα Χανιά και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ο Μάριος από το Εράκλειο της Κρήτης, ο οποίος οι πληροφορίες μου λένε ότι πάει για την Ελούντα. Ενώ ο Μανώλης με το Στέλιο πάνε στα Χανιά για μοίρασμα. Να είστε καλά παιδιά, καλό υπόλοιπο εύχομαι. Ευχαριστώ για τις αφιερώσεις. Τι έχουμε εδώ? Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, τις καλησμέρες μου σε όλους. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο, εκεί από το φουρνάρικό του που μας ακούει. Λοιπόν, δεν ακολουθεί λέει το δρόμο του λαϊκού τραγουδιού. Το φωτίζει ο Γιάννης με τα λαϊκά μονοπάτια, δίνει φωνή στις πιο αυθεντικές μελωδίες και μας θυμίζει πως η μουσική που αγγίζει την καρδιά μας δεν ξεχνιέται ποτέ. Για να θυμηθείς σήμερα, τι να θυμηθείς από αυτά? Τέλος πάντων, καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στη Στέλλα, την driver λέει που έχω, και έρχεται πίσω μου ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάδες. Άρα είμαστε δύο αμάξια, Σταμάτη, γιατί προφανώς έχει πολύ πράγμα, φόρτωμα ψαράκια. Λοιπόν, αυτά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάκαρος, πως η μοναξιά. Ειδικά τη σημερινή εποχή, από μοναξιά γίνεται της τρελής.

μας η Αλεξάνδρα από το πεδίο του Άρεως. Λέει, θεματική κάνεις απόψε? Όχι. Απλά καταγραφή της πραγματικότητας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Λέει, μην νομίζεις ότι δεν σε ακούω και όλα λέει τα ακούω. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Τη συνέχεια τι έχουμε? Αυτό που έχει γράψει αφού του Μουτσουνάρα μου. Σε μουσική του Δημήτρη του Κορδατζή. Ο Χρήστος ο Καρόπουλος μας λέει κυνηγημένος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που πάει στο Αγρίνιο και μας ακούει. Αυτό ρε θηρίο λέει, το γράψεις εσύ? Κάποτε. Last year που λένε.

0: Και η φίλη μας η Μάχη από την Τίνο με ρωτάει, σε αυτό το τραγούδι μου λέει το δικό σου, τι θα μπορούσες του Στράτου να βάλει σε απάντηση? Πολλά. Ειδικά του Στράτου πολλά. Αλλά ένα όμως ταιριάζει γάντι. Ποιο? Για άκου, για να δεις. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι και όλα στα δώσαμε, για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσανε ένα βράδυ και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

πάμε μέχρι το ακριβώς με Αντώνη Ρεπάνη, τη διπρόσωπη, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά έρχεται ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων. Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, σε μια στίβα καλαμιές, Νικό.

ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ξέρετε κυρίες και κύριοι, τη θέση του ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλλά ζωνική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες για το συντονισμό των δύο χωρών απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρήπων από βαριά φορτηγά που προώθησε αυτή του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στη ΣΥΠΑ. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες σε Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την παλιόχωρα της Κρήτης. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ξεφτύσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου.

Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι έγινε μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικόλα.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, να φεύγουμε. Με Μανώλη Μητσιά, με Πάνο Γαβαλά, με Στράτο Διονυσίου Γρηγόρη Πιθικότση και Δημήτρη Μητροπάνο θα κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Εμείς να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2 η ώρα όπως πάντα. Από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, οι κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλλά ζωνική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Για το συντονισμό ΗΠΑ Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες Τραμπ και Νετανιάχου. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά από πυρκαγιά και έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Στην Ιαπωνία σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρήπων από βαριά φορτηγά, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στη ΣΥΠΑ. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Η ξεχωριστή φωνή της Bonnie Tyler, που έγινε παγκόσμια γνωστή με το Total Eclipse of the Heart την δεκαετία του 80, σύγησε για πάντα. Έδωσε τους τελευταίους μήνες μια πολύ μεγάλη μάχη για την υγεία της στην Πορτογαλία. Το Μάιο υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω γαστρεντερικής διάθρησης, ενώ αμέσως μετά τέθηκε σε τεχνητό κόμμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει και έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Την αποκάλεσαν το θηλυκό Ροντ Στιούαρτ λόγω της ιδιαίτερης άγριας χρειάς της φωνής της. Ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό της Ουαλίας και κατάφερε να κατακτήσει τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε το σχολείο γιατί, όπως έλεγε, το τραγούδι ήταν το πεπρωμένο της. Ήξερα στην καρδιά μου ότι θα συνέχιζα να τραγουδάω, επειδή αυτό είχα βάλει στόχο να γίνω τραγουδίστρια. Πάντα ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, τόνιζε η Bonnie Tyler. Δυναμική, εκρηκτική, με έναν εξάντλητο πάθος για τη μουσική, η Bonnie Tyler δήλωνε πως δεν υπήρχε περίπτωση να καταλήψει ποτέ τη σκηνή. Το ημερολόγιο έγραφε 11 Φεβρουαρίου 1983, όταν η Bonnie Tyler ηχογραφούσε το τραγούδι που έμενε να αλλάξει για πάντα την καριέρα της. Ήταν νούμερο 1 για 3 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, για 4 εβδομάδες στην Αμερική, ένα τεράστιο τραγούδι που δεν κουράστηκε ποτέ να τραγουδάει.

Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα, το τραγούδι αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στιγμή της πορείας της, την καθιέρωσε με τη βραχνή στην αισθηματική φωνή της ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Αφήνουμε την σπουδαία Bonnie Tyler και επιστρέφουμε στην πεζή καθημερινότητα. Τι μας έφερε χθεσινή ημέρα? Την παραίτηση Φάμελου, που ήταν μια ακόμη κορύφωση στο δράμα της αριστεράς, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, που παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες. Είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια αλλαγής του πολιτικού προσωπικού εν κινήσει που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Και όπως είναι φυσικό, υπάρχουν αρκετές πολιτικές τραγωδίες και προσωπικές περιπέτειες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια αναλυτικά, όπως και για τις φιλοφρονήσεις που ανταλλάξε με τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Αλέξης Τσίπρας για τις καταγγελίες περί χρηματισμού. Απίθανη είναι και η ιστορία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία κάλεσε το 100 στη Βουλή για να συλλάβει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να μην συζητηθεί επί της ουσίας στην αρμόδια επιτροπή η άρση της ασυλίας της. Μια απίστευτη κατάσταση που πλέον είναι αποκρουστική για την εικόνα της Βουλής. Απίστευτη όμως είναι και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία με κάποιες συμμορίες απατεώνων που εκμεταλλεύονται καταστάσεις για να κλέβουν τους κόπους μιας ζωής. Οι τηλεφωνικές απάτες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, όπως και οι συλλήψεις. Χθες ήταν η σειρά ενός 50χρονου για την τηλεφωνική απάτη με λία 200.000 ευρώ. Συνελήθη από αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εξηχνίας εγκλημάτων, ο 50χρονος εμπλεκόμενος στην υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μιας γυναίκας με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της Βούλας. Ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 79χρονη, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, τη ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τη μαλφή εντός μιας σακούλας, τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο, τα οποία και τις τα αφαίρεσαν. Η εκτιμόμενη ζημιά της κυρίας αυτής ήταν 200.000 ευρώ. Βεβαίως, σε βάρος του 50χρονου υπάρχει προανακριτική έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί του. Τώρα, στις οικίες του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τη μαλφή, πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, άρα εμπλεκόταν και σε άλλα ζητήματα, και μάλιστα κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της απάτης, το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου. Μπουμπούκι δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ομοειδή αδικήματα. Εξίσου αποκρουστική όμως είναι και η ιστορία με τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο.

ξεκίνησε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά, ομολόγησε ο 74χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πυρκαγιά στο νοσοκομείο. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης των Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής, με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί. Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση είναι ότι ο υπαίτιος, ένας 74χρονος, ο οποίος μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς έφυγε από το νοσοκομείο, κατευθύνθηκε προς το σπίτι του και εντοπίστηκε τελικά από στελέχη της ομάδας Δίας και συνελήφθη. Όταν ρωτήθηκε αρχικά από τους ερευνητές για το περιστατικό, είπε ότι δεν εμπλέκεται. Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε κατά λάθος, ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο, αλλά οι ερευνητές δεν έχουν πιστεί απόλυτα από τον ισχυρισμό του και εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να μπήκε συνειδητά και όχι από λάθος. Τώρα ακολούθησαν τραγικές στιγμές τέτοια ώρα χθες, με ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί στην κλινική αυτή να προσπαθούν να βγουν μόνο με δύο ανθρώπους να τους υποστηρίζουν. Οι περισσότεροι δεν βοηθούσαν και όπως καταλαβαίνετε, μέσα στους καπνούς, μέσα στη φωτιά, μέσα στον πανικό που επικράτησε, έζησαν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Και το σημαντικό βεβαίως είναι ότι εκτός που αναστατώθηκαν οι άνθρωποι, εκτός που είχαμε διάφορα γεγονότα πολύ δυσάρεστα, ότι και αυτό το τσιγάρο του 75χρονου, αν τελικά είναι τσιγάρο και δεν είναι εμπρησμός, είναι ένα ζήτημα που δείχνει ότι πληθαίνουν οι αντικοινωνικές συμπεριφορές στα νοσοκομεία και όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λεπτά μετά τις 5. Για σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές ασθενήσεως μέτριας έντασης, κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, στα πιο ορεινά και μειωρινά τμήματα, καθώς και στη στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, ο καιρός θα καταστεί άστατος στις πιο ορεινές ή μειωρινές περιοχές και δευτερευόντως στα παιδινά τμήματα. Στη βορειοδυτική Θεσσαλία, στις ορεινές και μειωρινές περιοχές της Ηπείρου, σε τμήματα της Νότιας Χαλκιδικής, στα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν επίσης τοπικές μπόρες. Στα Επτάνησα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δυτικά της Πελοποννήσου, ενώ στα βόρεια Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο επίσης θα έχουμε ηλιοφάνεια. Στην Αττική θα ξεκινήσει καλά η μέρα, από το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες ασθενούς ως μέτριας έντασης στα πιο ορεινά τμήματα, αλλά ίσως και σε πιο παιδινές περιοχές. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στη Νότια Χαλκιδική θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Ιωάννινα έως το Καστελόριζο. Σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio, είναι πρωινό Παρασκευής, 10 Ιουλίου, γιορτάζει η Αμαλία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960, η Σοβιετική Ένωση νικά με 2-1 στην παράταση της Γιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελλο εθνών Ευρώπης, αυτό που τώρα ονομάζεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Euro. Το 1964, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία, ενώ το 1985, γαλλικό μάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Τέτοια μέρα, το 1856, έρχεται στη ζωή ο Νικόλα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1871, ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος έγραψε το Αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Το 1911, ο Στρατής Τσίρκας, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, του Έλληνα συγγραφέα που έγραψε τις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Το 1938, φεύγει από τη ζωή ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Ανδριανός, ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και τα έργα που άφησε στην Αθήνα, την πύλη του Ανδριανού, το ναό του Λεμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός, η παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 2015 ο Μαρ Σαρίφ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, του Αιγύπτιου ηθοποιού.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλή δύναμη μας γράφει. Καλημέρα στην Αργυρό και το Δημήτρη. Μας ακούν από την Ιταλία, από την Νάπολη συγκεκριμένα. Καλημέρα στη Στέλλα και στον Αποστόλη. Ταξιδεύουμε, λέει, με τα όμορφα τραγούδια σας. Οδεύουμε προς Μολάου, συμμετέχοντας στο 10ο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου. Με αγάπη από την ομάδα Λιμπρέτο για την παράσταση Η Αγρίκη του Κάρλο Γκορντόνι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για τα όμορφα μηνύματα μας στέλνετε καθημερινά. Πάμε στα αθλητικά. Στα αθλητικά ζούμε τώρα την καλύτερη περίοδο για τους φιλάδους. Έχει Μουντιάλ, πηγαίνουμε στους αγώνες, τους κορυφαίους αγώνες που υπάρχει προς τον τελικό. Από την άλλη πλευρά είναι η περίοδος που έχουμε λίγο πριν φτάσουμε στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Έχουμε τις μεταγραφές ή τις υποθέσεις που μπορούν να εξελιχθούν σε μεταγραφές. Η Κάσαν Σίτι δίνει 19 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να πάρει τον Αντρέ Λουίζ. Είναι μια προσφορά που ξεπερνά τα χρήματα που δίνει η Πόρτο και όπως δείχνουν οι εξέλιξεις θα είναι άμεσες, δηλαδή ο παίκτης μπορεί να κλείσει άμεσα στην ομάδα από το MLS. Θυμίζω ότι ο Λουίζ είχε αποκτηθεί μόλις τον περασμένο Γενάρη από τη Ρίο Άβε και στον Ολυμπιακό είχε μόλις 10 αγώνες και μία assist. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από τον Κρίστιανσεν, τον αριστερό μπακ, ο οποίος λόγω του δανού προπονητή θέλει να έρθει από τη Λέστερ στην Αθήνα. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα σημείο επαφής με τη Λέστερ. Θα έρθει ως δανεικός, θα περάσει από εξαντλητικές ιατρικές εξετάσεις, καθώς είχε σοβαρούς τραυματισμούς στο παρελθόν. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο βεβαίως, αν περάσει με επιτυχία τα ιατρικά, θα έρθει στην Αθήνα να αγωνιστεί για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ στην ΑΕΚ βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία. Υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Γιώβιτς, το superstar αυτόν, το Λούκα Γιώβιτς, για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Super League τη δική μας. Ήταν από την αρχή θετικά διακείμενος ο Σέρβος Φορ, όμως φαίνεται ότι τα βρήκαν τέτοιο. Ήταν superstar πέρσι, σκόραρε 21 γκολ, έδωσε 3 assist και αγωνίστηκε περισσότερο από 3.000 λεπτά στο χορτάρι. Και μια και είπαμε προηγουμένως για το Μουντιάλ, η Γαλλία κέρδισε το Μαρόκο με 2-0. Το Μαρόκο ήταν μια πολύ ισχυρή ομάδα, αλλά με 2 γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία επικράτησε με 2-0 και έτσι προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση και 8η συνολικά σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο σούπερσταρ Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66 υπέγραψαν την νίκη των τρικολόρων. Φεύγουμε από τα ευχάριστα, πάμε στην καθημερινότητα. Έχουμε 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τουλάχιστον 5% από την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Κυβέρνηση και βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ συμφώνησαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, στο πλαίσιο μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας για μια δραστική μείωση των τιμών. Οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται είναι αρκετές. Λοιπόν, είναι κυρίως προϊόντα καθημερινής χρήσης και θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αυτής της ενέργειας. Από 2-4 μήνες θα κρατήσει και θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Οριστικοποιήθηκε χθες. Συμμετείχε η βιομηχανία τροφίμων, οι προμηθευτές, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και ο στόχος είναι οι μειώσεις να έχουν περάσει στα ράφια στο τέλος του καλοκαιριού. Τώρα, ποιες κατηγορίες μπαίνουν στο πρόγραμμα? Μπαίνει το νοποκρέας, το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά, το ψωμί και το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια, Ελαιόλαδος, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές και δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, απορριβαντικά πλυντηρίου πιάτων και καθαριστικής, γενικά καθαριστικής γενικής χρήσης και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και σχολικά είδη. Σχολικά είδη, καθώς ενδιαφερόμαστε, καθώς ουσιαστικά θα είμαστε στην έναρξη σχολικής χρονιάς. Εκτός πρωτοβουλίας μένουν τα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, καθώς οι τιμές τους επηρεάζονται από την εποχικότητα και τις διακυμάνσεις παραγωγής. Λογικό ακούγεται. Βεβαίως το θέμα είναι αν θα υπάρξουν αυτές οι μειώσεις και αν θα γίνουν αισθητές. Ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ξεκαθάρισε ότι μιλάμε για μειώσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και το επιθυμητό είναι μεγαλύτερο, ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει, όπως τόνισε, από 2 έως 4 μήνες. Το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι η επιλογή των προϊόντων βασίστηκε στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αυτή την πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε πριν από ένα μήνα περίπου, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το 10 έως 15% των κωδικών από όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ πραγματοποιεί το 70 έως 80% του συνολικού τζίρου. Γεγονός που εξηγεί γιατί η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις καθημερινές αγορές των οικοκυριών και όχι σε οριζόντιες μειώσεις δεκάδων χιλιάδων κωδικών. Δηλαδή δεν προσπάθησαν να μειωθούν, ας πούμε, στις σκούπες ή σε άλλα προϊόντα τα οποία μπορεί να μην είναι χρήσιμα καθημερινά στο νοικοκυριό, αλλά κυρίως στα τρόφιμα τα οποία χρησιμοποιούμε όλοι, τα οποία αγοράζουμε όλοι καθημερινά από το σούπερ μάρκετ. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Ιουνίου, ο οποίος γενικός δείχτης διαμορφώθηκε στο 4,4% έναντι 5,2% το Μάιο, ενώ η ίδια η ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,7%. Τώρα, τις μεγαλύτερες αυξήσεις είχαμε στο μοσχάρι που ανατιμήθηκε κατά 15,6%, στο αρνί και στο κατσίκι 16,2%, στα πουλερικά κατά 4,7%, γαλακτοκομικά και αυγά κατά 2,4%, καφές 4,3%, ενώ μειώσεις καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο μείον 12,8%, στο ρύζι μείον 6,9% και στα νοπά ή κατεψυγμένα ψάρια 2,4%. Τώρα, συνολικά, μια και μιλάμε για τον πληθωρισμό, τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ δείχνουν αύξηση 7,2% στο κόστος των μεταφορών. Λογικό θα μου πείτε, αφού από το τέλος Φεβρουαρίου είχαμε τις πολεμικές αναμετρήσεις και εκτοξεύθηκαν οι τιμές των καυσίμων. 10,6% στη στέγαση, εδώ που συνεχίζουν τιμές ακάθεκτες. Και αυξήσεις υπήρξαν 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 24,6% στο φυσικό αέριο, 12,8% στα καύσιμα του αυτοκινήτου, 12% στο πετρέλαιο κίνησης και 15,6% στις μεταφορές με αεροπλάνο. Πάντως, όλες αυτές οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό, όλες αυτές οι αυξήσεις στα καύσιμα και οι ανατιμήσεις στα προϊόντα διατροφής δεν επηρέασαν τον τουρισμό που κάνει ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα με υψηλές επιδόσεις που φάνηκε και τους πρώτους μήνες του 2026 αλλά και τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος είναι πολύ ισχυρός με κρατήσεις τελευταίας στιγμής και βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα τιμής στην περίοδο αιχμής για το θερμό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Άνοδος το Σεπτέμβριο και εντυπωσιακές επιδόσεις προβλέπονται για τον Οκτώβριο, με υπαρκτή ζήτηση ακόμη και για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Αυτή είναι η εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, η εικόνα που δίνουν οι ξενοδόχοι. Η ροή των κρατήσεων δεν έχει αποκατασταθεί και η τελική κράτηση έρχεται όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία άφιξης, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία είτε για αεροπορικές εταιρείες, ενώ οι αγορές αντιδρούν με διαφορετικές ταχύτητες και στις μεγαλύτερες εθνικότητες εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα, που είναι οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, που κινούνται καλύτερα σε σχέση επίσης με τη μεγάλη αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, θετικά είναι τα νέα στον τουρισμό. Φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται, παρότι υπήρξαν αυξήσεις της τελευταίας στιγμής που είναι φυσιολογικό μετά την αύξηση στα καύσιμα και τα μεταφορικά. Θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Εκεί στο τέλος Αυγούστου θα έχουμε μια σωστή, μια πλήρη εικόνα για τις εξελίξεις φέτος στον τουρισμό. Χθες πάντως είχαμε και μια πολύ περίεργη ιστορία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό της στην Επιτροπή Διοντολογίας, τσακώθηκε με όλους, πήρε το 100%. Έφτασε μάλιστα να βάλει τα κλάματα μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε λοιπόν καυγάδες, φραστικές επιθέσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας, συνεδρία της Επιτροπής Δεοντολογίας. Διέρχησε αυτή η συνεδρίαση 5 ώρες και αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λόγω των αναφορών που είχαν καταθέσει ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος και η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, στην οποία κλήθηκε να απαντήσει στις δύο αναφορές, η κυρία Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε με την άμεση δράση, καταγγέλλοντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστήριξε, διέπραξαν εις βάρος της. Σύμφωνα με την ίδια, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί, όπως υποστηρίζει, με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ή τους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κυρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσεων της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η φράση «Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα», που της είχε απευθύνει κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να έχει θέσει στο στόχαστρο και τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την Ιωάννα Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, καθώς, όπως είπε, είναι φίλη της κυρίας Ιρεγγέλα. Η κυρία Λιτρίβη φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα εντός της αίθουσας, ενώ αυτόπτες μάρτυρας την είδαν συνέχεια στο διάδρομο, φανερά αναστατωμένη. Μάλιστα, τα επεισόδια δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, και βέβαια υπήρξε και εκεί πολύ μεγάλη ένταση. Όλα αυτά βεβαίως λένε τώρα κάποιοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα της Βουλής ότι προκαλούνται, διότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η πλεύση ελευθερίας έχει ξεφουσκώσει αρκετά, είναι παρελθόν η δεύτερη θέση που ήταν πριν από 8-10 μήνες, πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο του 3%, στις θεσινές δημοσκοπήσεις, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στο 5%, και βέβαια η κυρία Κωνσταντοπούλου γνωρίζει ότι αν δεν έχει δημοσιότητα, αν δεν προκαλεί τη δημοσιότητα, τότε στις δημοσκοπήσεις χάνει τη δυναμική της. Και κάπως έτσι εξηγούν στη Βουλή αρκετοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι βουλευτές, είναι, ή εργάζονται στη Βουλή και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, γιατί έχουμε αυτές τις εκρήξεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πάντως, η θυελλώδη συνεδρίαση που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή του αιτήματος την Τρίτη το πρωί. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε χθες, καθώς ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είναι αυτός ο άτυπος διάλογος που έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ταγίπ Ερντογάν. Ενόχλησαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ενόχλησαν πάρα πολύ στην Τουρκία, και όποιος έχει παρουσία στα social media και μπορεί να δει είτε στο TikTok είτε στα άλλα social media βίντεο που έχουν κάνει οι Τούρκοι, που παρουσιάζουν είτε τον Πρωθυπουργό προσπαθώντας να αποδομήσουν την παρουσία του, τις δηλώσεις του, είτε και ανθρώπους Τούρκους οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά βίντεο, δείχνουν την ενόχληση για τα θέματα που έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα. Τώρα πάντως υπήρξε αυτός ο άτυπος διάλογος μεταξύ των δύο για τα θέματα που πρέπει να λυθούν στο Αιγαίο, για τις δύο χώρες που θα πρέπει να συζητήσουν ουσιαστικά. Κάτι βεβαίως που εξαρτάται από την Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσίασε ότι το κάζους μπέλι δεν το γνωρίζουν οι Τούρκοι και ότι δεν το γνωρίζουν και στην Ελλάδα. Δυστυχώς, στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία 30 χρόνια που υπάρχει η απειλή του κάζους μπέλι, εάν κάνουμε τα θέματα κυριαρχίας της Ελλάδας, τα θέσουμε στη σωστή τους βάση. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα να πάει στα 12 μίλια όπως μπορεί κάθε χώρα και έχει δικαίωμα βάσει του διεθνούς δικαίου. Ο κύριος Ερντογάν θεωρεί ότι το κάζους μπέλι είναι μια λεπτομέρεια. Κάπως έτσι το παρουσίασε. Είπε πάντως ότι θα πρέπει να συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, όσον αφορά τα F-35, όπως καταλαβαίνετε, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Το επεσήμανε χθες ο Πρωθυπουργός και στο συνέδριο του Economist. Δεν έχει προχωρήσει κάτι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τα F-35. Μια υπόσχεση δόθηκε αυτή τη στιγμή. Οι υποσχέσεις έχουν δοθεί πάρα πολλές και στο παρελθόν προς τους Τούρκους.

Λοιπόν, λέγαμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Έρχονται νέα στοιχεία που φαίνεται να δείχνουν ότι το Ιράν εξετάζει το σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά τα στοιχεία τα παρέδωσε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Οι πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο αυξαμένης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με φόντο τις συγκρούσεις για τα στενά του Ορμούζ και τις απειλές εκδίκησης από την Ιρανική πλευρά. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η νέα αξιολόγηση των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει περισσότερο κλιμάκωση στη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Η τελευταία ανάφλεξη έγινε μόλις τρεις εβδομάδες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε με την Τεχεράνη το μνημόνιο κατανόησης, που παρουσίαζε ως μια συμφωνία που μόνο εκείνος μπορούσε να πετύχει, αλλά ανέδειξε το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Στην ουσία, εξαπολέοντας ένα νέο μπαράζ πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων, κινδυνεύει να ξεκινήσει ένα δεύτερο πόλεμο για να διορθώσει τη ζημιά που προκάλεσε ο πρώτος, δηλαδή τον έλεγχο του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα εναντίον αρκετών πλοίων φαίνεται ότι είχαν στόχο να αναγκάσουν τα σκάφη να κινούνται μόνο μέσω των διαδρομών που προτιμά η Τεχεράνη για να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία της. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει χθες ότι το μνημόνιο είναι πλέον τελειωμένο, είχε χαρακτηρίσει τους Ιρανούς τρελούς και άρρωστους και πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες, οι διαπραγματευτές μπορούν να συνεχίσουν τις συνομιλίες μόνο αν το επιθυμούν. Δεν έχει και πολλές λύσεις στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιμάκωση του πολέμου θα έχει τεράστιο κόστος. Μια εισβολή στο Ιράν θεωρείται αδύνατη από πολλές απόψεις. Θα μπορούσε να εξετάσει αεροπορικά πλήγματα σε πολιτικές υποδομές ή μονάδες παραγωγής ενέργειας, ή ακόμη και να καταλάβει την ίσο εκεί, τη Χάργ, η οποία ουσιαστικά θα σημαίνει το τέλος της Ιρανικής οικονομίας. Όμως όλα αυτά θα είχαν κόστος και όχι μόνο οικονομικό. Θα ανέβαιναν βεβαίως οι τιμές των καυσίμων, θα υπήρξαν απώλειες στρατιωτικές και επιχειρησιακές για τους Αμερικανούς, κάτι το οποίο δεν βολεύει και το γνωρίζουν αυτό οι Ιρανοί, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ και η Αμερικανική ηγεσία θα πρέπει να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση, η οποία επί της ουσίας δεν φαίνεται να υπάρχει. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, το οποίο λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αποχωρήσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας τον κόσμο να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούζ. Αυτό θα σήμαινε βεβαίως ακριβότερη ενέργεια και πιο επικίνδυνη και δαπανηρότερη διέλευση για τα πλοία. Από την άλλη μεριά, οι πλειοκτήτες λένε ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν σε ένα βάθος χρόνου να ήταν μια φθηνότερη λύση, καθώς θα πλήρωναν κάποια τέλη προς τους Ιρανούς, αλλά ωστόσο από εκεί και πέρα δεν θα υπήρχε το κόστος του πολέμου, δεν θα υπήρχε δηλαδή τα πολύ μεγάλα ασφάλιστρα που πληρώνουν τώρα οι πλειοκτήτες. Λοιπόν, για να πάμε σε κάτι λίγο πιο χαλαρό, αποκαλύφθηκαν χθες τα πιο δημοφιλή ονόματα για τα μωρά που γεννήθηκαν το 2025 στην Αγγλία και την Ουαλία. Με το Λίλι να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση για τα κορίτσια, το Ολίβια να διατηρεί την πρώτη θέση για 10η συνεχή χρονιά πάντα στα κορίτσια, ενώ το όνομα Μουχαμάντ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας για τα αγόρια για 3η συνεχόμενη χρονιά. Το Αμέλια, που ο οποίο ήταν προηγουμένως το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα στα κορίτσια, έπεσε στην 3η θέση, ενώ το Νόα βρίσκεται στη δεύτερη θέση για τα αγόρια και το Λέο έγινε το 3ο πλέον δημοφιλές όνομα. Όμως τα ονόματα που συμπληρώνουν στα κορίτσια την πρώτη δεκάδα είναι το Φλορένς, το Πόπι, το Έλσι, το Ήβι και η νέα είσοδος Ιζαμπέλα. Το Λούκα είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές για τα αγόρια, μαζί με το Άρθουρ, το Όλιβερ, το Τζόρτζ, το Όσκαρ, το Θοδόρ και το Φρέντι. Ωστόσο, το όνομα Μουχαμάντ πήραν 6.000 σχεδόν αγοράκια, 5.957, ενώ δημοφιλείς αναδείχθηκαν και άλλες γραφές του ονόματος. Το Μουχάμεντ δηλαδή είναι στην 20η θέση με 1.712 ονόματα και το Μουχαμάντ στην 55η θέση με 895. Κάνει αίσθηση πάντως, όπως και να το κάνουμε, το ότι ένα όνομα το οποίο είναι ξεκάθαρα μουσουλμανικό είναι πρώτο εδώ και 3 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Η Καθημερινή: μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Θα έχουμε για πάντα το πάνω χέρι της Τουρκίας, υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ Σάρεν Χασκέλ στην Καθημερινή. Η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσειας, η δεξιοτέχνης της αρχαιολινικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη, μιλά για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρασον για το soundtrack της Οδύσσειας, και μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2-4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ΙΣΑ λόγω των κρουσμάτων βίας. Είναι πάρα πολλά τα κρούσματα βίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά. Βεβαίως δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις για να μπορούν να φυλάσσονται τα νοσοκομεία από αστυνομικούς. ΣΥΡΙΖΑ, ευνηδιαστική παραίτηση Φάμελου. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος, ευνηδιάζοντας ακόμη και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σελίδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση την οποία θα δίνει τη δυνατότητα να οριστούν ως άμεση στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Ωστόσο, δεν προβλέπεται καμία επιστροφή αναδρομικών. Φάμελος, το αδίέξοδο τον οδήγησε σε παραίτηση στον αέρα συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικό παρασκήνιο, συνεδρίας με ένταση και φωνές στο Κοινοβούλιο. Και κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα. Ίστα το χέρι, πικρό γιατί. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου, είπε ο αδερφός στον επικίδιο. Περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν στο Μητσοτάκι, από ένα όπλο σε κάθε ηγέτη, χάρισε ο Τούρκος πρόεδρος, αυτό που λέγαμε χθες. Μπόνι Τάιλερ έζησε η βραχνή φωνή. Πάμε στην απογευματινή. Επικίνδυνες μπάρουτα αποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ελλειπείς έλεγχοι, παρανομίες και πρόχειρες κατασκευές απειλούν ζωές. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Επίτηδες έβαλε φωτιά στο Σιμανόγλιο 75χρονος ασθενής, σώθηκαν ζωές από θαύμα. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, το είπε ο πρωθυπουργός των Economist, και η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία. Μητσοτάκης αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται, αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα, από Πολάκη, Δούρου και Παπά. Νέο πρόγραμμα, δουλειά σε 8.000 ανέργους 55+, για επιπλέον ένσημα. Εκατέρωθεν αντίπεινα, είπα και η Ιράν παίζουμε τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου, 12 κατηγορίες προϊόντων θα πουλούνται φθηνότερα. Λοιπόν, πάμε ελευθεροτύπο. Νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Αποκλειστικό τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Μειώσει τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου. Ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδερφού της Βάγιας Νέστορα, Βαγίτσα, σε δολοφονούσαν τρασίδηλοι. Σύμπραξη του Υπουργείου Άμυνας και Πολιτισμού και η δωρεά του Ιδρύματος Κομνηνού. Μουσείο με έργα τέχνης για την Επανάσταση του 1821. Ξύλωσαν το Φάμελο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης, Παπάς, Δούρου παίρνουν τον έλεγχο. Υπερβολική έκταση συζήτηση για τα F-35. Τα μηνύματα Μητσοτάκη. Και μείωση 20% στο ετήσιο κόστος ενέργειας φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ. Μπόνι Τάιλερ, πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Πάμε στη Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Μίλησε και ο αρχαιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες και τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ανθελικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Εφημερίδα των Συντακτών. Ένα παραδιθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που οδηγεί η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται. Αλέξη Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Ριζοσπάστης, φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών, μπουρλότο χθες στον Ασπρόπυργο με νέο βιομηχανικό ατύχημα. Κόντρα, ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%, αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική παρουσία που εμφανίζει η μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάσης, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά.
Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε τον ύπνο πολλά κεντούρου η παρέτηση Φάμελου. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού, διατηρούνται ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για το νέο κύμα αυξήσεων.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, χθες είχαμε την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος. Λίγες ώρες πριν έχουμε την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, λειτουργήσε καταλυτικά για την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο, καθώς η γραμμή στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί. Ο Φάμελος είχε εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή να εγκριθεί η στήριξη προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συντεταγμένης μετάβασης και συνεργασίας. Όμως η Κουμουνδούρου άκουσε και είδε τον πρώην Πρωθυπουργό να περιγράφει δύο φορές ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και δημιούργησε μια βαθιά αμηχανία στο εσωτερικό του κόμματος και αποδυνάμωσε την πολιτική βάση πάνω στην οποία είχε στηριχτεί η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Την ίδια ώρα, οι συνεχείς μετακινήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών προς την Ελλάς επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Τώρα, ο κ. Φάμελος έμεινε μόνος του ουσιαστικά να σηκώνει το βάρος της υπεράσπισης της γραμμής της απόφασης, προηγούμενης απόφασης Κεντρικής Επιτροπής, και εκεί υπήρξε η πολιτική πίεση, η οποία δεν προερχόταν μόνο από την αποχώρηση των στελεχών, αλλά και από το σιροκόπημα του Παύλου Πολάκη, από την κριτική που του ασκούσε ο Νίκος Παπάς και βέβαια το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας και από όσους βεβαίως ήθελαν και να στηρίξουν και την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Όλο αυτό δημιούργησε ένα αδιέξοδο που οδήγησε τον κύριο Φάμελο στην παραίτηση. Τώρα από εκεί και πέρα το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ. Υπήρξαν δηλώσεις από την κυρία Σαπούντα, την αναπληρώτρια γραμματέα, ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί κανονικά, να αναβληθεί μάλλον η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για να προηγηθεί συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Από την πλευρά τους τα κορυφαία στελέχη, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, επιμένουν ότι θα πρέπει να γίνει το Σάββατο η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν αναρτήσεις. Ο κύριος Πολάκης γράφει ότι οι ώρες είναι κρίσιμες και ότι δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η τελική εξέλιξη και τι θα κάνουν η τριάδα, αν θα είναι κάποιος υποψήφιος ή θα πάμε σε συλλογική ηγεσία. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, με τη μαγική φωνή, την φωνή αυτή της Bonnie Tyler, η οποία σήγησε για πάντα. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιαζόντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλλά ζωνική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας, υποστηριζόντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Για το συντονισμό ΗΠΑ-Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις, συνομίλησαν χθες τηλεφωνικά Τραμπ και Νετανιάχου. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 3 εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν 2 συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία. Στην Ιαπωνία σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να χαλαρώσει τους κανόνες για τις εκπομπές ρήπων από βαριά φορτηγά, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στη ΣΥΠΑ. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Ανεμιβόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Αμυντική Βίβλος 2026-2027. Το ετήσιο Crash Test Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Το νέο ισοζύγιο δυνάμεων. Χερσαίο οπλοστάσιο. Τα ελληνικά Spike & Loss και η βαλιστική πύραυλη των Τούρκων. Αεροπορία Ραφάλ F-16 Viper F-35 εναντίον Οσκούρ Καν Eurofighter. Θάλασσα. Οι νέες ελληνικές φρεγάτες και οι τουρκικές Ιστίφ. Μαζί η Παΐσιος Αρσένιος. Το θαυματουργό δίδυμο Αγίων από την Καπαδοκία. Άγιος Αρσένιος, ο πνευματικός πατέρας του Παΐσιου. Πώς έσωσε το ποίμνιό του. Άγιος Παΐσιος, θεραπείες και θαύματα. Η σοφή παρακαταθήκη του και η διδασκαλία του για την πίστη και τη ζωή. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

Μια υπέροχη Παρασκευή. Για κάποιους ξεκινάνε σήμερα οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Φύγε τόσο είναι καιρός, παιδιά. Αυτό έχω να σας πω. Ειδικά αν είστε δημοσιογράφοι. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Το μικρόφωνο η Κατερίνα Σερέτη. Τη φάγαμε την πρώτη εβδομάδα. Ο Διονυσάκος μας κάνει διακοπές. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News, θα αφήσετε ένα κενό. Θα γράψετε Radio, θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη. Καλημέρες, πολλές καλημέρες στην Κυριακή, στην Καλαμάτα. 23 βαθμοί. Αρχίσαμε, παιδιά, να μην πέφτει πολύ θερμοκρασία το βράδυ. Μέχρι τις 12 είχε 27 βαθμούς. Έχετε μια όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στον Νίκο, στην πιάτσα, στα ταξί, στην Καστοριά. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολύ Λακωνίας και καλό που σου κούμας εύχεται ο Σολομών, ο οποίος λέει 18 βαθμοί στην Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη κάνει τώρα. Χτες έβρεξε, έριξε παιδιά μία μπόρα το απόγευμα εκεί που ήμουνα στη μεταμόρφωση. Πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, αφού έλεγες τώρα, δηλαδή θα βγω έξω και τι θα γίνει. Και μετά από λίγο, όταν βγήκα όντως, μετά από καμιά ώρα, είχαν στεγνώσει τα πάντα. Τίποτα, είχαν εξαφανιστεί, είχαν εξατμιστεί. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή θα έχουμε λίγα φαινόμενα και σήμερα κατά τόπους, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα έχουμε λοιπόν συννεφιές κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Θα έχουμε επίσης αργότερα από το μεσημέρι και μετά συννεφιά στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα έχουμε στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Οι θερμοκρασίες τώρα. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 29, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 18 έως 32, στη Στερεά από 20 έως 35, Πελοπόννησος 15 έως 33, στο Ιόνιο από 19 έως 33, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Βοριαδάκι στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στο Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και τη Θάσο θα γίνουν νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική μπορεί και να ψιλοβρέξει πάλι ως το απόγευμα. Η άνεμη έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 25 έως 33. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε συννεφιά, αλλά μέχρι το πρωί τώρα δηλαδή. Η άνεμη βοριαδάκι θα είναι 2 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι θα γίνει νοτιαδάκι και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 23 έως 34 βαθμούς.

Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Η Φωτεινή μας λέει ότι έχει 16 βαθμούς στην Ξάνθη, στο κέντρο. Ναι, και στέλνει και 2 ώρες φωτογραφίες.

Ζαρζάν, παίρνεις έμπνευση δίπλα στη θάλασσα και κάνεις τα ωραία σκίτσα σου. Καλημέρα και στον Πασχάλη. Θεσσαλονίκη, 22 βαθμοί τώρα, να ξέρετε. Η Γαλλία μας κέρδισε το Μαρόκο 2-0. Λαχτάρισε λίγο, γιατί μέχρι κάποια στιγμή πολύ αρκετά μέσα στον αγώνα, νομίζω μέχρι το 60 ήταν 0-0 το σκορ. Μετά ξύπνησε ο Εμπαπές, ξύπνησε και ο Ντεμπελές και βάλανε τα γκολ. Στα ημιτελικά λοιπόν η Γαλλία. Πάμε για άλλα τώρα, περιμένουμε τους επόμενους για να δούμε τι θα γίνει. Είχε και επεισόδια ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά είχε επεισόδια στο Παρίσι για την πρόκληση, δηλαδή σκοτώνεστε μεταξύ σας. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.

Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα για να ξέρετε? Βρισκόμαστε στα εξής πράγματα. Πρώτον, έγιναν πάλι βομβαρδισμοί. Χτύπησαν την Μπουσέρ. Εκεί βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Χτύπησαν μια στρατιωτική εγκατάσταση οι αμερικανικές δυνάμεις. Και οι Αμερικανοί λένε ότι μην ακούτε για αυτά που λένε για εκρήξεις, εμείς δεν χτυπήσαμε. Και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις.

σας πω και τα υπόλοιπα, γιατί δεν έγιναν λίγα χτες. Η αλήθεια είναι, δεν ήταν μια ήσυχη μέρα, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Καταρχήν, χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Αμαλία, να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, επίσης είναι εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Βρετανία το 1973. Είναι η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Ο Μεχέρ Μπάμπα γεννήθηκε το 1894 και πέθανε το 1969. Περνάνε τη σημερινή ημέρα χωρίς να πούνε ούτε μία λέξη και το κάνουν προς τιμήν του Ινδού αυτού του γκουρού που πέθανε, το, όπως σας είπα, το 1969. Ο Μεχέρ Μπάμπα. Δεν μιλάμε σήμερα, άμα είμαστε ο παδί του γκουρού. Άμα δεν είμαστε, μιλάμε κανονικά. Η μέρα Νίκολα Τέσλα, η μέρα της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών, με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα. Η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή τη διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να την εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκόσμιων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Δεν τα έχει καταφέρει προς το παρόν. Είναι όμως και η μέρα πίνα κολάντα στο Πουέρτο Ρίκο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποτέ δεν μου άρεσε η πίνα κολάντα. Ίσως γιατί δεν την έχω πιει στον τόπο της. Άμα πάω στο Πουέρτο Ρίκο και την πιω και μ' αρέσει, θα σημαίνει ότι όπως όλα πρέπει να τα τρως και να τα πίνεις στον τόπο τους, γιατί έχουν άλλη γεύση. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των Πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Αυτοί είναι οι ήρωες. Αυτοί είναι οι ήρωες, όχι κάποιοι άλλοι. Το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση της Ιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes στο Παρίσι και κατακτά το πρώτο κύπελλο εθνών Ευρώπης, δηλαδή το Euro. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία και άλλη ηρωίδα. Το 1976 μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Και το 1985 Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας και κατά την επιχείρηση αυτή ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.

Σήμερα που προσπαθούμε να κάνουμε και παγκόσμια ημέρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1856 ο Νίκολα Τέσλα που σας έλεγα πριν. Το 1871 ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο βέβαια, το έχουμε διαβάσει. Και το 1911 ο στρατής Τσίρκας, και Τσίρκα έχουμε διαβάσει πάρα πολύ. Σαν σήμερα χάσαμε το 138 τον Πόπλιο Αήλιο Έλιο Τραϊανό Ανδριανό, το 14ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα, γνωστό για τα φιλελληνικά του αισθήματα. Τον Ανδριανό χάσαμε δηλαδή, γιατί άφησε στην Αθήνα και έργα, την πύλη του Ανδριανού, τους στήλους του Ολυμπίου Διός, το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Μεγάλη αγάπη στην Αθήνα είχε ο άνθρωπος. Έκανε έργο. Καλός δήμαρχος. Λοιπόν, και το 1980 χάσαμε τον Λεωνίδα Ζέρβα, τον Έλληνα χημικό, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 2015 χάσαμε τον όμορφο, γοητευτικό, μαγευτικό Ομάρ Σαρίφ, τον Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, έτσι τον έλεγαν, Αιγύπτιος, έτσι. Why do I do that?

Η Φωτεινή έχει επισκεφθεί το Βελιγράδι και μου έστειλε τον Ανδριάντα που υπάρχει στο Βελιγράδι από το 2017 που είχε πάει τη φωτογραφία του Τέσλα. Καλημέρα στο Στέλιο στη Μυτιλίνη που στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το λιμάνι και στον Απόστολο που είναι στην Ορεστιάδα και έχει 16 βαθμούς τώρα που σας μιλάω. Λοιπόν, όπως θα ξέρετε, φαντάζομαι, εντάξει, δεν θα κοιμηθήκατε τόσο νωρίς. Έχει παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν γίνει και διάφορα πράγματα ενδιάμεσα και πιο πριν και άλλα θέματα. Δεν ήταν μια ήσυχη μέρα δηλαδή η χτεσινή, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Θα έχει διεργασίες, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα σας πούμε και το παρασκήνιο, θα σας πούμε και τι περιμένουμε για αύριο, για παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει, που έχει την Κεντρική Επιτροπή, από ό,τι φαίνεται θα γίνει.

επιστρέψω στα εσωτερικά, αφού σας πω ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, το Ισραήλ παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το Ιράν εξετάζει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιδιώκει εκδίκηση για τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμι Σολεϊμανί στην πρώτη προεδρική θητεία του. Το έχουν φυλαγμένο δηλαδή από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Στην κηδεία του Χαμενέη που τελείωσε χτες, τον θάψαμε στην γενέτειρά του στη Μασχάτ, γιατί κάναμε μια εβδομάδα κηδεία. Θυμάστε που σας τα έλεγα. Συγκεντρωμένοι πολίτες φώναξαν συνθήματα και ανάρτησαν πανό που ζητούσαν το θάνατο του Τραμπ. Ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι γνωρίζει για τις απειλές κατά της ζωής του και ότι βρίσκεται σε σχετικές λίστες στόχων. Και μίλησε και τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου για το συντονισμό απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράν και το Ισραήλ.

Να πω για εσάς τους πάρα πολύ πρωινούς ότι ο Σοκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Χτες ήταν γύρω σε 7 και κάτι που το μαθαίναμε. Μεγάλη ισοκομματική κρίση και πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει αρκετά στελέχη ήδη, είτε για να πάνε στην Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα, είτε γιατί να πάνε στο σπίτι του, γιατί μπορεί να μην του θέλει. Γιατί είναι, έχει πόρτα. Έχει και face control στο κόμμα αυτό. Λοιπόν, ο Πολάκης και ο Παπάς βγήκαν και είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να αναβληθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που είναι αύριο, για αύριο Σάββατο, παρά τις άλλες εισηγήσεις που υπάρχουν. Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο Πολάκης θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Δεν θα πλήξουμε και το Σαββατοκύριακο, είναι ο τίτλος. Θέλετε και τη γνώμη μου, αν μετράει τέλος πάντων να σας την πω. Ο Σοκράτης Φάμελος πια νομίζω ότι δεν έχει καμία διάθεση να πάει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, να ακούσει τον Πολάκη να του ταχώνει, να ακούσει διάφορους άλλους να γκρινιάζουν, να υπάρξει πάλι ένα κλίμα έτσι πολύ τοξικό και άσχημο στο εσωτερικό του κόμματος. Εκείνος τις προτάσεις του τις είχε κάνει, δεν τις αποδέχθηκαν κάποιοι. Κάποιοι αποφάσισαν να φύγουν, κάποιοι έχουν αποφασίσει να μείνουν, κάποιοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Νομίζω ότι ο άνθρωπος το πήρε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, η αλήθεια είναι το κόμμα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, σας περιγράφω τώρα τι έγινε. Το πήρε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πάνω του το κόμμα. Προσπάθησε να κάνει τα πάντα, απίφθινε κάλεσμα σε όλο το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς για συνεργασίες, δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Σου λέει τώρα κάτσε εγώ να σκάσω, και σηκώθηκε και έφυγε άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάει 6,5 ώρα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά να σας πω κι άλλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Βαράζει κρίξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Ενταφιάστηκε στη Μασκάντ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεϊ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Είμαστε σε mood δεκαετίας 80-90, εκεί το πολύ 90-80 περισσότερο. Το έχετε καταλάβει αυτό και ο Τσιπλάκης και εγώ. Και γιατί χτες μάθαμε για το χαμό της Bonnie Tyler. Όσοι είσαστε 50-something εκεί και εντάξει στα τελειώματα των 40 ας πούμε της δεκαετίας αυτής, αποκλείεται να μην είχατε πάει σε πάρτι στα μικράτα σας και σε κάποια στιγμή να έχουν χαμηλώσει τα φώτα, να είσαστε και λίγο έτσι βαλαντωμένοι και να βουρκώνει λίγο το ματάκι με το Total Eclipse of the Heart, έτσι.

Λοιπόν, πριν πάμε στα εσωτερικά και σας πω κι άλλα, θα μιλήσουμε για UFO. Θα μου πεις, εντάξει, ταιριάζει λίγο. Χθες έκανε κάποιες δηλώσεις ο επικεφαλής της NASA, ο κύριος Τζάρετ Άιζακμαν, ο οποίος έκανε δηλώσεις γιατί υπάρχουν διάφορες πιέσεις το τελευταίο διάστημα προς την επιτροπή, και υπάρχει μια επιτροπή η οποία ζητάει περισσότερη διαφάνεια σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και το τι έχει βρει η NASA. Μεγάλη συζήτηση τώρα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μίλησε σε ένα podcast και είπε ότι η υπηρεσία έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων των οποίων η φύση παραμένει μέχρι σήμερα ανεξήγητη. Είπε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την κατοχή συντριμμιών εξωγήινων σκαφών ή βιολογικών δειγμάτων από την Αμερικανική κυβέρνηση. Εξετάζει ωστόσο η NASA το ενδεχόμενο ύπαρξης μικροβιακής ζωής στον Άρη. Έχει συλλέξει δείγματα το Perseverance, το rover που είχαν στείλει στην επιφάνεια του Άρη. Και είπε ότι η αναζήτηση απάντησης στο ερώτημα για την ύπαρξη ζωής στο σύμπαν αποτελεί κεντρικό στόχο της διαστημικής υπηρεσίας. Παιδιά, μην το ψάχνετε, υπάρχει ζωή εκεί έξω. Αποκλείεται να μην υπάρχει. Είναι εγωιστικό, το έχουμε πει ως εκπομπή. Είναι εγωιστικό να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Καλημέρα στο Θοδωρή Στριαλασσόνα, 18 βαθμοί. Καλό Σαββατοκύριακο, Θοδωράκι μου.

Τα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς έχει 18 βαθμούς, μας λέει και ο κύριος Τιμόλεον. Η υποθητή μας στέλνει τις καλημέρες της επίσης. Είκοσι βαθμοί στη Νέα Κύο, μας ενημερώνει ο κύριος Πέτρος, και μια πολύ ωραία φωτογραφία της Ανατολής. Καλή και όμορφη μέρα επίσης, να είστε καλά. Χθες που λέτε συνεδρίαζε η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Και συνεδρίαζε η Επιτροπή Διοντολογίας, 5 ώρες ήταν η συνεδρίαση και αποφάσισε τελικά να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά από αναφορές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε τους βουλευτές Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα, που κατηγόρησαν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στις εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παλιότερα είχε γίνει αυτό, θυμάστε, ήταν μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση. Όμως τι έγινε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε τηλέφωνο το 100. Πήρε την άμεση δράση και κατήγγειλε, ζήτησε να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης, την οποία, όπως υποστηρίζει, διέπραξαν εις βάρος της. Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ισοδυναμεί με σύμπραξη στην αγωγή προσβολής προσωπικότητας ύψους 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον της η κυρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσεων που είχε κάνει. Της είχε πει, θυμάστε, μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα, είχε πει τότε στην Εξεταστική Επιτροπή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τα έβαλε με τη βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Λιτρίβη, την οποία κατήγγειλε για σύγκρουση συμφερόντων, γιατί, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Λιτρίβη είναι φίλη της κυρίας Σιρεγγέλα. Η κυρία Λιτρίβη έβαλε τα κλάματα, λένε οι πληροφορίες μέσα στην αίθουσα, και την είδαν και στο διάδρομο φανερά αναστατωμένη. Βγαίνει από την αίθουσα η κυρία Κωνσταντοπούλου και συναντά τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Καραθανασόπουλο, και του λέει: κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς απέχετε ή παίρνετε γραμμή από τον Γιώργο Αντά, τον αντιπρόεδρο της Βουλής? Κάνε μας τη χάρη, της λέει ο κύριος Καραθανασόπουλος. Έλα, μπράβο, άντε μπράβο. Και το απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλου: σεξιστές. Είναι το μια ωραία ατμόσφαιρα αυτό. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ε? Αυτό δεν είναι? Ναι, αυτό είναι. Στιουάρ, το αγαπημένος μου, ο οποίος χθες πληροφορήθηκε τον χαμό της Bonnie Tyler, την έλεγαν θηλυκό Ροντ Στιουάρτ, έτσι, λόγω της βραχνάδας της φωνής. Χθες λοιπόν έμαθε τον χαμό της Bonnie Tyler, έκανε μια ανάρτηση που την αποχαιρετούσε και είχε βρεθεί σε μια εκδήλωση και τραγούδησε το It's a Heartache, το οποίο το έλεγε πάρα πολύ ωραία και η Bonnie Tyler, πολύ μεγάλη επιτυχία, στη μνήμη της.

Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε τι έχουν έτσι αξιολογήσει σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάω με τη Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού, εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτική συνομιλία, έπεσε και το τελευταίο φύλλος θηκής για το απόρριτο των επικοινωνιών, διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη, πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο, την καταψήφισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, να ξέρετε. Επίσης, μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδης για τους ποινικούς κώδικες. Κάει και το Σεσμανόγλιο. Έδωσε αν λάθος νεκρό στις Σέρες. Πυρκαγιά απείλησε το Παγνί. Η Ελλάδα 2.0 πρωθυπουργού Γεωργιάδη. Λέει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Και επίσης. Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο, ξύλωσαν το φάμελο από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπερβολική η έκταση της συζήτησης για τα F-35. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Μηνύματα Μητσοτάκη, θα σας πω και γι' αυτό. Επίσης, πέθανε η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart για την Bonnie Tyler. Αυτά στην. Α, και η μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από 31 Αυγούστου που ανακοινώθηκαν χθες μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ. Η απογευματινή, ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Μιλάει για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Επίτηδες έβαλε φωτιά στο Σεσμανόγλιο 75χρονος ασθενής, σώθηκαν ζωές από θαύμα. Αισθανόταν λέει παραμελημένος, λένε οι πληροφορίες ότι είπε όταν τον κάλεσαν οι αρχές να δώσει εξηγήσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε πρωθυπουργός στον Economist. Πάμε στην ναυτεμπορική. Αδάμαστο το τέρας του πληθωρισμού. Διατηρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια. Ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων. Και σε νέα δίνει αβεβαιότητα βυθίζεται η περιοχή. Αναζωπήρωση του πολέμου στο Ιράν. Πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Η κόντρα. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ακλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6. Τι κάνει ρήμα. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα. Θέλω να πω. Δεν ξέρω κάτι. Ο ριζοσπάστης. Μπουρλότο χθες στον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη. Αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Τρεις χαροπαλεύουν διασωληνωμένοι. Σύσκεψη συγκέντρωση. Αύριο Σάββατο από σωματεία της περιοχής. Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος. Η εφημερίδα των συντακτών. Ένα παρετηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ. Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Ποιες άλλες παρετήσεις αναμένονται. Ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακο και γιατί. Αλέξης Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Υπέρ της Ελλάδας του Μόχθου και της αξιοπρέπειας τάχθηκε πρώην πρωθυπουργός. Έφυγε χτες και η Πάολα Ρεβενιώτη, η ανυπότακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού. Και αύριο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική της κηδεία. Μια μεγάλη μορφή στο χώρο του ακτιβισμού, η Πάολα Ρεβενιώτη. Πάμε στα νέα. Σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Πώς μου αρέσει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά.

άμελος, το αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση, στον αέρα η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Επίσης, Bonnie Tyler έσβησε η βραχνή φωνή. Στο Μητσοτάκη περίστροφο δώρα από τον Ερντογάν. Παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα, τους έκανε δώρο πιστόλια. Δεν ξέρω τώρα, έδωσε ένα όπλο σε κάθε ηγέτη δώρο. Κάποιοι δεν τα πήραν μαζί, δεν μπορούμε να κουβαλάς τώρα το όπλο. Τι είσαι να γυρνάνε τα κουμπούρια. Μα κουμπούρι, τέλος πάντων. Κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, χθες έγινε η κηδεία στην Κοζάνη. Ίστα το χέρε, πικρό γιατί οι άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ένα πηγάδι πόνου. Ήταν ο επικίδιος που εκφώνησε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Καθημερινή θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι εναντί της Τουρκίας. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ μιλά στην Καθημερινή και στέλνει σαφές μήνυμα ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική υπεροχή του εναντί της Τουρκίας ακόμα και αν η Άγκυρα προμηθευτεί τα F-35. Η Ελληνίδα μουσικός της Οδύσσιας, η δεξιοτέχνης της αρχαιοελληνικής λύρας και μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη μίλησε στην Καθημερινή για την εμπειρία της συνεργασίας της με τον οσκαρικό συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον στο soundtrack της Οδύσσιας. Λύρα και αυλός είναι οι πρωταγωνιστικές φωνές στη μουσική της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, την οποία περιμένουμε πώς και πώς. Μία σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ιατρικού συλλόγου λόγω των κρουσμάτων βίας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι και οι νοσηλευτές και οι γιατροί από κάποιους θερμοκέφαλους. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Παρέτηση Φάμελου. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Καλημέρα στον Τάσο από Φλόρινα, 17 βαθμοί. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ξεκινάμε από Τρίκαλα για Ναύπλιο, για δουλειά βέβαια. Αλλά κοντά στο Βασιλικό ποτίστηκε η Γλάστρα. Καλό δρόμο να έχετε. Το Ναύπλιο, παιδιά, είναι τόσο όμορφο. Είναι τόσο όμορφο. Δεν χορταίνω να πηγαίνω στο Ναύπλιο. Ο Δημήτρης λέει: όσο πέφτουν τα ποσοστά, τόσο αυξάνουν οι γελοιότητες, αλλά ούτε αυτές δεν σώζουν πια την πλεύση ελευθερίας. Πρόσεχε, θα σου έρθει καμιά μήνυση. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Καλή εκπομπή και για να μην ξεχνάμε, Σλάβα Ουκραίνη. Σλάβα, λέει.

Με αυτή την ατμοσφαιρική μουσική, να σας πω του Χόζιαρ, να σας πω ότι από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου θα γίνει η 18η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Αυτό θα γίνει στον Πάρνωνα. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρωθούν οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, που δεν θα έχει και πολλά φώτα, το καταλαβαίνετε αυτό. Θα πάνε με τα τηλεσκόπια τους, τον εξοπλισμό τους και το πάθος τους αυτό. Είναι η 18η, όπως σας είπα, Πανελλήνια Εξόρμηση των ερασιτεχνών αστρονόμων. Είναι από τους πιο καθαρούς ουρανούς, λέει εκεί, που υπάρχουν και μπορείς να κάνεις ωραία την παρατήρηση. Την διοργάνωση τη φετινή την έχει αναλάβει η Αστρονομική Ένωση Σπάρτης Διόσκουρη, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς, και θα πάνε όλοι να παρατηρήσουν τον ουρανό αλλά να ανταλλάξουν και εμπειρίες, γιατί είναι διαφόρων ηλικιών όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει να ασχολούνται με την αστρονομία. Τι ωραίο!

άμα βλέπεις και τον ουρανό μέσα από το τηλεσκόπιο σου και χαζεύεις και δεν έχει και πολλά φώτα, εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι μόνος σου, έτσι. Έτσι το καταλαβαίνεις. Εγώ το καταλαβαίνω και χωρίς τηλεσκόπιο, ότι δεν είμαι μόνη μου, αλλά τέλος πάντων.

0: Χθες είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες δύο δημοσκοπήσεις ήταν η τάση της MRB εξαμηνίας και ήταν και η δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Δεν έδειξαν και πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία ήδη ξέρουμε και ήδη γνωρίζουμε. Δηλαδή ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος είναι ο. Πάνω τον πω ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερος είναι ο Τσίπρας, η Ελλάς του Τσίπρα. Και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Κύριε Καριστιανού, δείχνει να έχει μια απώλεια, γιατί δεν υπάρχει και κινητικότητα κιόλας, καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό κάποιοι άλλοι προσπαθούν να δείξουν κινητικότητα.
1: Να βρούμε την Κατερίνα Σερέτη που είναι εκεί μόνη της. Φαντάζομαι θέλει και εκείνη να μας δει. Να την.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας δω.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάρα πολύ. Τι κάνετε?
2: Πολύ ωραία. Εσύ είσαι σε μια κατηγορία, έτοιμο φαγητό, delivery, μαγειρεύεις, τι κάνεις?
0: Απ' όλα.
2: Απ' όλα, ε.
0: Απ' όλα, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Πάρα πολύ όμως. Αλλά δεν έχω χρόνο συνήθως. Αλλά όταν έχω το χρόνο, το δίνω και καταλαβαίνει.
2: Ναι.
1: Α, δηλαδή κάνεις και σύνθετα πράγματα.
0: Τα πάντα.
1: Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, και παστίτσιο και γεμιστά και δεν ξέρω ποια. Με φουαγκρά και πάπια Πεκίνου τη βγάζει.
2: Αλλά βλέπω, παιδιά, γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις από πολύ μεγάλους γνωστούς ομίλους. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, ελληνικούς και ξένους. Όταν λέμε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδων. Σε αυτό το κομμάτι του έτοιμου φαγητού. Και αυτοί προφανώς οι άνθρωποι κάτι βλέπουν και βάζουν τα ωραία τους λεφτά εκεί. Δεν τα βάζουν έτσι γιατί, για
1: καλά
2: να πειραματιστούν.
1: Αλλά το συγκεκριμένο που λες νομίζω θα αλλάξει όλο το παιχνίδι.
2: Και ακολουθούν και άλλοι προφανώς.
1: Έχει ήδη ανοίξει ένα, θα ανοίξουν ενδεχομένως.
2: Γιατί βλέπουν
1: και
2: αυτό.
1: Άλλα και από άλλους επιχειρηματίες.
2: Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε την τέχνη, δεν έχουμε δεν ξέρω τι. Και βέβαια το οποίο είναι σαφώς πιο ακριβό από το να τα φτιάξει μόνο σου.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Και διαφορετική ποιότητα και διαφορετικό. Πώς το λένε, και άλλη γεύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι και λίγο, πώς να το πω, κάνεις και λίγο αποσυμπιέζεσαι, εγώ τουλάχιστον όταν μαγειρεύω.
1: Με τη μαγειρική,
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί με αφήνεις στην άκρη, παιδί μου, όλα τα άλλα πράγματα. Δεν κοιτάς το κινητό σου που το κοιτάω συνέχεια, δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο. Κάνεις focus σε αυτό το πράγμα, επικεντρώνεσαι στο να μαγειρέψεις και να πετύχει το φαγητό. Για μένα μου αρέσει και να μαγειρεύω και να το μοιράζω κιόλας, δηλαδή. Να δίνω στους.
1: Για να λένε Κατερίνα, τι νόστιμο που
0: αυτό,
1: το έκανες, τι έβαλες, ποιο είναι το μυστικό σου.
0: Ναι. Πολύ αγάπη, λέω, είναι το μυστικό συστατικό. Ναι, έτσι λέω. Αλλά γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω και είναι καλό να μαγειρεύουμε και να μην τρώμε πάρα πολλά έτοιμα. Εμένα, ξέρετε τι μου αρέσει.
1: Είναι
0: μου αρέσει...
1: πολιτικό και.
0: Ναι, είναι, αυτό ήθελα να πω, μπράβο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που μπορείς πια να παραγγείλεις και να σου φέρουν οτιδήποτε στο σπίτι σου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή τι...
0: τώρα η platform delivery.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι. Έχει ανοίξει αυτό το πράγμα. Έχει επεκταθεί πάρα πολύ.
1: Ρε παιδί μου, αλλά τι να μην πας να ψάξεις το δώρο.
0: Ρε, είναι πολύ ωραίο, αλλά πες ότι το ξέχασες.
1: Ναι, εντάξει, άμα το ξέχασες, να μην εκτεθείς κιόλας.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ χρήσιμο.
2: Έτσι, πας δώρο κανένα ρεβόλβερ όμως, όπως το κάνει αυτό το καλέσει το δώρο που έκανε.
0: Εσύ πραγματικά το κουμπούρι, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ρε παιδιά.
0: Μα κάνει δώρο κουμπούρια.
1: Αφού έχει μεγάλη βιομηχανία με όπλα. Είναι, διάβαζα, η τέταρτη εξαγωγέα.
0: Ναι, κάποιοι δεν τα πήραν όμως, γιατί απαγορεύεται, λέει, από τους νόμους στη χώρα τους να.
2: Είναι κάπως άκομπος, ρε παιδί μου, να δίνεις τον άλλο όπλο με σφαίρες σου, λέω.
0: Ο Στάρμερ, νομίζω, το άφησε πίσω.
1: Ναι, αλλά έκανε το κομμάτι του. Υπήρχε αυτή η φωτογραφία παντού και μετά όλοι έλεγαν ναι, γιατί η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και η παραγωγή είναι μεγάλη κλπ. Δηλαδή, συζητήθηκε αυτό που ήθελε να συζητηθεί.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, εμένα με ταράζει που τα βλέπω τα κουμπούρια.
1: Και εμένα με ταράζει, δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, επειδή σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε και επειδή είναι Σαββατοκύριακο, θα σας δώσω ένα. Πώς λέγεται, ένα το δώρο. Εγώ το δώρο μου θα είναι πνευματική τροφή. Ένα απόσταγμα Σοφίας από τον 11χρονο γιο μου. Χθες είμαστε στο αυτοκίνητο και όπως πηγαίναμε, μου λέει. Θα σου πω, μου λέει μία θεωρία. Αρχίζω λέω και τρομάζω. Λέω κάτι δεν μ' αρέσει, κάτι δεν πάει καλά. Λέω ναι, μου λέει, ξέρεις, μου λέει γιατί. Πεθαίνουμε. Λέω Παναγία μου, Χριστέ μου, λέω τη συζήτηση πιάσαμε εδώ απογευματιάστηκα γιατί πεθαίνουμε. Λέω ναι. Γιατί πεθαίνουμε, λέω. Μου λέει, γιατί κοίτα, μου λέει. Γιατί κουραζόμαστε πολύ. Ξεκινάμε, μου λέει, και έχουμε ένα κομμάτι ενέργειας. Το οποίο σιγά σιγά μου λέει, επειδή κουραζόμαστε, χάνουμε.

0: Διαχάνομαι και στο μου δεν έχουμε άλλη.
1: Αχ, μωρέ το παιδί, νομίζω ότι θέλουμε φόρτιση.
2: Τελειώνει η μπαταρία. Σαν τη διαφήμιση με το λαγουδάκι που βλέπαμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω λίγη φόρτιση. Εγώ χρειάζομαι, πες το παιδί. Ναι.
0: Οπότε πρέπει να σταματήσουμε να σπαταλάμε ενέργεια.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει ο κίνδυνο που έπεσε σήμερα.
2: Και τι να κάνουμε.
1: Θε να καταλήξει.
0: Αυτό είναι.
1: Φεύγει με άδεια.
0: Να είμαστε λίγο πιο αραχτοί, λίγο πιο. Κατεβάσουμε ρυθμού ζωή, ρε παιδί μου.
2: Και
0: τέτοιο.
2: Χρήματα πώς θα βγάζουμε.
0: Θα βγάζει λιγότερα χρήματα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Θα το κάνει όπως Gen Z που λέει δεν με νοιάζει τα παραπάνω χρήματα.
1: Ναι, ναι, το λένε.
0: Και
1: το λένε.
0: Κλείνουμε εκεί, δεν θέλω
2: πώς
0: κάτι
2: ώρες.
0: Άλλο. Σου λέει, Gen Z, σου λέει πλέον πηγαίνω στα interview στις δουλειές.
1: Ναι.
0: Σε εντεύξει και λένε θέλω 8ωρο, εντάξει, σωστό, λογικό, τίμιο. Και τις άδειές μου και αυτά. Πες μου τα έχω όλα αυτά. Δεν θέλω υπερόριες, δεν θέλω να μου κόβεις την άδεια, δεν θέλω το αν θέλω
2: καλά,
0: το άλλο.
2: Δεν θέλω,
0: δεν θα με, μετά το 8ωρο δεν θα με βρίσκεις, δεν με ψάχνεις, δεν πάρεις τηλέφωνο μετά.
1: Ναι.
0: Μετά το 8ωρο
1: όχι, δεν με ψάχνεις.
0: Δεν με νοιάζει επίγον, ξεπίγον. Τελείως, έφυγα εγώ, αποσυνδέθηκα.
1: Σαν και εμάς είναι.
2: Μα κοίταξε να δεις αυτό.
0: Όλα αυτά είναι σωστά. Εμάς μας φαίνεται περίεργα που μεγάλωσε ο παλιός.
2: Αποσυνδέθηκα που λες, έχει ψηφιστεί και ευρωπαϊκά. Ότι δεν πρέπει τον άλλον συνέχεια να τον ενοχλείς όταν είναι εκτός δουλειάς.
1: Καλά, είτε έχει ψηφιστεί.
2: Ναι, έχει ψηφιστεί πάντα.
1: Ναι, έχει ψηφιστεί. Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε.
2: Για πες.
1: Κώστα, πότε θα γίνουν εκλογές?
0: 11 Απριλίου.
1: Okay.
2: Θα το χάσει το στοίχημα και θα το κερδίσω εγώ και θα το κερδίσω.
0: Τρία στοιχήματα έχω βάλει μέχρι τώρα.
1: Κατερίνα, πότε?
2: Εγώ είμαι. Αφού ξέρει για να έχει και κάποιο νόημα να μιλάμε
1: πες.
2: Ίδιο, εγώ λέω Οκτώβριο.
1: Τέσσερις.
2: Ναι, καλή.
1: Εντάξει.
2: Δεν μου ακούγεται άσχημα.
0: Τέσσερις είναι Κυριακή, δεν το έχω δει.
1: Ωραία, θα πω εγώ τότε 27 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν α, εντάξει. Πλήθους.
2: Οπότε έχουμε.
0: Εσύ είναι Κυριακή, είναι
2: όλη την γάμα.
0: Πάνω στο κανένα τη Νέα Δημοκρατία των 4.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Γεια σα. Γιατί πήγε 7 η ώρα, ρε παιδί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα

0: Αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου. Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Την πρώτη φορά που άκουσα το Total Eclipse of the Heart, σκέφτηκα ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι, αλλά πως δεν πρόκειται να το παίξει κανείς στο ραδιόφωνο, επειδή κρατούσε 7 λεπτά. Εκείνη την εποχή, στους δίσκους, τα περισσότερα τραγούδια διαρκούσαν 3 λεπτά. Ο συνθέτης Gene Steinman το επεξεργάστηκε, αλλά ακόμη και μετά από αυτό, η διάρκεια του παρέμεινε περίπου στα 5 λεπτά. Δεν πίστευα ότι θα παιχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και λέω ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις την πορεία ενός τραγουδιού, το αν θα γίνει διαχρονικό ή όχι. Αυτό όντως το κατάφερε. Στο YouTube έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Στο τραγούδι αυτό δεν έβαλα κάποιο προσωπικό μου βίωμα. Είναι τόσο περίπλοκο άλλωστε, που δεν είχα καταλάβει καν γιατί μιλούσε. Ο Jim είχε αρχίσει να το γράφει για ένα musical με βαμπύρ και το τελείωσε το 1981 αφού συναντηθήκαμε. Έριξα λοιπόν το βάρος στην ερμηνεία μου. Το τραγούδι γράφτηκε live. Η μπάντα έπαιζε ταυτόχρονα με τη φωνή μου. Ήταν ανατριχιαστικό. Το γράψαμε 9 φορές. Ο Jim έγραψε σε μια κασέτα όλες τις διαφορετικές εκδοχές για να τις ακούσω και να επιλέξω αυτή που πίστευα ότι είναι η καλύτερη. Περιέργως, όταν συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα, είχαμε και οι δύο καταλήξει στην ίδια λήψη, τη δεύτερη. Το Total Eclipse of the Heart είναι ένα απίστευτο τραγούδι. Δοξάζω το Θεό που μου το έδωσε σε μένα, ο Gene Steinman. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Τα λόγια είναι της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή, και από συνέντευξη που παραχώρησε στον Παναγιώτη Κούστα για την Καθημερινή. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Είναι 7 και 9,5 πρώτα λεπτά. Αυτός είναι ο Elton John και αυτόν τον αγαπάμε. Και τον έχουμε ακόμα κοντά μας, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος λέει πράγματι για τη συζήτηση που κάναμε με τον Κώστα και την Κατερίνα. Πρέπει να μειώσουμε λίγο ρυθμούς για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, για να έχουμε χρόνο και για άλλα χρήσιμα πράγματα μέσα στην ημέρα. Αχ, πόσο δίκιο έχετε. Πόσο δίκιο. Υποθετή μας θέλει φωτογραφίες από την παραλία και πονάει η καρδούλα μας. Η Μαρτίνα στέλνει ένα μήνυμα και λέει άντε τώρα να νίκει στη Gen Z που έλεγε πριν ο Κώστας, που είναι σταθερή με τα ωράρια τους, και να πηγαίνει να παρετείται ο φάμελος εκτός ωραρίου. Άστα, αυτό είναι δράμα. Ο κύριος Αλέξανδρος έχει, δεν θέλει καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου. Αυτό έχω καταλάβει από τα μηνύματά του. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Οι ωραίες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Αλήθεια είναι αυτό.

Θα το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία ζουν μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη δασική φωτιά. Έχει τουλάχιστον 12 νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, για να καταλάβετε, κοντά στην Αλμερία. Και μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, έχουν επιβεβαιωθεί 12 νεκροί. 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα προσπαθούσαν να θέσουν σε έλεγχο τη φωτιά, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Είναι τραγικές οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή. Έχει και πάρα πολλούς τραυματίες. Μάλλον η φωτιά προκλήθηκε από πτώση ηλεκτρικού καλωδίου που προκάλεσε τέλος πάντων την ανάφλεξη, γιατί έχει πολλά ξερά. Την ανάφλεξη, γιατί έχει πολλά ξερά.

Στη Βενεζουέλα λιγοστεύουν οι ελπίδες για ανέβρεση κι άλλων επιζώντων. Έχουν περάσει πια πάρα πολλές μέρες. Πλησιάζουν τους 4.000 νεκροί από τους σεισμούς. Υπάρχουν όμως και χιλιάδες αγνοούμενοι. Όπως σας έλεγα, μετά από μία εβδομάδα τελετών ενταφιάστηκε χθες τη γενέτειρά του ο Χαμενεΐ. Αυτό που μου έκανε, παιδιά, τρομερή εντύπωση ήταν ότι η σωρός του μεταφερόταν σε ένα μεγάλο φορτηγό ψυγείο. Έχει ζέστη και στο Ιράν, τώρα δεν το συζητάμε. Όσες φορές όποτε άνοιγαν, και ειδικά όταν άνοιξαν την πόρτα για να πάρουν τη σωρό, να τη βγάλουν από το φορτηγό ψυγείο για να την πάνε για να γίνει ο ενταφιασμός, λες και άνοιγες φορτηγό ψυγείο, αυτά ξέρετε, που μεταφέρουν τα ευπαθή προϊόντα. Ναι, ναι.

0: Επειδή έλεγα για τις εκλογές πριν, να σας πω το εξής πράγμα, γιατί ρώτησα τον Κώστα. Υπάρχει μια φημολογία πάλι. Υπάρχει μια κυκλοφορία, ας πούμε, αυτό ευρέως και από ρεπορτάζ συναδέλφων βεβαίως, που λένε ότι ναι, μεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα προκήρυξει εκλογές. Δεδομένο είναι αυτό, είναι το αυτονόητο. Αλλά ότι το σκέφτεται να τις κάνει νωρίτερα. Και όλοι το τοποθετούν εκεί στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πάει στο συνέδριο αυτό που κάνει ο Economist, το Λαγονίσι, σε μια συζήτηση που ήταν και η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ρωτήθηκε βεβαίως, φυσικά, ρωτήθηκε για τις εκλογές και αυτά τα μεταξύ βγαίνουν πάντα στο τέλος. Ακούς όλη τη συζήτηση και λες: Δεν μπορεί να το ρωτήσουν. Και τον ρώτησαν για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και είπε: μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για προώρες εκλογές. Εδώ ρωτάμε, γίνονται εκλογές. Βγαίνει μια κυβέρνηση και την επόμενη μέρα συζητάμε πότε θα γίνουν εκλογές. Τώρα, τέλος πάντων. Ότι μια πρώτη οδηγία θα ήταν να είμαστε ταπεινοί. Τι θα σύστηνε, ας πούμε, στα στελέχη του και στα μέλη του κόμματός του. Να μην υποσχεθούμε λαγούς με πετραχίλια. Οι άνθρωποι είναι σκεπτικιστές όταν ακούν λαϊκιστές. Είναι πολύ εύκολο να υποσχεθείς χρήματα. Και η δική μου χώρα το έχει δοκιμάσει και οδηγήθηκε σχεδόν σε πτώχευση. Δεν θα επαναλάβουμε το λάθος. Η ευθύνη των υπεύθυνων κομμάτων είναι ό,τι υπόσχεσαι να τεκμηριώνεται δημοσιονομικά. Αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023, είμαστε στο στόχο μας, είπε. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που είπε. Έχω κουραστεί να το λέω όταν με ρωτάνε για προώρες εκλογές. Θα γίνουν το 27. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι έχουν άλλη άποψη. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Άμα στο λέει ο Μητσοτάκης, τι να σας πω τώρα κι εγώ. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και τον Βαγγέλη τον Παπαδημητρίου. Για άλλο θα συζητήσουμε, αλλά θέλω να ακούσω. Γιατί τον ακούω που βάζει και στοιχήματα τα βράδια. Τώρα έχω ακούσει εγώ. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Και εγώ έχω κουραστεί να το λέω. Εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Το έχει τονίσει αρκετές φορές ότι οι εκλογές επόμενες θα είναι την άνοιξη του 27. Νομίζω ότι αυτό θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από σήμερα είναι μια άλλη μέρα.
0: Ναι, εντελώς.
1: Να το πω διαφορετικά, ο Σοκράτης Φάμελος έφυγε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Γιατί αυτό είναι πλέον το επίδικο. Είναι τόσο μεγάλη η ένταση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ που θα θυμηθούμε παλιές εποχές της αριστεράς. Όπως για παράδειγμα, ναι, σήμερα 12 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση έξω από την Κουμουνδούρου των υποστηρικτών της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά. Αχα.

0: Απέναντι σε ποιον κάνουν συγκέντρωση?
1: Απέναντι σε κανέναν.
0: Σε κανέναν. Απλά θέλουν να κάνουν αίσθηση οι άνθρωποι. Ναι, να πούνε ρε παιδί μου ότι εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε όπως το λες. Καταρχάς να σας πω ότι αργά χθες το βράδυ σε σπίτι ενός εκ των πρωταγωνιστών της ηγεσίας συναντήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι και εντύφθη η απόφαση σύμφωνα με την οποία το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές, ο δικός χάρτης μέχρι τις εκλογές και προετοιμασία του κόμματος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζουμε αν ο κύριος Φάμελος θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή αύριο, γιατί η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί παρόλο τις φήμες, παρά το γεγονός ότι οι φήμες ήθελαν μέχρι αργά το απόγευμα την
0: ναι, υπήρχε μια διχογνωμία, αναβολή, δηλαδή άκουγα διάφορους που λέγανε δεν υπάρχει λόγος να γίνει, κάποιοι άλλοι που λέγανε γιατί να μην γίνει, φυσικά και πρέπει να γίνει η Κεντρική Επιτροπή, αλλά τελικά θα γίνει λες.
1: Η Κεντρική Επιτροπή, έτσι μου λένε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
0: Ναι.
1: Θα συζητηθούν όλα αυτά, αλλά φαίνεται ότι πλέον η παρέτηση του κυρίου Φάμελου δηλώνει αμέσως πλην σαφώς, έτσι εξηγείται και ερμηνεύεται από πολλούς, ότι πλέον το κόμμα περνάει στην επόμενη μέρα, δηλαδή με άλλη ηγεσία.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι αυτό που αποφασίστηκε χθες, όπως σας έλεγα, είναι ότι η κυρία Δούρου και ο κύριος Νίκος Παπάς, αλλά και ο κύριος Μπουλέκος, κύριος Γιάννης Μπουλέκος, είναι απέναντι στον κύριο Πολάκη. Δεν θα τον στηρίξουν για ηγεσία του κόμματος. Ποιον θα στηρίξουν είναι μια ερώτηση. Η δικιά μου εκτίμηση και οι πληροφορίες λένε ότι σε πρώτη φάση θα υπάρξει συλλογική ηγεσία.
0: Κάτι αυτό που το έχει πει ο κύριος Παπάς, δεν το έχει πει.
1: Ναι. Ναι. Και ενευθέτω χρόνο στο εγγύς μέλλον που λέμε εκλογή νέου Προέδρου.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι τώρα εκλογή νέου Προέδρου? Μεσούντος του θέρους δεν είναι δυνατόν κανείς να επιθυμεί τη διοργάνωση ενός συνεδρίου. Εάν θα γίνει συνέδριο θα είναι, ή όταν θα γίνει συνέδριο,
0: ναι,
1: θα είναι διαρκές ή εκτακτό, όπως σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι που έλεγα χθες, εκλογή νέων αντιπροσώπων, αλλά θα είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν ψηφιστεί στο προηγούμενο συνέδριο. Γιατί ο κύριος Φάμελος παραιτήθη? Ο κύριος Φάμελος παραιτήθη διότι υπήρχε πλέον αδιέξοδο για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ή θα πήγαινε σε παραίτηση ή θα πήγαινε σε αυτόνομο ψηφοδέλτιο προς τις εκλογές.
0: Mm.
1: Το δεύτερο δεν μπορούσε να το υποστηρίξει, να το σηκώσει όπως λέμε. Άρα προτίμησε την παραίτηση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, όπως λένε αρκετοί, αν μετά το Παλάς, δηλαδή για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του, όλοι γνώριζαν από τότε την επόμενη πολιτική του κίνηση, δηλαδή την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική αρένα.
0: Μάλιστα. Άρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πολύ που με απασχολεί εμένα. Είναι το εξής. Θα γίνει λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Πιστεύεις ότι κάποιος ή ο Πολάκης ή ο Παπάς ή η Δούρου στις τοποθετήσεις τους θα απευθυνθούν και σε αυτούς που είναι με το ένα πόδι εκτός? Δηλαδή, γιατί μαθαίνουμε ότι θα φύγουν κι άλλοι. Ανεξάρτητα αν θα τους δεχτεί ή όχι ο Τσίπρας.
1: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λοιπόν που υπάρχουν περίπου 13-14 από 12 έως 15 βουλευτές από τους ήδη υπάρχοντες θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρξει μια νέα τάση φυγής μελών στελεχών και κυρίως βουλευτών, οι οποίοι θα περάσουν ή σε πρώτη φάση την ανεξαρτητοποίηση και μετά στην παραίτηση ή απευθείας παραίτηση.

0: αυτό στην οικονομία δηλαδή του κάθε νοικοκυριού τι σημαίνει?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στην τηλεθέρμανση, γιατί στην κατανάλωση του ρεύματος δυστυχώς δεν το βλέπουμε λόγω της βαριάς νομοθεσίας που υπάρχει στη χώρα μας, δεν μπορούμε να δούμε τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας στο λογαριασμό. Παρ' όλα αυτά όμως στο δίκτυο τηλεθέρμανσης, στη θέρμανση των οικοκυριών, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, στη θέρμανση των οικοκυριών βλέπουμε περίπου γύρω στο 50 με 60% μειωμένη την τιμή, μειωμένα την κατανάλωση στην τσέπη μας σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου. Αν το πετρέλαιο έχει 1 ευρώ, εμείς θερμαινόμαστε με 40 λεπτά.
0: Άρα νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε και την νομοθεσία για να το δούμε και αλλού.
1: Σαφώς και θα πρέπει να το δούμε και είναι κάτι το οποίο κυνηγάμε και προσπαθούμε να λύσουμε για να μπορέσει να δει ο καταναλωτής ένα κέρδος στην τσέπη του όσον αφορά το λογαριασμό του ρεύματος. Είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρώ, και σιγά σιγά θα το καταφέρουμε. Υπομονή και επιμονή θέλει και σαφώς συνεργασία με την κεντρική πολιτεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Τώρα το καλοκαίρι που φαντάζομαι ότι αυξάνεται και ο πληθυσμός του νησιού και από τους επισκέπτες, πόσο φτάνει, διπλασιάζεται ας πούμε?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι υπερδιπλασιάζεται. Ενώ το χειμώνα είμαστε περίπου στα 200 άτομα, τώρα το καλοκαίρι θα αγγίξουμε τους 800-900, εκεί θα είναι το...
0: Και μπορεί να καλυφθεί και να καλυφθούν και ανάγκες και των επισκεπτών, δηλαδή με το...
1: Σαφώς το αντιλαμβάνεσαι, σαφώς, γιατί το καλοκαίρι όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς δεν έχουμε θέρμανση, επομένως μπορεί να αυξάνονται οι ηλεκτρικές απαιτήσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά πλέον δεν υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη θέρμανση.
0: Και οι επισκέπτες, γιατί εντάξει εσείς το ζείτε στην καθημερινότητά σας, οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται από αυτό, το ρωτάνε, το συζητάνε, το καταλαβαίνουν?
1: Όλοι θεωρούν και βλέπουν ένα κτίριο το οποίο είναι αρκετά ογκώδες και θεωρούν ότι είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ ή ότι είναι κάποια βιομηχανική περιοχή. Δεν είναι. Είναι τα συστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα για να μπορέσουν να πάρουν το ηλεκτρικό ρεύμα και να το μεταφέρουν στις κατάλληλες συγνώτες, στη μέση τάση δηλαδή, η οποία διανέμεται στον οικισμό.
0: Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας άλλοι συνάδελφοί σας για να σας ρωτήσουν τι γίνεται και πώς πάει το πράγμα, γιατί ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν αυτή την πρακτική και στις δικές τους περιοχές?
1: Και συνάδελφοι και μελετητικές εταιρείες, οι οποίες είναι προφανώς, ασχολούνται προφανώς κατ' εντολή κάποιων άλλων συναδέλφων, και ειδικά τώρα που υπάρχει και το χρηματοδοτικό εργαλείο των Greco Islands, GREECO γράφεται, Islands, το οποίο αφορά 39 νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου, και αυτό προσπαθεί να πετύχει ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αυτά τα 39 νησιά με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερα 39, να δημιουργήσουμε 39 πιο πράσινα νησιά. Ένα μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και όλοι είμαστε, οι 39 μικρά νησιά είμαστε δικαιούχοι. Εμείς μπορεί τον πυλώνα αυτό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να τον έχουμε ολοκληρώσει, εξασφαλίσει, να έχουμε πετύχει τα στάνταρτς αυτά, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μπορεί να επενδυθεί και με άλλους τρόπους και παρεμβάσεις για να γίνει ένα νησί GREECO. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα στερεά απόβλητα, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, όπως είναι η ψηφιακή πολιτική, την οποία θα πρέπει λίγο να αναπτύξουμε στις περιοχές μας, που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε γενικώς ως χώρα αρκετά πίσω στο κομμάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης, και άλλοι πολλοί τομείς οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτό το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών. Και γιατί να μην το πετύχουμε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το κάνουμε για να μπορέσουμε εκτός το ότι θα πετύχουμε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προφανώς θα δούμε και μείωση και εξόδων και δουλειάς και όγκου εργασίας και σε εμάς ως φορείς διαχείρισης, ως οργανισμούς, αλλά φυσικά και στους καταναλωτές.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα νησιά έχουν και περισσότερα δρομολόγια, έρχεται κόσμος, αποκτάνε περισσότερη ζωή. Υπάρχει κάτι που σας λείπει και θα το θέλατε? Γιατί σας θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ από εμάς.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σημαντικότερο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά και εμείς ως φορείς

0: και οι εμείς ως άνθρωποι, ως κουλτούρα, οι διαμένοντες στα νησιά, αλλά κυρίως η κεντρική πολιτεία, θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά το θέμα του δημογραφικού. Το δημογραφικό ζήτημα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα νησιά, όχι μόνο στις νησιωτικές περιοχές, έτσι, και στην υπηρετική χώρα, σε περιοχές πιο ορεινές. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα σοβαρό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε δίνοντας στον κόσμο
1: κίνητρα.
0: Σοβαρά κίνητρα. Σοβαρά κίνητρα για να έρθει ο κόσμος να επανακατοικήσει στα νησιά. Μπορεί να είναι, να κάποιος να το θεωρεί πιο δύσκολο, μπορεί να θεωρεί, να θεωρείτε και εσείς ως μάνα ότι είναι πιο δύσκολο να, να φέρεις το παιδί σου, γιατί ναι, ίσως ναι, να μην έχει περισσότερες εξόδους διαφυγής ή διασκέδασης, περισσότερες επιλογές, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ που έχω ζήσει σε μικρούς τόπους, διαπιστώνω, και κάθε ένας που έχει ζήσει σε μικρούς τόπους, διαπιστώνει ότι υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Ξεκάθαρα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν μπορώ να πω ότι εμείς δηλαδή που μεγαλώσαμε σε μικρά νησιά, που δεν είχαμε τόσες επιλογές όσο κάποια παιδιά της Αθήνας, να πάμε τα εκβοντό ή να πάμε σε δεύτερη ξένη γλώσσα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, ότι είμαστε λιγότερο ικανοί πολίτες στην κοινωνία.
1: Σε καμία περίπτωση. Εγώ σας εύχομαι να γυρίσετε γρήγορα στο νησί σας και να φύγετε από την Τσιμεντούπολη.
0: Να είστε καλά και ελπίζουμε να σας δούμε και εκεί και να κάνουμε, να συνδεθούμε από κοντά οι δυο μας σε μια εκπομπή της ΕΡΤ και να πείτε κι εσείς από τον Αϊστράτη αυτά τα οποία βλέπετε και θα συναντήσετε
1: αυτό
0: εκεί.
1: Αυτό είναι το όνειρό μου, να ξέρετε, να γυρνάμε όλη την Ελλάδα και να κάνουμε εκπομπές από κάθε περιοχή.
0: Μακάρι η πρόσκληση ανοιχτή.
1: Προς το παρόν ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Συνάνη, σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι μέσα από την καρδιά μας και γρήγορα στο νησί πίσω.
0: Να είστε καλά, υγεία σε όλους.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Συνάνης, ο δήμαρχος του Αϊστράτη, για το νησί του, το οποίο είναι 98% πράσινο πια, είναι μια κατάκτηση για αυτό το, για αυτό το υπέροχο μέρος. Έχει τώρα νομίζω, ναι. Ο Τάσος Επιτρόπου θα παίξει μπαλίτσα τώρα. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μην μου πεις ότι δεν το είδες.
1: Φυσικά και το δω. Παιδιά είμαστε.
2: Δικιά μου είσαι, εντάξει.
1: Παιδιά είμαστε. Εντάξει, λίγο όσοι υποστηρίζουν τη Γαλλία. Εντάξει, εγώ την υποστηρίζω φανατικά, αλλά την αγαπώ τη Γαλλία φυσικά.
2: Εντάξει.
1: Λέω, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Έβλεπα. Εντάξει, ξυπνήσαν τα παλικάρια και...
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη αντίσταση, τι εννοώ, πέρα του Μπόνο, του τερματοφύλακα του Μαρόκου. Πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση. Οι Γάλλοι πέρασαν στο ΕΜΕ τελικά. Νίκησαν 2-0, για όσους δεν το είδαν, γιατί εντάξει, η ώρα είναι...
1: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ αργά πια, εντάξει.
2: Εντάξει, ναι, αλλά ο άλλος που σε ακούει τώρα και εξυπνήσει 4, ναι, όπως ναι, καλή ώρα εσύ και εσύ, ναι, και για να έρθει ο Άρον Σταύρος αυτό, ναι, οπότε καταλαβαίνεις, ναι. Μπορεί να μην το έχει δει, οπότε να λέμε,
1: ναι, καλά κάνουμε, ναι.
2: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, Μαρόκο Γαλλία 0-2, 2-0 Γαλλία εδώ Μαρόκο, και πέρασαν στα ημιτελικά, για να το πάμε κάπως πιο νορμαλ για να καταλάβει ο κόσμος. Ο Γάλλος Εμπαπέ ήταν πάλι αυτός ο μεγάλος αστέρας, έχασε πέναλτι, σκόραρε, έφτασε τα 8 γκολ, όσα και ο Μέση είναι στην πρώτη θέση της διοργάνωσης, και οι τρικολόρ φυσικά πέρασαν και στα ημιτελικά. Πρόκειται κάτι εντυπωσιακό, το οποίο δεν το θυμόμουν, αλλά γιατί περνάνε τα χρόνια και τα ξεχνάμε κιόλας. Όχι λόγω ηλικίας, αλλά τα ξεχνάμε.
1: Όχι, αλλά είναι μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, τι να κάνουμε.
2: Ναι, αλλά είναι και 23 διοργανώσεις, οπότε ξέρεις, πρέπει να τα θυμόμαστε όλα έτσι με τελείως διαφορετικό τρόπο. Είναι η τρίτη χώρα που, μάλλον, ναι, η τρίτη χώρα που παίρνει σε ένα κλαπ πάρα πολύ δυνατό, όπως είναι η Γαλλία και η Βραζιλία. Γιατί? Γιατί για τρίτη συνεχόμενη φορά, δηλαδή για τρίτο παγκόσμιο κύπελο συνεχώς, περνάει στην τελικά. Το έχει καταφέρει μόνο η μεγάλη Βραζιλία, έτσι, το 1994, το 1998 και το 2002, και η μεγάλη επίσης Γερμανία, που το έχει καταφέρει το 80. να τα θυμηθώ κιόλας, το 82, το 86 και το 90. Απέξω τα θυμάμαι. Ναι, και μάλιστα οι Γάλλοι φιλοδοξούν, είναι και το πρώτο φαβορί και σύμφωνα και με τις στοιχηματικές εταιρείες αλλά και με τους κομπιούτερ τους ειδικούς που βάζουν τα δεδομένα.
1: Τα κομπιούτερς τα ξέρουν αυτά, βέβαια.
2: Ναι, τα ξέρουν, τέλος πάντων το βλέπουν, κάνουν τη δική τους πρόβλεψη, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό να παίξει τελικό, δηλαδή μέχρι πάνω από 50% να παίξει το τελικό. Στον ημιτελικό, για να τα πούμε και αυτά, για να μην τα ξεχνάμε, στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού ζευγαριού στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Είναι το άλλος προημιτελικός, ο δεύτερος προημιτελικός στη σειρά, και το ζευγάρι αυτού του αγώνα, του Ισπανία-Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στο Λος Άντζελες την ερχόμενη Τρίτη 14 του μηνός.
1: Στο LA παίζουν. Να σου πω, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ.
2: Ο Εμπαπέ τραυματίστηκε, βγήκε λίγα λεπτά πριν από την λήξη της αναμέτρησης, γιατί κυρίως για προληπτικούς λόγους. Ναι. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε τη διάγνωση. Πρέπει να παγώσει το πόδι για να βγάλουν την απόφασή τους και οι γιατροί. Δεν έδειξε ανησυχητικά σημάδια. Η αλήθεια είναι, το λέω αυτό διότι μετά τη λήξη του αγώνα συμμετείχε κανονικά στους πανηγυρισμούς. Σαν τρελός έκανε πανηγύρισε με τους υπεύθυνους. Οπότε...
1: Τι να κάνω το πουλάκι μου. Δεν παίζουν με αυτά. Τώρα δεν παίζει. Με τα πόδια του Μπαπέ δεν παίζει.
2: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ξαφνικά να δει μια άλλη τελείως διαφορετική ομάδα. Να μου έκανε φοβερή εντύπωση για ακόμα αγώνα ο σπουδαίος Μπόνο, τερματοφύλακας του Μαρόκου, καθώς είχε 8 κέρδες επεμβάσεις. Δηλαδή, φαντάσου, ήρθε 2-0. Είχε δοκάρει η Γαλλία. Είχε χαμένο πέναλτι με τον Εμπαπέ στο 0-0, να το πούμε γι' αυτό. Δέχτηκε και 2 γκολ. Δηλαδή, πόσο θα πήγαινε το σκορ και απέναντι σε μια, η Γαλλία απέναντι σε μια καταπληκτική, πολύ καλή ομάδα, η οποία είχε τα δικά της προβλήματα. Δεν μπόρεσε όμως σε καμία περίπτωση να αντισταθεί και να κοντράρει τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν πραγματικά κυριαρχικοί στο παιχνίδι τους, όπως κάνουν και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, κυρίως από τη φάση των ομίλων μέχρι και τώρα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμη 2 αγώνες για τους Γάλλους για να παίξουν τελικό. Ο ημιτελικός με τον νικητή, επαναλαμβάνω, του Ισπανία-Βέλγιο, έτσι και ο τελικός. Λοιπόν, έχουμε όμως και τα παιχνίδια, να τα θυμίσω εγώ, και την Κυριακή. Αύριο ουσιαστικά ως ημερομηνία δεν έχουμε. Ως ημερομηνία το λέω για ώρα Ελλάδος, έτσι δεν περιεχόμαστε. Δεν έχουμε αγώνα. Στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή προς Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, έχουμε ένα άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι, την Νορβηγία του Χάλαντ με την Αγγλία.
1: Όπου και εγώ ένα γάμο, τι θα κάνω. Ναι, για πες.
2: Γάμο στις 12 η ώρα, μωρέ.
1: Εντάξει, τραπέζι εσύ. Θα πάω στο τραπέζι, τα παιδιά τώρα. Εντάξει.
2: Θα πας στο τραπέζι.
1: Και θα έχω το κινητό και θα βλέπω. Ναι. Και θα ακούω ένα σπορ. Ναι,
2: έτσι μπράβο. Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι είναι δεδομένο ότι αρκετοί εκεί πέρα θα παρακολουθούν και άλλοι το αγώνα.
1: Καλά, δεδομένο είναι, ναι.
2: Δεν θα σε παρεξηγήσει κανένας. Οπότε 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία, επαναλαμβάνω, ξημέρωμα πλέον Κυριακής, και στις 4 η ώρα Αργεντινή-Ελβετία. Έτσι, οι νικητές αυτών των δύο τελευταίων ζευγαριών είναι ο άλλος ημιτελικός, έτσι, που θα γίνει την Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ατλάντα. Ο μικρός τελικός είναι για μας εδώ στην Ελλάδα και τις δύο μέρες, δηλαδή Κυριακή, είναι μεσάνυχτα Κυριακής 19 του μηνός, Σάββατο προς Κυριακή, και την Κυριακή το βράδυ στις 10 ώρα στο Μιτλάιφ Στάντιουμ στο New Jersey, στον ΗΠΑ, εκεί θα γίνει ο τελικός. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Θα αναστενάξουν τα delivery, το καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Ναι, και Κυριακή και όλας, και βραδάκι και νορμάλ ώρα.
1: Και βεράντες, όλες τις βεράντες θα είναι.
2: Ναι, το κλασικό. Κάποιοι έχουν στήσει και βοτζέκτορες.
1: Βέβαια, και έχω δει και στη γειτονιά, βέβαια.
2: Σε βοτζέκτορες, δηλαδή απέναντι στη Τέτα και βάζουν, που είναι κάθε τη Τέτα, βάζουν εντυπωσιακές εικόνες. Εντάξει, τα μουτιάλ έτσι πρέπει να είναι, γιατί το λέω αυτό διότι το μεθ επόμενο στη Σαουδική Αραβία προβλέπεται να γίνει μάλλον πάλι όπως το Κατάρ, έτσι, μέσα στο χειμώνα, και να δούμε και πώς θα τη βγάλουμε, γιατί το Μουντιάλ και θέλει μπιρίτσα και,
1: βέβαια,
2: και πίτσα.
1: Αφράζει ο τόπος, ρε παιδάκι μου. Κάτσε, κάτσε να δούμε, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις στην περιοχή. Λοιπόν, προς το παρόν περιμένουμε να δούμε αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι θα έχουν και αυτοί το ενδιαφέρον τους βεβαίως και θα μας προσφέρουν ωραίες στιγμές σε εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι και κάποιοι που δεν έβλεπαν μπάλα κάνονται και χαζεύουν τώρα. Αν και δεν είναι κανένα εντυπωσιακό μου.
2: Αν κρίνω από την τηλεθέαση που υπάρχει, εδώ στην Ελλάδα πάντα μιλάμε, με την τηλεθέαση τα 6 πλάς εκατομμύρια άνθρωποι που βλέπουν τους αγώνες, περισσότερο από τους μισούς, από το μισό πληθυσμό που παρακολουθεί παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι εντάξει, είναι και ωραίο το θέαμα, είναι και η φαντασμαγωδία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες που σου δίνουν και μια άλλη διάσταση πολιτισμική, όχι γιατί μας ενδιαφέρει τους αγώνες βλέπουμε, αλλά γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν γίνεται εδώ δίπλα μας στην Ευρώπη, ξέρεις, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Σου δίνει και μια άλλη αίσθηση και μια διάθεση να το παρακολουθείς. Είναι και οι ώρες που, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολες, βλέπεις ότι ο κόσμος παρακολουθεί και αυτό επιβεβαιώνει και το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος για τους αγώνες αυτό. Δηλαδή το κατάλληλο της ώρας και το ενδιαφέρον δεν πήγαινε και πολύ. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι είναι όλοι εκεί. Ο Εμπαπέ, να πούμε ότι έχει εκτός από τα 8 γκολ που έχει σημειώσει, έχει και 3 ασίστ. Κάτι που είναι οι περισσότερες, δηλαδή ο συνδυασμός 11 με 3, δηλαδή 11, 8 γκολ με 3, δηλαδή συμμετοχή σε 11 γκολ, είναι οι περισσότερες από ένα παίχτη μετά το 1970 και τις 10 του θρυλικού Γκιτ Μίλερ. Τότε είχε σημειώσει το 70 στο Μεξικό ο Γερμανός Γκιτ Μίλερ 10 γκολ και 3 ασίστ. Μιλάμε για τρομερά επιτεύγματα από τον Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ σε 8ο παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου, κάτι που δεν έχει καταφέρει άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού, έτσι. Και έγινε παράλληλα, να μην το ξεχάσω και αυτό, ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει άμεση συμμετοχή σε 10 γκολ σε 2 συνεχόμενες διοργανώσεις, όσο και ο πρώτος παίκτης της Εθνικής Γαλλίας με άμεση συνεισφορά σε 100 τέρματα, έχει 64 γκολ και 36 ασίστ.
1: Ωραία πράγματα.
2: Ο άνθρωπος είναι μόνο 27 χρονών και λέω μόνο
1: συγκριτικά, ναι,
2: συγκριτικά με το Μέση, με τις θεϊκές του εμφανίσεις. Ο Μέση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 21 γκολ, είναι ο πρώτος χώρος στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, 20 έχει ο Εμπαπέ, αλλά το ακόμη πιο θεαματικό είναι ότι είναι 39 χρονών και κάνει το καλύτερο του Μουντιάλ όσον αφορά την παραγωγικότητα τερμάτων ο Μέση από τα 6 που έχει πάρει μέρος, έτσι. Δηλαδή, εντάξει,
1: έχει κέφια, έχει κέφια.
2: Είναι καταπληκτικός, είναι καταπληκτικός.
1: Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Αυτά. Πάρα πολύ.
2: Να
1: καλημέρα,
2: καλά,
1: καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου. Λοιπόν, πριν σας πω την κίνηση στους δρόμους, που δεν έχει και τίποτα φοβερό, να ξέρετε, ευτυχώς ακόμα τουλάχιστον, να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή το Δήμαρχο Κιμόλου, γιατί έχουν το περιφερόμενο σινεμά που το πάνε σε διάφορες παραλίες του νησιού και κάνουν προβολές. Βλέπω λοιπόν τώρα, μου το έβγαλε εδώ πέρα στα social media, ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Αίγινα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για το νησί μου, το δεύτερο νησί μου.

Είναι στη διοργάνωση του Δήμου Έγινας με την Περιφέρεια Αττικής. Έχει 5 βραδιές, να ξέρετε, κινηματογράφου. Να σας τις πω γρήγορα. Έχει στην παραλία, να σας πω ότι μία έγινε, 14 Εβδόμου έχει στα Λουτρά Σουβάλας, 21 Εβδόμου στο λιμανάκι Βροχίων, εκεί που είναι ο ναυτικός όμιλος. Έχει στην Αγία Μαρίνα 28 Ιουλίου και 4 Οκτώβου στην παραλία της Άβρας, να ξέρετε. Σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα? Όχι. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι εκεί στο ύψος των ΚΤΕΛ, στον Κηφισό, γιατί είχε γίνει και ένα ατύχημα νωρίτερα, ειδικά στο ρεύμα ανόδου έχει ένα πρόβλημα, κατά τα λοιπά το ποτάμι είναι σχετικά καλό, το ίδιο και η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή και το κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικό, αυτό βλέπω. Κηφισίας και Μεσογείων δεν μου προκαλούν κανένα προβληματισμό αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, οπότε όλα είναι καλά. Οπότε επίσης σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio και να ακούσετε όλες τις εκπομπές που ακολουθούν και ειδικά το Βασίλη Δαμόπουλο που είναι επίσης μόνος του, το αγόρι, και διότι θα ενημερώνεστε διαρκώς για όλα όσα συμβαίνουν και δεν είναι λίγα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να έχετε υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Plus. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Μικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε εξ

0: Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και στο τέλος της πρώτης ουσιαστικά εβδομάδας. Ναι, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία, πριν καλά προλάβω να τελειώσω την κουβέντα, μου λέει: όχι, ρε, εσύ. Ήταν και η μισή προηγούμενη. Εντάξει, ήταν και η μισή προηγούμενη. Για την ακρίβεια ήταν σχεδόν ολόκληρη, με εξαίρεση δύο μέρες, αλλά εμείς υπολογίζουμε πρώτη βδομάδα του Ιουλίου, αυτή που φεύγουν οι περισσότεροι αδιούχοι. Και όπως πολύ καλά γνωρίζεις, οι περισσότεροι αδιούχοι έφυγαν από την Πειραιά και από τη Ραφίνα, είναι η αλήθεια, παρά τα προβλήματα, το περασμένο Σάββατο. Όχι ότι σήμερα δεν γίνεται ένας μικρός χαμούλης για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, γίνεται. Και νομίζω ότι όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι, η κίνηση θα αυξάνεται. Αλλά είπαμε, η πρώτη μεγάλη έξοδος ήταν το περασμένο Σάββατο, γι' αυτό και αυτή την εβδομάδα τη λογίζουμε ουσιαστικά ως την 1η του Ιουλίου. Κάνουμε τώρα διάφορες εξηγήσεις και προσπαθούμε να δώσουμε διάφορες ερμηνείες στα του καιρού, για να αποφύγουμε όλα τα υπόλοιπα που δεν τα λες και ιδιαίτερα ευχάριστα. Πάντως, η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων 45 Μαρτύρων εν Νικοπόλη και τη μνήμη του Παρθενίου και του Ευμενίου των εν Γορτίνη. Μη μου ζητάτε να σας πω λεπτομέρειες για βίους Αγίων, δεν γνωρίζω, όμως είναι ευπρόσδεκτες οι γνώσεις όσων γνωρίζουν. Εγώ ξέρω ότι σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, έτσι λέει εδώ πέρα το σαν σήμερα. Και να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, χωρίς να σηκώνουμε και πολλές αντιρρήσεις. Επίσης ξέρω ότι, νομίζω χωρίς τη

Είναι κατανοητή, ιδιαίτερα όταν τάζουν πράγματα. Και κατά ψέματα, μέσα στο κατακαλό καιρό, μέσα στη διάρκεια μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, αλίμονο εάν οι πολιτικοί, ιδιαίτερα οι πολιτικοί αρχηγοί, στεναχωρούσαν τα αυτάκια των ψηφοφόρων. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε μπει στον αστερισμό της πλειοδοσίας, αλλά και των ζυμώσεων και των ραγδαίων εξελίξεων. Χθες είδαμε να ουσιαστικά αποσυντίθεται, μάλλον να συνεχίζεται το σύριαλ της αποσύνθεσης και μάλιστα σε live μετάδοση και σε εθνικό δίκτυο ενός κόμματος το οποίο πριν από μερικά χρόνια κυβέρνησε τη χώρα. Ναι, ναι, ο Σωκράτης Φάμελος παρετήθηκε. Ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας εξέλιξης που ολοκληρώθηκε και παρετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως είπε δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Ενός διχασμού για τον οποίο οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι το κατηγόρησαν ότι ο ίδιος βασικά ευθύνεται με την απόφαση που πήρε να στηρίξει μια πρωτοφανή απόφαση ως πρόεδρος ενός κόμματος ένα άλλο κόμμα χωρίς να έχει υπάρξει παραμικρή συνεννόηση, συζήτηση, ζήμωση ή δέσμευση από την πλευρά του άλλου κόμματος ότι θα προχωρήσουν σε συνεργασία. Δηλαδή, είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός παγκοσμίως, λένε οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, οι οποίοι έχουν και αυτοί τις διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για το απόλυτο μπιφ που λένε και οι πιτσιρικάδες, ή μαναφούκι που λένε οι παλιότεροι της δικής μας γενιάς. Λοιπόν, με ποιο τρόπο. Στήριξε αυτή την κατάσταση, δεχόμενος απλά την ανάγκη συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων σε μια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχει και μια φοβερή γελιογραφία, του έλεγε χτες, του έλεγε όλο το τελευταίο διάστημα, η γελιογραφία ήταν χτεσινή, ότι ρε παιδί μου δεν σας θέλουμε, δεν θέλουμε, για μας ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, παραιτηθείτε από παντού και μπείτε στην ουρά και θα δούμε τι θα γίνει. Μου στείλε ένας φίλος θες, ο φίλος αυτός ο οποίος ακούει, γεια σου Γιάννη μου, είναι χρόνια, πώς το πούμε, ένας αγνός και άδολος ψηφοφόρος της αριστεράς, σε διάφορες μορφές, δηλαδή πότε πηδάει από το ένα κόμμα στο άλλο, ανάλογα με τις εξελίξεις, αλλά παραμένει στα αριστερά και μου στείλε μια γελιογραφία με πικρή διάθεση, όπου είναι ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σωκράτη Φάμελο μπροστά από μια βιβλιοθήκη και ο τίτλος της είδησης είναι «Δεκτή, έκανε την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελο ο Αλέξης Τσίπρας». Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι η πικρία εξελίσσεται και διατυπώνεται με διάφορους τρόπους. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ σήμερα και μάλιστα σε έγκριτα έντυπα και sites για το παρασκήνιο, λέει, της ευνηδιαστικής παρέτησης Φάμελου. Να μου επιτρέψουν οι καλοί συνάδελφοι να παρατηρήσω, ταπεινή άποψη εκφράζω, ότι η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου ούτε ιδιαίτερο παρασκήνιο είχε, ούτε ευνηδιαστική ήταν. Μάλλον απολύτως αναμενόμενη θα την έλεγες. Απολύτως αναμενόμενη και μια εξέλιξη που δεν χρειαζόταν παρασκήνιο για να την υποψιαστεί κανείς, με βάση όσα είχαν παρουσιαστεί, διατυπωθεί, υποθεί, ήτανε μονόδρομος. Τώρα, τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, δεν ξέρω πόσους απασχολεί καταρχάς το ερώτημα. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσους συμπολίτες απασχολεί. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδομένα, το ποσοστό των συμπολιτών μας που φαίνεται να τους ενδιαφέρει διότι παρέμεναν στο ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζει τα ποσοστά πίσας και νικοτίνης που γράφαν παλιότερα στα πακέτα των τσιγάρων, Παναγιά μου τι είπα, εκεί γύρω στο μισό, 1-1,5%. Πάντως ο Παύλος ο Πολάκης θα διεκδικήσει την Προεδρία, ενδεχομένως και άλλοι να διεκδικήσουν την Προεδρία ενός κόμματος το οποίο εξακολουθεί να έχει κρατική χρηματοδότηση, διότι μην ξεχνάτε ότι εξελέγει με ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό στις εκλογές του 2023. Υπήρξε και αξιωματική αντιπολίτευση και δεν έχει μόνο κρατική επιδότηση, έχει και μέσα ενημέρωσης, έχει και μηχανισμό, έχει και γραφεία, τα έχει όλα. Στελέχη και ψηφοφόρους δεν θα έχει, όλα τα υπόλοιπα όμως τα έχει. Κατά τα λοιπά, επειδή έχουμε πιάσει την πολιτική κουβέντα πρωί-πρωί και επειδή μιλάγαμε για υποσχέσεις και δεσμεύσεις,

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως αναμενόταν είναι η αλήθεια, παρουσίασε χτες μια σειρά προτάσεων και δεσμεύσεων για το ασφαλιστικό, μεταξύ αυτών η σημαντικότερη, η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους. Το ακούσατε φαντάζομαι και στο δελτίο ειδήσεων. Κάτι, μια δέσμευση που προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις από την πλευρά κυβερνητικών στελεχών. Μιλούν και ξαναμιλούν για λευτόδεντρα. Να βρεθούν, χρειάζεται να επιβληθούν κάποιοι φόροι για τους οποίους ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μιλάει. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία θα έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη εν ώψη και τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, όπου ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στις 10.30 στην ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της ακρίβειας του κόστου ζωής στα νοικοκυριά. Ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, με μια σειρά ενεργειών, δεσμεύσεων, προτάσεων και κινήσεων, αλλά και αστοχιών από την πλευρά της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, στο επίκεντρο αναμένεται της σημερινής αντιπαράθεσης να βρεθούν για άλλη μια φορά οι περίφημοι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε το Υπουργείο Αγροτικής, συγγνώμη, Αγροτικής είναι άλλο, Ανάπτυξης, ότι θα παραμείνουν παγωμένες οι τιμές ή και θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο και μετά, αλλά μέχρι χτες δεν ήξερε ποιοι ακριβώς είναι. Χτες η αλήθεια είναι ότι μάθαμε σε ποια προϊόντα θα αναφέρεται. Τους κωδικούς ακόμα δεν τους μάθαμε, θα τους μάθουμε όμως.

Η λίστα πάντως δόθηκε με τα προϊόντα. Θέλετε να σας την πω? Η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα έχουν παγωμένες τιμές ή και θα μειωθούν μετά τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες οι τιμές. Είναι, λέει, το νοπό κρέας, το γάλα, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, καφές δημητριακά, σοκολάτες, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Ναι, τους κωδικούς, λέω, ακόμα δεν έχουμε δει, αλλά πάση τόση θα υπάρξει, φαντάζομαι, από αυτού απάντηση επίσημη από την πλευρά της κυβέρνησης. Έρνιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατές. Και στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 10. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, πάρα πολύ απλά. Είτε μέσω Viber, πληκτρολογεί στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε μέσω Facebook, πληκτρολογεί στην αναζήτηση Πρωινές Διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μας στέλνεις το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Εδώ είμαστε για να το καταγράψουμε και να το μεταδώσουμε, εάν επιθυμείς, και στον αέρα, ζωντανά.

Στο μεταξύ, επειδή έχουμε πιάσει τα πολιτικά, να σας πούμε ότι σε μια κίνηση πολύ υψηλού πολιτικού συμβολισμού που συζητήθηκε ιδιαίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέστη χθες και συναντήθηκε για λίγο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Βεβαίως, όσοι βρέθηκαν εκεί, όσοι είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το στιγμιότυπο, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε και ιδιαίτερη χημεία μεταξύ των δύο. Όμως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε εκεί και με κατηγορηματικό, για να συλληπιθεί την οικογένεια, και με κατηγορηματικό τρόπο και χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς σημειώσεις, υποσημειώσεις, οτιδήποτε, να καταδικάσει απερίφραστα με την στάση του ο ίδιος την τρομοκρατία σε βάρος αθώων πολιτών, νομίζω ότι έχει και την ιδιαίτερη σημασία του και το ιδιαίτερο ειδικό του βάρος. Βέβαια αυτό, είπαμε, διήρκεσε όσο απερίφραστα.

κρατούσε η περίσταση. Σήμερα στη Βουλή αναμένεται να έχουμε κόντρα, γερή κόντρα. Σε μια περίοδο που οι κυβερνώντες εμφανίζονται και ικανοποιημένοι με την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος είναι στο 4,4. Λέμε δόξα τω Θεώ, γιατί μειώθηκε και κατά 1% λόγω της πτώσης των καυσίμων. Προς το παρόν θα δούμε τώρα που θα πάνε με την αναζωπήρωση της ανάφλεξης στο Ιράν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο ξεκαθαρίζεται, νομίζω το ακούσατε και χθες εδώ από τον κύριο Μαρκόπουλο, είναι πως η ακρίβεια δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο το οποίο πονοκεφαλιάζει όλες τις κυβερνήσεις, ιδίως ευρωπαϊκές, και εμείς εδώ το αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη ένταση ακριβώς εξαιτίας των εισοδημάτων που είναι χαμηλά και λόγω της χρεοκοπίας χώρας πριν από μία δεκαετία και της σκληρής δεκαετίας που πέρασε. Γι' αυτό η κυβέρνηση λέει και ξαναλέει ότι ο μοναδικός τρόπος να διαχειριστεί αυτήν την έτσι και αλλιώς δύσκολη κατάσταση, που είναι κυρίαρχη στην καθημερινότητα των ανθρώπων, των πολιτών στη χώρα, είναι κυρίαρχη σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν τρόπο, μόνο αν υπάρξει ανάπτυξη, μόνο αν μεγαλώσει η πίτα, μόνο αν αυξηθούν τα εισοδήματα. Δηλαδή, μόνο αν η ανάπτυξη γίνει ατομική ευημερία για κάθε οικογένεια. Κάποιοι θα το μετέφραζαν με απλά λόγια σε αυτό που οι παλιότεροι έλεγαν «κάτσε μάι μου». Επειδή όμως αυτή τη χώρα έχουμε τσουρουφλιστεί, νομίζω ότι οι πάντες αντιλαμβάνονται πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Βέβαια και οι δύσκολες, η αλήθεια είναι, και οι περίπλοκες λύσεις, όταν επιχειρείται να εφαρμοστούν, δεν φέρνουν και άμεσα απτά αποτελέσματα, και αυτό είναι που προβληματίζει, στεναχωρεί και απογοητεύει. Διαβάζω σήμερα μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα έρευνα σε σχέση με τα μηνύματα τα οποία φέρνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται με την άφηξη, μάλλον την επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό και στην εκτίμηση ψήφου αγγίζει τα τριαντάρια, με μια διαφορά που προσεγγίζει τις 12-13 ποσοστιαίες μονάδες σε κάποιες δημοσκοπήσεις, τις 9,5-10 σε κάποιες άλλες. Θεωρούν βέβαια από την κυβέρνηση ότι οι επιδόσεις αυτές είναι ικανοποιητικές, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διαφορά ασφαλείας, τη λένε πολλοί. Όμως θεωρούν ότι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν και του γεγονότος ότι η αντιπολίτευση εξακολουθεί να μην πείθει. Και αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να διατηρηθεί ένα προβάδισμα, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση και ιδιαίτερα όταν η κοινωνική δυσαρέσκεια διευρύνεται εξαιτίας κυρίως της ακρίβειας. Εκείνο το οποίο είναι προφανές, προφανέστατο, δεν χρειάζεται ούτε ερμηνεία, ούτε διερεύνηση, ούτε ανάλυση, προκύπτει από τις ξερές απαντήσεις των ψηφοφόρων στα ερωτήματα που τίθενται από τους δημοσκόπους, είναι ότι το πιο γερό χαρτί για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί νομίζω ποντάρει και η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι η εικόνα της είναι τραυματισμένη και παρά το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει τις επιδόσεις που είχε πριν από κάποια χρόνια, παραμένει ό,τι δημοφιλέστερο έχει να αναδείξει αυτή τη στιγμή το κυβερνών κόμμα. Το πιο γερό χαρτί σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της σταθερότητας στη διακυβέρνηση, κάτι που φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες, οι οποίοι ρίστον εν παρόδο για πρώτη φορά τοποθετήθηκαν χτες σε μια νέα δημοσκόπηση, στη δημοσκόπηση της MRB και της PALS, που έγινε για λογαριασμό του Sky, υπέρ της αυτοδύναμης κυβέρνησης, υπέρ του να υπάρξει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, να μην μπούμε δηλαδή σε λογική συνεργασιών. Τις βλέπουν τις

δημοσκοπήσεις και προβληματίζονται και για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, αλλά νομίζω χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος επανέλαβε χτες, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, στο συνέδριο του Economist, ότι έχει κουραστεί να λέει πως οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας, δηλαδή την άνοιξη του 2027, στα τέλη της κυβερνητικής θητείας. Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει τόσες πολλές φορές αυτό, που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και στον ίδιο και σε οποιονδήποτε άλλο να επιχειρηματολογήσει υπέρ των πρόωρων εκλογών, εάν τελικά εκτιμηθεί ότι αυτή θα ήταν η συμφερότερη λύση και για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 8:30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής, η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 6 εκρήξεις σημειώθηκαν στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και Ρόδο. Γενικά έφριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Athens Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο τώρα. Ανέλαβε η αγαπημένη Μαρία Πακυρίτση την ρύθμιση της κονσόλας ώστε να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, σταθερά, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές Ήρα Πανανίδου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος. Τρόποι επικοινωνίας οι καθιερωμένοι μέσω Viber, αν θέλεις, πληκτρολογείς στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News Radio, και μας στέλνεις το μήνυμά σου ή μέσω Facebook, πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση, με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, και μέσω Messenger μας γράφεις το σχόλιο, την παρατηρήσή σου, ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή μια άλλη πολύ αγαπημένη συνάδελφος, η Γεωργία Ισταβανά, πολιτική συντάκτρια. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ της αριστεράς και έχει πολύ γερό στομάχι για να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις χωρίς να χάνει είδηση μέσα σε μια περίοδο πάρα πολύ έντονων διεργασιών που οι εξελίξεις τρέχουν με ρυθμούς που δεν τις προλαβαίνει κανείς. Εν προκειμένου, τη ζητήσαμε αμέσως μόλις ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της εδώ στην τηλεόραση του Air News να μας πει δύο λόγια σε σχέση με όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που διαλύεται, αποσυντίθεται, ξαϊλώνεται σε απευθεία σύνδεση που λέμε. Γεωργία μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, να σου πω, διάβαζα ένα τίτλο κάπου σήμερα και είπα ότι μου φάνηκε ως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Μιλούσε για το παρασκήνιο μια της ευνηδιαστικής παρέτησης του κυρίου Φάμελου. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, εσύ το παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Εγώ ως απλός παρατηρητής λέω ότι η παρέτηση του κυρίου Φάμελου ούτε ευνηδιαστική ήταν, ούτε πολύ παρασκήνιο φαίνεται να είχε. Δηλαδή, μάλλον αναμενόμενο ήταν όλο αυτό.
1: Ναι, θα σου πω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί πράγματι δεν ευνηδιαστήκαμε χθες. Περιμέναμε ότι θα υπάρξει μια κίνηση εκτονωτική από πλευρές του κυρίου Φάμελου, γιατί σε αυτό σκόπευε, γιατί είχε πέσει σε αδιέξοδο. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Ναι, απ' την άλλη, παρασκήνιο φαίνεται ότι έχει. Και αυτό το οποίο αναζητείται.
0: Τώρα μεταξύ μας, εσύ, Γεωργία μου, τι παρασκήνιο. Δηλαδή, εδώ ήταν ο πρόεδρος ενός κόμματος, ο οποίος σε παγκόσμια πρωτοτυπία είχε ακυρώσει το κόμμα του για να υποστηρίξει ένα άλλο χωρίς συμφωνία. Δηλαδή, πώς μπορούσε. Και το άλλο κόμμα έρχονταν και του έλεγε: φύγε, δεν σε θέλω. Μπορούσε να σταθεί αυτός ο άνθρωπος στην Προεδρία? Δεν ξέρω. Εάν μπορούσε, θα ήταν επίσης παγκόσμια πρωτοτυπία, νομίζω.
1: Κοίταξε, δεν διαφωνώ σε τίποτα από όλα αυτά, αλλά το κρίσιμο είναι, και τώρα Βασίλη να σου πω ότι ανοίγουν τα στόματα σιγά σιγά, πώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και πάνω από 10 βουλευτής και αναπληρωτής υπουργός, πήρε την απόφαση να εισηγηθεί τη στήριξη ενός άλλου κόμματος.
0: Χωρίς συμφωνία.
1: Εγγυήσεις.
0: Χωρίς εδώ.
1: Υπήρξαν πρόσωπα που μετέφεραν μηνύματα. Υπήρξαν εντυπώσεις που δεν διαψεύστηκαν. Εδώ φαίνεται ότι μάλλον υπάρχει και εμπλοκή άλλων προσώπων ή άλλων ρόλων.
0: Προφανώς.
1: Άρα εδώ,
0: προφανώς,
1: από εδώ και στο εξής, έχουμε πολύ πλούσιο σκηνείο για το τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ Κουμουνδούρου και Αμαλίας.
0: Υπό
1: αυτή την έννοια λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αν και πότε θα μιλήσει ο Σωκράτης Φάμελος, απελευθερωμένος λένε πια οι συνεργάτες του μετά τις χθεσινές εξελίξεις, και τι θα πούνε οι υπόλοιποι διεκδικητές της ηγεσίας, γιατί εντάξει, μπορεί η κούρσα να άνοιξε χθες το βράδυ με τους Πολάκη, Παπά και Δούρου να είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά όλοι μαζί έχουν συνυπάρξει στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και στην περίοδο Κασελάκη, γιατί άπαντες τον στήριζαν και ο κύριος Φάμελος, και σίγουρα πολλά έχουν να εξιστορήσουν ο ένας για τον άλλον σε σχέση με το ρόλο που έχουν διαδραματίσει το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Άρα τώρα είμαστε σε μια στιγμή που απελευθερώθηκαν δυνάμεις, αναδιατάσσονται τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, ρευστοποιείται περισσότερο, γιατί αυτό που περιμένουμε τώρα, Βασίλη, φίλες και φίλοι, είναι προφανώς ομαδικές παραιτήσεις και ανεξαρτοποιήσεις. Ήδη ο κύριος Φάμελος πάτησε χθες το κουμπί, κατά κύριο λόγο γιατί καταλάβαινε ότι οι βουλευτές και τα στελέχη δεν θα ερχόταν το Σάββατο.
0: Γεωργία μου, με συγχωρείς, το καταλαβαίνεις, πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη και παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους από την παραγωγή να το κοιτάξουν. Πολύ σημαντική. Με ενημερώνει τώρα η Κατερίνα Ισερέτη Έχουμε κινητοποίηση για την σύλληψη υπόπτων, έχουμε τρεις συλλήψεις, λένε οι πληροφορίες, για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Που κόστησαν τη ζωή της Βαριανάς τώρα.
0: Ακριβώς. Έχουμε σε εξέλιξη πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και μάλιστα σε σπίτια, λέει, προσώπων που θεωρούνται ότι εμπλέκονται σε αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις. Θα έχουμε ρεπορτάζ αναλυτικό συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Σε μια συνθήκη όπου ανοίγουν τα στόματα, που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί, προκειμένου να βρεθεί η πλευρά Φάμελου και η πλειοψηφία της Κουμουνδούρου σε αυτό το αδιέξοδο, και τι ρόλο θα διαδραματίσουν από εδώ και στο εξής οι βασικοί πρωταγωνιστές, γιατί η μάχη θα δοθεί ανάμεσα στο στρατόπεδο Πολάκη. Ο κ. Πολάκης έχει δηλώσει ήδη ότι θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, και στο άλλο στρατόπεδο Δούρου Παπά. Και όπως καταλαβαίνεις, οι βουλευτές αποχωρούν, τα στελέχη ακόμη περισσότερο. Και θα δοθεί μια μάχη, αν μπορούν τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο να κατέβουν αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι φοβερό, έχουμε ένα κόμμα το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν κυβερνών. Στη συνέχεια ο λαός το ανέδειξε στη θέση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εξακολουθεί να χρηματοδοτείται, εξακολουθεί να έχει γραφεία, μέσα ενημέρωσης, βουλευτές. Δεν ξέρω αν έχει οπαδούς και στελέχη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως όλη αυτή η εξέλιξη νομίζω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αντανακλά και την κατάσταση, την πολιτική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ευρύτερα ο χώρος της αριστεράς, έτσι.
1: Εγώ θα σου έλεγα όλος ο πόλος απέναντι στην κυβέρνηση. Γιατί βασίλει από το Γενάρη και μετά έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Χαρίτσης και έχει ρεστοποιηθεί η Νέα Αριστερά. Χθες παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξε τρεις προέδρους σε τρία χρόνια. Από το 23 και μέχρι το 26 έχει αναδείξει και έχει παραιτήσει τους Τσίπρα, Κασελάκη και Φάμελο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κινείται σε μια γραμμή επισήμως αυτονομίας και ουδετερότητας και με δύο φωνές οι οποίες επανέρχονται μέσω στελεχών στο δημόσιο διάλογο. Και έχει ενδιαφέρον να σου πω ένα παρασκήνιο.
0: Βεβαίως.
1: Ότι μόλις γράψαμε στο πρώτο θέμα ότι παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, από τα πρώτα τηλεφωνήματα που δέχτηκε ισχύει το Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να ρευστοποιήσει τα πάντα στο πέρασμά της. Ότι είναι οριζόντια τάση ρευστοποίησης.
0: Πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα και καλή Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, Γεωργία Σαδανά, πολύ αγαπημένη ρεπόρτερ, συνάδελφος, πάντα έγκυρη, εγκυρότατη σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Νομίζω ενδιαφέροντα όσα μας μετέφερε. Κυρίες και κύριοι, οι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή με το σταγονόμετρο σε σχέση με την αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. Ναι, για πάμε να συνδεθούμε με το έθνος, να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα.
2: Της 1ης Ιουλίου που είχε ως θύμα την Βάγια Νέστορα. Μέχρι στιγμής, τι έχει γίνει γνωστό? Έχει γίνει γνωστό ότι έχουμε τρεις συλλήψεις, όχι εδώ που βρισκόμαστε. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, η Δημοκρατική έχει προχωρήσει τρεις συλλήψεις, δύο στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη. Και τώρα συνεχίζεται επί της ουσίας η έρευνα και σε άλλα σπίτια στο κέντρο της πόλης. Περιμένουμε να δούμε αν εδώ που βρισκόμαστε δείξει κάτι η έρευνα. Υπάρχει δηλαδή πληροφορία ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση εδώ. Περιμένουμε να δούμε πώς βλέπετε τα στελέχη της ΟΠΚΕ βρίσκονται στην είσοδο. Στελέχη της Τρομοκρατικής βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα αυτή τη στιγμή. Θα μάθουμε φυσικά αργότερα περισσότερα για να δούμε αν συλλέξουν στοιχεία ή αν γίνει κάποια σύλληψη εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε. Εγώ να υπενθυμίσω ότι μέχρι στιγμής οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη από την Τρομοκρατική είναι σε πρώτη προτεραιότητα για να βρεθούν οι δράστες αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μαζί με το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος της Αθήνας και τα στελέχη της Τρομοκρατικής από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε όλο αυτό το υλικό που έχουν συλλέξει να φέρει αποτελέσματα. Υλικό το οποίο ήταν από κάμερες ασφαλείας, στοιχεία τα οποία υπήρχαν σε υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και στις ταινίες, και περιμέναμε να δούμε τι θα δείξουν. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα από την 1η Ιουλίου που είχαμε την επίθεση, και έχουμε αυτές τις συλλήψεις, επαναλαμβάνω, δύο στη Θεσσαλονίκη, Μία στην Κρήτη. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Σχετίζονται όμως οι συλλήψεις με αυτή την τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της Βαγιανές.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Τρεις συλλήψεις λοιπόν για τις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, την απώλεια της ζωής της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον τριών ακόμη ατόμων, μεταξύ των οποίων και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία πήγε χθες στην κηδεία της μητέρας της και συγκλώνησε. Η γυναίκα με εμφανή τα τραύματα από αυτή τη δολοφονική επίθεση, με δική της ευθύνη βγήκε από το νοσοκομείο για να απευθύνει το τελευταίο αντίο στη μάνα της. Ως εκεί, την πήγαν ως εκεί, ως την εκκλησία δηλαδή, με καροτσάκι, γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Εντάξει, είναι προφανές ότι δεν ήταν θέμα μόνο τιμής για την ελληνική αστυνομία, ήταν και θέμα ουσίας για τον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, να συλληφθούν αυτά τα αχαρακτήριστα εν πάση περιπτώσει πρόσωπα και να οδηγήσουν

0: τιμωρηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Βέβαια, άκουγα τις προάλλες μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε νωρίτερα ξεκινήσει από την κοινωνική δικτύωση αλλά μεταφέρθηκε και στα τηλεπαράθυρα, στην οποία υπήρξε η έτσι, πολύ χαρακτηριστική επισήμανση για το κατά πόσο πρέπει οι συλλήψεις, όταν θα ερχόντουσαν, ήρθαν από ό,τι φαίνεται, να συνοδεύονται από ατράνταχτα στοιχεία που να δένουν αυτές τις υποθέσεις με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την ευθύνη όσων θα συλληφθούν, γιατί συνήθως μιλάμε σε τέτοιες περιπτώσεις και με αφορμή και την εμπειρία της Μαρφίν για θρασίδηλα τσογλάνια, τα οποία με το που συλλαμβάνονται αρχίζουν τα κλαψουρίσματα και τις πώς το πούμε, κορώνες, ότι οι ίδιοι δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το έγκλημα. Και συνήθως οι διοκτικές αρχές, από ό,τι προκύπτει από την ίδια τη ζωή, δεν έχουν δεμένες πάρα πολύ καλά αυτές τις υποθέσεις, με αποτέλεσμα στα δικαστήρια τα όποια κατηγορητήρια να καταρρύπτονται και μάλιστα με πάταγο πολλές φορές. Κλείνει παρένθεση, προχωράμε. 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Health News Radio 105,8.
0: Και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά θα με ενημερώσει κάποιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι στην Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο: «Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας». Η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, Σάραν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Μια συνέντευξη που δίνει η υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ στην εφημερίδα και αναφέρει μεταξύ άλλων, στέλνοντας σαφές μήνυμα, ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τη στρατιωτική υπεροχή του έναντι της Άγκυρας. Ότι οι πρόσφατες δηλώσεις των Ταγί, Περντογάν και Χακάμ Φιντάν αποτελούσαν πραγματικά απειλή για το κράτος του Ισραήλ.

Διαβάζω επίσης, ασπρόπυργος, μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη. 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Πώς το είπε να δεις ο άλλος? Εγώ ένα τσιγάρο, λέει, άναψα. Απίστευτο. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έχει έρθει στο φως και δείχνει τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη, που φαίνεται να προκλήθηκε από βιντεοφόρο που μετέφερε προπάνιο και βρισκόταν μέσα σε εγκαταστάσεις. Σε αυτή την φοβερή πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, 3 από τα οποία νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη μονάδα εντατικής. Στο βίντεο λοιπόν αυτό φαίνεται ένας εργαζόμενος επιχείρησης να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο. Και όταν ένα άτομο που φαίνεται στο βίντεο, καταγράφεται στο βίντεο, το ρωτά, μα πώς ξέσπασε η φωτιά, εκείνος ακούγεται να λέει, μάλλον από το βιτίο είχαν λάδι, εγώ ένα τσιγάρο άναψα, λέει, και πήρα φωτιά. Ωραίος. Έχουν γίνει ήδη 2 συλλήψεις για την φωτιά και βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται. Στην Καθημερινή διαβάζω στην πρώτη σελίδα: Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Είπαμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα, τα βασικά. Οι κωδικοί δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, θα δούμε όμως. Διαβάζουμε επίσης: Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του ΙΣΑ λόγω κρουσμάτων βίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος το εισηγείται, αλλά και ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μίλησε χτες και εδώ, στην εκπομπή μας. Και είπε ότι το να προσλάβουμε και άλλους security προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα βίας σε βάρος του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού από διάφορες κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται ότι δεν γίνεται τη δουλειά όπως πρέπει. Τις περισσότερες φορές οι Ρωμά, όπως είπε, πρωταγωνιστούν σε, κάποιοι Ρωμά, έτσι, πρωταγωνιστούν σε αυτά τα επεισόδια. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν τρόπο. Να επαναφέρουμε τις ειδικές μονάδες ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου η παρουσία των αστυνομικών να είναι αποτρεπτική σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

0: Εντάξει, θα να πούμε ότι οι δηλώσεις αυτές που έγιναν εδώ, στο Ethnos Radio 105,8, αναδημοσιεύθηκαν από σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης, βλέπω σήμερα και σε εφημερίδες. Σε ελάχιστα από αυτά αναφέρεται η πηγή. Δεν πειράζει, εμείς θα εξακολουθήσουμε να αναφέρουμε πάντα τις πηγές μας, όχι μόνο το μέσο που έγιναν κάποιες δηλώσεις που εμείς δεν έχουμε, αλλά και τους συναδέλφους που πήραν αυτές τις δηλώσεις. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη δουλειά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε τη διοντολογία. Θα σας διαβάσω μία ακόμη είδηση που έχει ενδιαφέρον από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τα μη κρατικά ΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Γράφει η εφημερίδα ότι η θετική εισήγηση φέρεται να έχουν λάβει από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 7 με 8 αιτήσεις μη κρατικών ΑΕΗ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Την ίδια στιγμή όμως αντιδράσεις προκαλεί το ειδικό τέλος πιστοποίησης, το οποίο θα καταβάλλεται κατά την καταβολή αίτησης και θα αφορά την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Στελέχη μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα, έκαναν λόγο για χαράτσι. Και εγώ θα πω μόνο μισή κουβέντα σχολιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ ιδιαίτερα από τους φίλους ακροατές της φιλελεύθερης πλευράς, έλεος πια με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η ύπαρξη των οποίων εντάξει ήταν αυτονόητη, δηλαδή είπαμε μόνο εμείς και η Βόρεια Κορέα δεν είχαμε, μάλλον η Βόρεια Κορέα είχε μη κρατικό πανεπιστήμιο, αλλά δηλαδή δεν γίνεται να μπαίνει σε συζήτηση και το αυτονόητο, εάν δηλαδή πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση σπουδών και για αυτή την πιστοποίηση να αμυφθούν κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, να το πω έτσι, οι οποίοι θα και κατ' επέκταση και το ελληνικό δημόσιο, που θα την κάνει. Δηλαδή για τους ίδιους το ρητό τζάμπας πέθανε ισχύει σε ό,τι αφορά την ίσπραξη, αλλά σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις είναι χαράτσι. Έλεος κάπου που λένε και οι πιτσιρικάδες. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διαρθρωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα». Μια φωτογραφία από τη χθεσινή κηδεία της Βάγιας Νέστορα, με τίτλο «Ίστα το χέρε, πικρό γιατί, άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου», είπε ο αδελφός της στον επικίδιο. Μια αναφορά στο θάνατο της Bonnie Tyler, έσβησε η βραχνή φωνή. Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια, σκορπίζοντας λύπη στον χώρο της μουσικής. Διαβάζουμε επίσης, συντάξεις χειρίας αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 20 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση 50%. Η απογευματινή έχει τίτλο «Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιδότητες θέσεις ανακύκλωσης. Ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και πρόχειρες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές». Το θέμα για το οποίο σας λέγαμε ότι θα ασχοληθούμε και εμείς σήμερα είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Αναφέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές σε μονάδες διαχείρισης υλικών έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες σκραπατζίδικα σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Economist. Και ακόμη η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη Νέα Δημοκρατία, ανοίξε την Τρομοκρατία, Μητσοτάκης και αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Και εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. Η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Ένα παραιτηθέν κόμμα», είναι μια φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου στο πρωτοσέλιδο, μεγάλη. Και ο τίτλος «Ένα παραιτηθέν κόμμα κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ». Πού οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου, ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται, ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου και γιατί. Διαβάζουμε επίσης Αλέξη Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο». Διαβάζουμε επίσης συγκλονιστικός επικίνδυνος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα, Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλη. Και μια δήλωση της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κυριοτίτλο «Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη», αγώνες για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Μπουρλότο χθες τον ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Η Δημοκρατία γράφει «Φακέλωμα παντού», εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτικής συνομιλίας. Έπεσε και το τελευταίο φίλος οικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Κόντρα Νιούζ έχει τίτλο «Ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη» με 17,6%. Αλλάζει το σκηνικό με συνεχή ανωδική πορεία που εμφανίζει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Τι καταγράφουν οι εξαμηνίες τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Η Εστία έχει τίτλο «Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35». Τι επρότεινε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας για την άρση του αδιεξόδου και την αποφυγή εντυπώσεων κατά της Ελλάδας στο θέμα των αμερικανικών μαχητικών. Και τέλος το μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Μαρτύριο χωρίς μαρτύρες». Αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες, την εκοφαντική σιωπή των ΜΜΕ και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Και Σόκρατες Drunk Deconium, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, μια φωτογραφία του Σοκράτη Φάμελου. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας την Νικολέτα Γιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Earth News, για να μας πει τι αναμένουμε το Σαββατοκύριακο από πλευράς μετεωρολογικών δεδομένων. Κάπου ακούγαμε, Νικολέτα, ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάλι θα έχουμε 37 αριά.
1: Ναι, έτσι είναι. Καλημέρα σε όλους. Τώρα ξεκινάνε και οι διακοπές, οπότε λίγη ζεστούλα πάνω μου επιτρέπετε, νομίζω, γιατί θα φύγει και πολλής κόσμος και σε στεριά και σε θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι μια χαρά, θα είναι βίωνες, ευχάριστες, και μετά τις χθεσινές έντονες αστάθειες, σήμερα ο καιρός θα είναι πιο στρωτός, πιο ταιριαστός λοιπόν με την εποχή, με ηλιοφάνεια. Κάποιες μπόρες που θα εκδηλώνονται σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κυρίως στα ορεινά Στεράς και Πελοποννήσου, χωρίς να έχουν όμως ηλεκτρική δραστηριότητα, θα είναι πιο ήπια σε σχέση με τα χθεσινά φαινόμενα. Οι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα. Σήμερα η θερμοκρασία στους 32 με 34 βαθμούς, τα 34 κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Και ναι, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία ανεβαίνει, έως 37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο κυρίως την Κυριακή, αλλά είναι κυρίως ευάλωτες στη ζέστη περιοχές των 37, δηλαδή σε περιοχές στη Θεσσαλία, εκεί που δεν θα φτάνουν οι βοριάδες και η θαλάσσια άβρα. Το βοριαδάκι θα φτάνει τα 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, με ηλιοφάνεια φυσικά και ελάχιστες βόρες σε ορεινές περιοχές. Και τέλος να πω ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με πιο ζωηρό μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα είναι καλή, ζέστη υποφερτή με 35-36 βαθμούς, αλλά πληθαίνουν τα σενάρια, Βασίλη, για συνθήκες καύσων από το 18-19 του μηνός και μετά. Θα το δούμε και μαζί, έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Αυτό που αποφεύγουμε, νομίζω, θα το βιώσουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
0: Νικολέτα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, γρήγορα κάποια μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη το Μοναχό. Από ό,τι φαίνεται, λέει, πολλές πιθανότητες υπάρχουν για εκλογές στο φθινόπωρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε ήταν συμπαγές κόμμα, πολυσυλλεκτική ομάδα συνιστοσών. Τώρα, είπαμε για το φθινόπωρο. Είναι τόσο κατηγορηματικές οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο διάστημα και τόσο πυκνές, που νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρηματολογήσουν περί του αντιθέτου, εάν το κρίνουν συνέχεια. Βέβαια, στην Ελλάδα ζούμε και όλα είναι πιθανά. Όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς μάλλον, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση απέδειξε ότι έχει μια θεσμική άποψη για το θέμα αυτό, από την οποία δεν παίρνει απόσταση ούτε στην παρούσα φάση. Ο φίλος μας ο Στέφανος μας στέλνει μια φωτογραφία με μια πυγολαμπίδα στο Διόνυσο. Χρόνια, λέει, είχαμε να δούμε. Η κατάσταση στο πολιτικό σύστημα της χώρας, λέει, είναι τραγική. Έτσι είναι, Στέφανε, και λίγα λες. Καλημέρα στο Βασίλη το Γεωργάτο και καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται και αντευχόμαστε. Καλημέρα στον Ανδρέα. Στην Ατάστα την Κοντανίδου, η ακρίβεια, λέει, στη χώρα εκτοξεύτηκε με τη θητεία της παρούσης κυβέρνησης. Ο Δημήτρης ο Παρίσης μας στέλνει τις καλημέρες του. Ο Δημήτρης ο Νανής επίσης, καλημέρα και καλή δύναμη. Στον Ηλία το Σωρόκο. Ιάκο, τι γίνεται, χάθηκες εσύ? Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο. Και βέβαια καλημέρες πάρα πολλές και όλη μας την αγάπη και στους γκρουπ της εκπομπής, οι οποίοι είναι εδώ και στέλνουν τα μηνύματά τους μέσω Facebook, μέσω Messenger. Πάρα πολύ γρήγορα και πριν πάμε στα δελτίο ειδήσεων, να στείλω την καλημέρα μου στην Ευγενία, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον Νίκο τον Καλία, την Παρασκευή τη Τζιούφη, την Ποθητή τη Βάλβη και τη Σπυριδούλα τον Απιώτη. Και βέβαια και τον Νίκο τον Ραλάτο. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 12 νήσου λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Επισημαίνει ότι η κατάσταση τόσο στη Ρόδο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα είναι πλέον όρια εκεί, σημειώνοντας ότι η ακρίβεια δεν αποτελεί πλέον απλώς μια οικονομική δυσκολία, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που περιορίζει το εισόδημα, απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στερεί από τους πολίτες κάθε αίσθηση οικονομικής ασφάλειας. Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια αναμονής ή δικαιολογίες και ζητά από την πολιτεία να θέσει την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως άμεση εθνική προτεραιότητα. Να διατεθούν τα δύο νέα σύγχρονα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στα Δωδεκάνησα, ζητά με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Προτείνει να έχουν έδρα τη Ρόδο και τη Λέρο και να καλύπτουν τις αεροδιακομιδές στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο. 10.396 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν τον Ιούνιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εξ αυτών, 1.364 αφορούσαν οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδηγού, 480 για υπερβολική ταχύτητα, 204 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και 1.833 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Από το σύνολο των ελέγχων που διενεργήθηκαν, 2.326 αφορούσαν επαγγελματικά αυτοκίνητα στα οποία διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν 3.265 παραβάσεις. 43 τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τον Ιούνιο στο Νότιο Αιγαίο. Τα 5 από αυτά ήταν θανατηφόρα, 5 σοβαρά και 33 ελαφρά. Ανακλήθηκε η απόφαση μετακίνησης δύο γιατρών από το νοσοκομείο Καρπάθου στο νοσοκομείο Ρόδου. Τους σοβαρούς κινδύνους που θα δημιουργούσε η μετακίνηση της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου από το νησί αναδείκνυε με έγγραφό του προς το Υπουργείο Υγείας ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουζής. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εντάχθηκε η ανακατασκευή του σταδίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτηρα. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000 ευρώ, με το Δήμο να συμμετέχει με το ποσό των 200.000 ευρώ. Στην πρόσληψη 7 ατόμων για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών και τους Βουρένιου ΚΔΑ ΠΑΜΕΑ προχωρά ο Δήμος ΚΟ. Θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης. Για κλοπή και οπλοκατοχή συνελήφθησαν δύο ανήλικοι με δαπή στη Ρόδο. Οι ανήλικοι αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από κερματοδέκτες αυτόματων μηχανημάτων. Στην κατοχή του ενός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι με λάμα 6,5 εκατοστών, καθώς και χρήματα που όπως διαπιστώθηκε είχε αφαιρέσει από μοτοσικλέτα. Για οπλοκατοχή συνελήφθη στην ΚΟ 17χρονος αλλοδαπός. Στην κατοχή του βρέθηκε σιδηρογροθιά. Για παραμέληση εποπτείας συνελήφθη ο πατέρας του. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 72χρονος αλλοδαπός από τη θαλάσσια περιοχή Θεολόγος της Πάτμου. Στο κέντρο υγείας όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου. Ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 10 Ιουλίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τον Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Στην κεντρική πολιτική σκηνή έχουμε την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο από την Προεδρία, ούτε από βουλευτής, ούτε από μέλος του κόμματος. Αν ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, τότε άμεσα πρέπει να εκκινήσουν οι διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου από την βάση του κόμματος. Θα δούμε τον Μπολάκη πρόεδρο, αναρωτιέμαι. Τι άλλο έχουμε? Τον πληθωρισμό στην Ελλάδα να διαμορφώνεται τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο 4,4%. Οι μεγαλύτερες πιέσεις προέρχονται από τη στέγαση, την ενέργεια και τις μεταφορές, ενώ το κόστος διαβίωσης παραμένει σε υψηλά επίπεδα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αρκεί να σας πω ότι μεταξύ των προϊόντων που καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις είναι το αρνί και το κατσίκι με άνοδο 16,2%, ενώ αυξήσεις σημειώνονται σε ψωμί, άρτοσκευάσματα, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, φρούτα και λαχανικά. Βασικά είδη δηλαδή. Η καθημερινή επιβίωση έχει μετατραπεί πλέον σε άθλημα υψηλού κινδύνου. Σε άλλα νέα, το νέο βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της τρίτης γυμνασίου κατάφερε το αδιανόητο. Αντί να εκπαιδεύει τους αυριανούς πολίτες στο σεβασμό, τη συνένεση και την αποτροπή της κακοποιητικής συμπεριφοράς, αναπαράγει στερεότυπα και μεταθέτει το βάρος της ευθύνης από τον θήτη στο πιθανό θύμα. Αναφέρει, πρώτον, οι γυναίκες να θυμούνται ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη. Νομιμοποιεί έμεσα το δίκαιο του ισχυρότερου. Υπονοεί ότι η σωματική υπεροχή αποτελεί παράγοντα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη το θύμα, αντί να καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Δεύτερον, οι γυναίκες να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Η προτροπή αυτή αποτελεί μνημείο αναχρονιστικής αντίληψης. Η πρόληψη της βίας δεν επιτυγχάνεται περιορίζοντας την ελευθερία των γυναικών, αλλά διαπαιδαγωγώντας τους πιθανούς δράστες να μην ασκούν βία. Μεταφέρει το βάρος της πρόληψης αποκλειστικά στις γυναίκες, ξεπλένοντας την ευθύνη των δραστών. Τρίτον, να αποφεύγουν βίαιους, επιθετικούς, δίστροπους, νάρκισους, χειριστικούς και αυτούς που έχουν έλλειμμα ενσυναίσθησης. Το να ζητάς από παιδιά 14 ετών να αναγνωρίσουν χειριστικές και ναρκισιστικές συμπεριφορές είναι αστείο, είναι ανεδαφικό. Το βιβλίο αποτυγχάνει παταγωδός στο βασικό του ρόλο. Αντί να διδάξει τα αγόρια να μην κακοποιούν και να σέβονται τα όρια, διδάσκει στα κορίτσια πώς να κρύβονται ή να ελίσσονται. Αντί να διακηρύσει ότι ο μόνος υπεύθυνος για την κακοποίηση είναι ο κακοποιητής, υποβάλλει στους μαθητές την ιδέα ότι το θύμα οφείλει να προβλέψει.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτό το βιβλίο πρέπει να αποσυρθεί. Στο μικρό κόσμο μας έχουμε τις αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά του σταθμού ΕΚΑΒ στη Σορονή στο αεροδρόμιο. Αντιδράσεις απολύτως δικαιολογημένες. Και αναρωτιέμαι αν όσοι πήραν αυτήν την απόφαση, αντιδράσεις απολύτως δικαιολογημένες.

έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα επειδή διακινούνται περί τους 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες καθημερινά από τις ζωές των μονίμων κατοίκων της Δυτικής Ρόδου, τότε η απόφαση είναι πολιτικά και ηθικά αδικαιολόγητη και απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά, έχουμε την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδεκανήσου να εκπέμπει σήμα κινδύνου για την ακρίβεια. Ζητούν από την πολιτεία να δει το θέμα ως άμεση εθνική προτεραιότητα. Λογικό αίτημα. Μόνο που η πολιτεία φαίνεται να έχει άλλη προτεραιότητα. Να εισπράττει ΦΠΑ από τις αυξημένες τιμές των προϊόντων που όλο τις μειώνει και συνεχώς αυξημένες παραμένουν. 4,4 ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, να θυμίσω. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι οι επαγγελματίες έσπευσαν να προλάβουν τις γνωστές δικαιολογίες περί της εισαγόμενης ακρίβειας. Ξεκαθάρισαν ότι το ράλι των ανατιμήσεων είχε ξεκινήσει πολύ πριν την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με μία φράση γκρέμισαν το αγαπημένο αφήγημα. Στην Κάρπαθο ο Δήμαρχος εκφράζει την ικανοποίησή του που η δεύτερη ΥΠΕ, υγειονομική περιφέρεια Πειραιός και Νήσων, έκανε αποδεκτό το αίτημά του. Ποιο ήταν αυτό? Να μην μετακινηθούν στο νοσοκομείο Ρόδου η μοναδική αναισθησιολόγος και η μοναδική παιδίατρος του νοσοκομείου Καρπάθου. Πείτε μου τώρα, με ποια λογική εισηγείται κάποιος να μείνει χωρίς αναισθησιολόγο και χωρίς παιδίατρο ένα τουριστικό νησί, ένα απομακρυσμένο νησί? Έγινε εκτίμηση κινδύνου? Προφανώς όχι. Έπρεπε τον κίνδυνο να τον επισημάνει ο Δήμαρχος. Και το πιο τραγικό, να φτάνει στο σημείο ο Δήμαρχος να τους ευχαριστεί επειδή δεν εφαρμόστηκε αυτή η παράλογη απόφαση. Και μετά απορείται ορισμένη γιατί αναφέρομαι στην Ελλάδα ως τη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Αυτά προς το παρόν.

0: 20 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα της μεταφοράς του σταθμού ΕΚΑΒ Σορονής από την δυτική πλευρά της Ρόδου στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη αυτή μεταφορά. Μάλιστα υπήρξε και μία παρέμβαση από τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων 12 Νήσου και Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook λέει αυτό που σκεφτόμαστε όλοι όσοι τουλάχιστον διαθέτουν ένα μυαλό. Λίγο μυαλό. Όχι ένα, λίγο. Έστω μυαλό. Ότι δεν μπορείς να καλύπτεις κενά δημιουργώντας νέα κενά. Ο κύριος Μιχαλάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μιχαλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πιστεύετε ότι θα το μαζέψουν και αυτό? Γιατί είχαμε και την περίπτωση της Καρπάθου.
1: Κοιτάξτε, το ασθενοφόρο που εδρεύει στη Σορονή δεν είναι κάτι που ούτε προς μετακίνηση ούτε προς διαπραγμάτευση. Εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Ρόδο και τα ορεινά χωριά. Είναι περισσότερο από 20 χωριά που εξυπηρετούνται σε μια έκταση περίπου, να δούμε, σε μια ακτίνα 25 με 30 χιλιόμετρα. Να σκεφτούμε πού βρίσκεται το νοσοκομείο. Σημαίνει ότι αν θα πάει ένα περιστατικό από τα χωριά όπως από όλο, να ξέρω εγώ, ελέγουσα Σορονή, τα ασθενοφόρο θα βγει από την περιοχή για περίπου 2 ώρες. Uh-huh. Άρα αν θα πάει μετακινητή προς το αεροδρόμιο, τα χωριά όλα αυτά μένουν ακάλυπτα. Και ξέρεις, οι αποστάσεις και χρόνοι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να κρίνουν και ζωές. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που... Θεωρώ ότι δεν έγινε με... Θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε σκόπιμο, αλλά δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Όπως δεν είναι λύση αυτό που έχει γίνει με το γιατρό στο αεροδρόμιο.
0: Το αναφέρετε και αυτό, θα πρέπει να πω, στην ανάρτησή σας. Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που καλύφθηκε. Δεν προσλήφθηκε κανένας νέος γιατρός.
0: Όχι,
1: μετακινήθηκε μια βάρδια από το νοσοκομείο. Δηλαδή πήραμε από το ένα κενό για να καλύψουμε ένα άλλο κενό. Με τον ίδιο τρόπο, ξέρω, αυτό είναι δομικό, γιατί με τον ίδιο τρόπο προσπάθησε να καλυφθεί και το κενό στο ιατρικό κέντρο κάτω στο Γενάδη. Πέρα από δύο τους γιατρούς, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, γιατί μόνοι που είναι στο κέντρο υγείας στο Γενάδη κάτω, μετακινούνται υπηρεσίες από το ιατρικό κέντρο του κέντρου υγείας Αυχαγγέλου. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε, να λύνουν τα πράγματα προσπαθητικά ή να λύνουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα άλλο πρόβλημα. Και δεν μπορούμε να δημιουργούμε και προβλήματα μεταξύ του τουρισμού και των μόνιμων κατοίκων, των κατοίκων του κέντρου με, το, κατοίκων του, και με τους ανθρώπους που μένουν στην Ήπεθρο και στα ορεινά χωριά. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς, εσείς, είσαστε τώρα δεύτερη κατηγορία και έχουμε τουρισμό. Μετά από 6 μήνες θα το ξαναδούμε. Δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Στο αεροδρόμιο είναι ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί 7,2 εκατομμύρια επιβάτες, αναχώρηση και άφηξη, όχι αφήξη. Αναχώρηση και άφηξη έχει μια διακίνηση 7,2 εκατομμύρια επιβατών. Και όλο αυτό είναι αυτονόητα, κυρία Μέγα. Η Φραπόρτ φέτος ανέβασε τα τέλη του αεροδρομίου κατά 0,45 ευρώ. Στα 7,2 εκατομμύρια είναι κάτι 3 εκατομμύρια μεγαλύτερο εισόδημα.
0: Και παρόλα αυτά, ούτε γιατρό θέλει να προσλάβει, ούτε να αγοράσει ένα ασθενοφόρο.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ η Ένωσή μας με αυτό εδώ πέρα και με κάθε τρόπο, και δημόσια, αλλά και με επιστολές και με εξώδικο. Μου κάνει εντύπωση ότι το πήρε πάνω στη δεύτερη, είπε φέτος, για το θέμα του γιατρού, γιατί έχουμε γράφος από τον κύριο Ροϊλό 2 φορές, μάλιστα, σε 2 διαφορετικές επιστολές, ότι δεν είναι αρμοδιότητα της δεύτερης, είπε. Και σε ένα εξώδικο που μας έστειλε η Φραπόρ, γιατί μας απάντησε με εξώδικο την πρώτη τελευταία φορά, μνημονεύει ένα ΦΕΚ που είναι 10 Μαρτίου του 2017, που ουσιαστικά γράφει μέσα, να το διαβάσει κάποιος, προσεκτικά γράφει και μνημονεύει ότι η λειτουργία του ιατρείου είναι του φορέα υλοποίησης, του φορέα διαχείρισης, στη δική μας περίπτωση είναι η Φραπόρ. Ναι. Έχει μέσα διάφορες κατηγορίες αναδιακίνηση, τι οφείλει να κάνει. Και στο εξώδικο εκείνη την περίοδο μας είπε ότι η Φραπόρτ ότι κάνει αυτά και κάποια άλλα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Στη συνέχεια βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι η στελέχωση του ιατρείου του αεροδρομίου είναι ευθύνη του κράτους.
1: Ωραία.
0: Το θυμάστε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το θυμάμαι γιατί το έχουμε ξαναζητήσει νομίζω και μαζί. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, αν έχει γίνει κάποιο άλλο φέκ ή έχει υλοποιηθεί η σύμβαση. Νομικός δεν είμαι. Επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού είμαι και πολίτης αυτού του τόπου. Εμένα προσωπικά δεν ενδιαφέρει ποιανού ευθύνη είναι, όπως και νομίζω κανέναν πολίτη, δεν ενδιαφέρει ποιανού ευθύνη είναι η στελέχωση του γιατρίου στο αεροδρόμιο. Εμείς απαιτούμε να υπάρχει στελέχωση, να υπάρχει ένας γιατρός. Διακινούνται χιλιάδες επιβάτες καθημερινά από αυτό το χώρο, δουλεύουν εκατοντάδες εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και στατιστικά να το πιάσουμε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ήτως ή άλλως οι γιατροί που εξυπηρετούν την πρώην υπάρχεια αναφέρουν ότι όντως υπάρχει ανάγκη, υπήρχε ανάγκη και υπάρχει ανάγκη να υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό εκεί. Η λύση όμως, αυτό που εξοργίζει δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε το πρόβλημα, κυρία Μέγα, γιατί μετακινήθηκε ένας γιατρός από μία δομή σε μία άλλη δομή, που αυτή η δομή δεν νομίζω ότι περισσεύει κάποιος γιατρός.
0: Φυσικά.
1: Και εκείνη τη στιγμή κάναμε και εκείνη την περίοδο κάναμε και πανηγυρικές δηλώσεις.
0: Γεγονός. Πανηγυρίσαμε ότι αφήσαμε κενά σε ένα κέντρο υγείας, γιατί στο κέντρο υγείας είναι που από εκεί πήραμε τον γιατρό και τον μεταφέραμε στο αεροδρόμιο.
1: Άρα και ξέρετε, δεν μοιράζει, όπως λέει και η γιαγιά μου, δεν μοιράζει μια κουπέτα σε δύο κρεβάτια. Αυτό δεν γίνεται.
0: Και φαντάζομαι το ίδιο θα κάνουμε αν μεταφερθεί το ασθενοφόρο από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Θα πανηγυρίσουμε και αυτό ότι αποκτήσαμε αεροδρόμιο.
1: Είναι
0: μη διαπραγματεύσιμο.
1: Η καταγωγή μου είναι από εκείνο τα χωριά. Γνωρίζω ακριβώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει το ασθενοφόρο. Πρώτα απ' όλα ότι θεωρούμε εμείς ότι όσοι είμαστε από το Δήμο Καμήρου και Δήμο Ταβίρου, ότι ίσως είναι σταθμισμένοι στη Σορονή, το θέλαμε και λίγο πιο κοντά στα χωριά τα πάνω. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί το ασθενοφόρο εξυπηρετεί όπως πρέπει να το εξυπηρετήσει. Δεν συζητάμε ότι θα μετακινηθεί το ασθενοφόρο από αυτά τα χωριά για να πάει να καλύψει τις βάρειες του αεροδρόμου. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Και θα μείνουμε σε αυτό, ότι δεν θα το επιτρέψετε αυτό, να φύγει το ασθενοφόρο από τα χωριά για να καλύψει το αεροδρόμιο της Ρόδου. Τώρα εγώ θα ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση για άλλο θέμα που αφορά τον τουρισμό. Τον τουρισμό, είστε άνθρωπος του τουρισμού, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Πάμε καλά, κύριε Μιχαλάκη.
1: Εντάξει, οι αφήξεις είναι θετικές σε σχέση με πέρσι. Αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι λογικό και αναμενόμενο. Υπάρχει πολύ last minute, τελευταία στιγμή κρατήσεις, που αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη νευρικότητα στην αγορά, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και στο εξωτερικό και στις αεροπορικές εταιρείες. Η γεωπολική κατάσταση δεν λέει να εξομαλυνθεί. Η ακρίβεια είναι στο Θεό, ο πληθωρισμός, άκουγα πριν.
0: Υπάρχει γκρίνια, θα πρέπει να σας πω, πάρα πολύ στην αγορά.
1: Λογικό είναι.
0: Πολύ μεγάλη γκρίνια.
1: Οι πελάτες μας είναι στο μέσο εισόδημα. Έρχονται από την Ευρώπη, που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Για κάποιους ίσως είναι και πρωτόγνωρα αυτά. Εμείς είμαστε λίγο συνηθισμένοι στις κρίσεις. Ο κόσμος που μένει στην κεντρική Ευρώπη, η Σκανδιναβία, δεν είναι συνηθισμένοι ούτε για τη γεωπολιτική αστάθεια, ούτε για να είναι σε μια βαθιά ύφεση τόσα πολλά χρόνια, μην ξέροντας πότε θα φύγουν από αυτή την βαθιά ύφεση. Και καταλαβαίνετε ότι όταν βγαίνει έξω και ταξιδεύει, θα ταξιδέψει, φαίνεται ότι δεν διαπραγματεύεται τις διακοπές του, αλλά θα διαπραγματευτεί το πώς θα κινηθεί στην αγορά. Η δική μας αγορά, για τους πολύ γνωστούς λόγους, αύξηση του κόστους, έχουμε ανεβάσει τις τιμές. Είμαστε λίγο πιο ακριβοί από αυτό που φαίνεται ότι μπορούν να πληρώσουν οι πελάτες μας. Και αυτό πρέπει, είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Theodore Youssef, Κότζι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα, κι ύστερα χώρεσέ τα.

0: Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις 9 θα μείνουμε στο θέμα του σταθμού του ΕΚΑΒ της Σορονής που κάποιοι σχεδιάζουν να το μεταφέρουν στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος εξέδωσε χθες μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Κύριε Εγκλέζο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα και ημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ αναρωτιέμαι αν αυτοί που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις σκέφτονται.
1: Και εμείς αυτό αναρωτιόμαστε. Και μάλιστα ακούγοντας την εκπομπή σας εχθές το πρωί με τον κύριο Βασιλάκη, εκεί θεώρησα ότι κάτι ή δεν ακούμε καλά ή ζούμε σε άλλο κόσμο ή πρέπει να σκύπουμε το κεφάλι στα διάφορα συμφέροντα, να υποτασσόμαστε και να λέμε ευχαριστώ που μας παίρνετε το ασθενοφόρο για να εξυπηρετήσετε το αεροδρόμιο που πρέπει να εξυπηρετηθεί το αεροδρόμιο.
0: Φυσικά.
1: Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό το
0: ζήτημα. Φυσικά, κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει.
1: Μάλιστα, ήμασταν και πρωτεργάτες μαζί με τα τουριστικά γραφεία, με τον Χρήστο Μιχαλάκη που γράφαμε τα αιτήματα να στελεχωθεί. Εμείς δεν λέμε να μην στελεχωθεί, αλλά δεν λέμε παίρνουμε από αλλού να καλύψουμε άλλα πράγματα, αφήνοντας μια τοπική κοινωνία, δύο ενότητες στην ουσία, γιατί είναι ενότητα Ταμείρου και ενότητα Ταβίρου, όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, οι οποίες μένουν ακάλυπτες, γιατί το μόνο υγειονομικό η κάλυψη που έχουμε εμείς σε αυτά τα χωριά, γιατί και εγώ εκεί ζω και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι μόνο το ασθενοφόρο.
0: Είναι αυτό το ασθενοφόρο. Είναι αυτό το ασθενοφόρο.
1: Και ένα κέντρο υγείας στην Έμπορα, το οποίο είναι υποστηλεχωμένο, είναι ήρωες και εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να τα καλύψουν όλα. Και μάλιστα, επειδή ακούστηκε γι' αυτό ότι υπάρχει και άλλο ασθενοφόρο, το ασθενοφόρο στην Έμπονα, κυρία Μέγα, θυμίζει παλιές ελληνικές ταινίες, για όσους γνωρίζουν. Και να φτάσει στη Ρόδο θέλει 2 ώρες.
0: Γι' αυτό άλλωστε και το ασθενοφόρο της Ορονής εξυπηρετεί πολύ συχνά και τον Δήμο Αταβίρου.
1: Τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα εξυπηρετεί και υπάρχει μια ασφάλεια και ειλικρινά να μπορούν να δώσουν στοιχεία από το ΕΚΑΒ, τι έχει προσφέρει αυτό το σταθμό στη Σορονή τα τελευταία διάστημα που είναι εκεί, πόσες ανθρώπινες ζωές έχει σώσει, τι έχει προσφέρει, για να καταλάβουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις πόσο σημαντικό είναι. Και δεν βάζουμε στη ζυγαριά, γιατί χθες στην εκπομπή σας ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα με τον κ. Βασιλάκη, το οποίο ειλικρινά θέλω να την ξανακούσω. Δηλαδή βάζουμε τους επισκέπτες πάνω από τους ντόπιους κατοίκους για να είμαστε αρεστοί. Μα και η περιοχή συγκεκριμένη, και ο Δήμος Ταμείρου και ο Δήμος Ταβίρου, πλέον είναι αναπτυσσόμενες περιοχές. Υπάρχει και εκεί τουρισμός, υπάρχουν και ξενοδοχειακές μονάδες στις Φάνες, αλλά υπάρχουν και αρκετά νοικιαζόμενα σπίτια που μένουν εκατοντάδες επισκέπτες. Και οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους πλέον είναι ηλικιωμένοι, οι οποίοι χρειάζονται άμεση βοήθεια. Άρα λοιπόν, δεν βάζουμε στη ζυγαριά. Η υποχρέωση που έχει η πολιτεία, γιατί με τις συμβάσεις που υπογράφτηκαν η πολιτεία έχει υποχρέωση, είναι να επαντρώσει το αεροδρόμιο της Fraport σωστά, να πάρει ξεχωριστό πλήρωμα, όπως υπάρχει στην Αθήνα η δέσμευση αυτή, γιατί στην Αθήνα το κράτος έχει πάρει ξεχωριστό ασθενοφόρο για τον αεροδρόμιο και έχει ξεχωριστό πλήρωμα και προσλήψεις για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και εδώ.
0: Μάλιστα. Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο και απορώ γιατί στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται αυτό και στην Ρόδο, στην Fraport γίνεται κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θα πρέπει να καλυφθεί από την πολιτεία το ιατρείο του αεροδρομίου.
1: Με ξεχωριστές προσλήψεις. Εδώ βγαίνουν οι εργαζόμενοι, τα παιδιά και φωνάζουν και προς τιμή τους. Είναι οι πρώτοι που αντιδράσανε σε αυτή τη μεταφορά, γιατί ειλικρινά αυτό που ακούστηκε ότι θα τους παρέχει η Fraport στο αεροδρόμιο στέγη και τροφή πολυτελείας μειώνει την προσφορά αυτών των ανθρώπων, αυτών των παιδιών, γιατί εμείς τους γνωρίζουμε πλέον στην ενότητα Καμήρου, τα παιδιά που επαντρώνουν το πλήρωμα του ασθενοφόρου έχουν γίνει ένα με την τοπική κοινωνία, γιατί έχουν καθημερινή επαφή. Δεν νομίζω να θέλουν πολυτελείς φαγητό και κάτι περισσότερο από αυτό το σάντουιτς που τρώνε στη Σορονή τα παιδιά, γιατί έτσι τρέφονται και μπράβο τους. Και είναι προσβλητικό για τους ίδιους και μάλιστα σε συζήτηση που είχα μαζί τους, αυτό τους ξένησε πάρα πολύ, γιατί δεν τους ρώτησαν καν. Δεν ρώτησαν κανένα για την απόφαση. Απλά βγήκαμε και πανηγυρίζαμε ότι βρέθηκε λύση να επαντρώσουμε το αεροδρόμιο Ναι, με ένα ασθενοφόρο, σε μια νύχτα, όπως βρέθηκε η λύση, σε μια νύχτα για το ιατρείο, το οποίο ιατρείο επαντρώθηκε και σωστά επαντρώθηκε, αλλά αποδυναμώθηκε το κέντρο υγείας της Ρόδου. Σωστό. Να τα λέμε και αυτά.
0: Σωστό. Και τώρα, σκοπεύουν να αποδυναμώσουν το τομέα του ΕΚΑΒ στη Μουσορώνη.
1: Εντάξει, δηλαδή αν αυτές είναι λύσεις για να φανούμε αρεστοί, ότι κάνουμε, βρίσκουμε λύσεις και μετακινούμε από το ένα σημείο στο άλλο, παίζοντας την κυριολεξία με τις ζωές των ανθρώπων για να είμαστε αρεστοί, επαναλαμβάνω, στους ανωτέρους μας, δεν νομίζω ότι είναι σωστό και κανένας νοήμων νους δεν δίνει τέτοιες λύσεις, ειλικρινά.
0: Βέβαια, ο κύριος Βασιλάκης έλεγε χθες ότι το ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο θα καλύπτει και την δυτική πλευρά.
1: Μάλιστα. Μάλλον ο κύριος Βασιλάκης πρέπει να έρθει μαζί μας να κάνουμε μια βόρτα στην δυτική πλευρά. Μπορεί η απόσταση Σορονή αεροδρόμιο να είναι 10 λεπτά ή ένα τέταρτο αν έχει κίνηση, αλλά το τέταρτο αυτό για να φτάσει στα Απόλλωνα, στην Έμπονα ή στη Μονόλιθο, το επιπλέον, στοιχίζει μια ανθρώπινη ζωή και το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί νομίζω ότι είναι και γιατρός, δεν το γνωρίζει τον κύριο Βασιλάκη, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η καθυστέρηση οποιαδήποτε σε σοβαρά περιστατικά παίζει σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν είναι εγκληματική αυτή η απόφαση και ειλικρινά πιστεύω ότι θα επαναξεταστεί. Και τασόμαστε βέβαια, η κυρία Μέγα, και με την απόφαση που θα πάρει σήμερα η τοπική, η τοπική πρόεδρη της Ενότητας Καμήρου, που σε λίγο με την πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου του Δικείου Τόπου συνεδριάζουν στη Σορονή.
0: Συνεδριάζουν δίπλα σήμερα, τους. Πράγματι. Να.
1: Ναι, είμαστε δίπλα τους, όχι μόνο σαν εργατικό κέντρο, σαν εργαζόμενοι, αλλά και σαν κάτοικοι της γύρω περιοχής, που γνωρίζουμε πραγματικά, γιατί έχουμε συγγενείς δικούς μας ανθρώπους που σώθηκαν χάρη στην έγκυρη επέμβαση αυτού του ασθενοφόρου που υπάρχει στη Σορονή.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα το ξανασκεφτούν πιο σοβαρά, θα έλεγα, και να ανακαλέσουν αυτήν την σχεδιαζόμενη μεταφορά. Λοιπόν, κύριε Γκλέζο, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλώς, καλά,
0: καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πού πάμε. Στη στάση εργασίας που εξήγηλε για την Τρίτη με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔ 12 Νήσου. Η ΑΔΔ γενικώς, αλλά μετέχει σε αυτή τη στάση εργασίας και το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔ 12 Νήσου. Έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μουτσάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μουτσάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, κυρία Μέγα. Ναι, πράγματι, έχει προκηρύξει η ΑΔΔ πρωτίστως σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση. Ουσιαστικά είναι μια στάση εργασίας που γίνεται την Τρίτη 14 του μηνός από τις 11 η ώρα το πρωί έως τη λήξη του εργασιακού ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων. Και βέβαια, με κύριο αίτημα, είναι την επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που κάνει η κυβέρνηση κατά καλό καιρό, ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους. Πάει για τακτική αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή να κατεβάζει και να κάνει νόμους για να μην υπάρχουν οι ανάλογες αντιδράσεις. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια χαλαρότητα λόγω αδειών, οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται.
0: Καλά, η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι και εύκολη διαδικασία να περάσει έτσι καλοκαιριάτικα, όπως οι διάφοροι νόμοι. Τώρα, εσείς σε ποια σημεία της συνταγματικής αναθεώρησης αντιδράτε?
1: Εμείς αντιδρούμε κυρίως, και βέβαια για μας είναι αιτία πολέμου το άρθρο 103, το οποίο επιχειρεί να άρει την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία μονιμότητα βέβαια ξέρετε ότι είναι ευθύνη του κράτους να στελεχώνει όλους τους δημόσιους οργανισμούς και τις υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό. Και βέβαια επιχειρείται αυτό από την κυβέρνηση να αρθεί, να γίνει δηλαδή, να μην υπάρχει μονιμότητα.
0: Θα άρει δηλαδή και τους μόνιμους υπαλλήλους που ήδη είναι?
1: Ναι, βέβαια. Η επιχειρούμενη αναθεώρηση αυτού του άρθρου έχει ως σκοπό ώστε να αρθεί η εκολοκλήρωση μονιμότητα, όχι μόνο αυτών οι οποίοι θα προσλαμβάνονται, με το άρθρο 103 αναφέρομαι, αλλά και με αυτούς οι οποίοι ήδη είναι στο δημόσιο τομέα. Και βέβαια, να πω ότι η μονιμότητα, για να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα, δεν είναι προνόμιο, είναι μια θεσμική εγγύηση για την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, έγινε το 1920 από τον Βενιζέλο για να υπάρχει μια ανεξαρτησία στο κράτος, στο δημόσιο δηλαδή, και να μην είναι εξαρτημένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι από τον εκάστοτε κυβερνώντα.
0: Φυσικά.
1: Γι' αυτό υπάρχει και η μονιμότητα. Άρα, λοιπόν, είναι
0: γι' αυτό έχουμε και τη γνωστή πλατεία Κλαθμόνος. Εκεί δεν έκλαιγαν όσοι άλλαζε η κυβέρνηση, άλλαζαν οι υπάλληλοι.
1: Ακριβώς. Κάτι κυβέρνηση που άλλαζε, άλλαζαν και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Επιστρέφουμε στα παλιά. Μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω πάμε.
1: 100 χρόνια πίσω, ακριβώς. 100 χρόνια πίσω, Δημήτρικο. Έτσι, λοιπόν, για μας είναι μια αιτία πολέμου αυτή η θεσμική εγγύηση που σας είπα προηγουμένως, ότι είναι του κράτους δηλαδή για την μονιμότητα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το άρθρο 16, το οποίο πραγματικά επιχειρεί και αυτό για την πλήρη εμπορευματοποίηση της παιδείας, η οποία ξέρετε ότι θα πρέπει και αυτό να είναι αγαθό δημόσιο του κράτους.
0: Αναφέρεστε στα πανεπιστήμια, έτσι.
1: Στα πανεπιστήμια, ακριβώς. Ναι. Στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Έτσι, και όχι βέβαια να γίνεται εμπόρευμα. Ό,τι χειρότερο, η παιδεία, η οποία ουσιαστικά είναι για να παρέχει γνώσεις και είναι επένδυση για το ίδιο το κράτος, να περνάει στα χέρια των ιδιωτών και να γίνεται ένα εμπόρευμα καθαρά και μόνο δηλαδή στο μωμό του κέρδους. Αυτό το πράγμα έτσι δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει.
0: Οδηγούμαστε σε επικίνδυνα μονοπάτια και σε αυτό το θέμα. Εγώ δεν είμαι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα πρέπει να σας πω. Ωστόσο, σέβομαι και θεωρώ ότι είναι ανώτερα τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, θα πρέπει να σας πω ότι αν έρθει ένας γιατρός και μου πει ότι εγώ σπούδασα σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν θα τον επιλέξω. Θα επιλέξω τον γιατρό που τελείωσε το δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Είναι υποχρέωση του κράτους.
0: Είναι ξεκάθαρη σε αυτό, το λέω.
1: Είναι υποχρέωση του κράτους να επενδύσει δημόσια με παιδιά, κυρία Μέγα. Πραγματικά η έρευνα στα πανεπιστήμια δηλαδή και γενικότερα η γνώση η οποία παρέχουν τα δημόσια πανεπιστήμια είναι σαφώς ανώτερη, αλλά θα πρέπει ακόμα να τα ισχυροποιήσει και να επενδύσει ακόμα περισσότερο το κράτος. Και όχι να δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ένα επιχειρηματία να βγάζει κέρδος από την παιδεία. Προσέξτε, Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι που πάνε να την περάσουν σε εμάς, είναι καθαρά έτσι, επένδυση. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε να είναι τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά αφιλοκέρδη, να μην έχουν δηλαδή κέρδος. Και ό,τι βγάζουν από τις εισφορές να τα επενδύουν στα κάμπους, στην έρευνα και όλα αυτά. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα στην ιδιωτική εκπαίδευση που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες του επενδύει σε δύο πράγματα. Στην παιδεία
1: και στην,
0: και
1: υγεία.
0: Στην υγεία.
1: Ακριβώς έτσι. Έτσι. Αυτό ζητάμε λοιπόν και εμείς από την κυβέρνηση, να άρει αυτές τις αλλαγές που προσπαθεί να κάνει στο άρθρο 16 και στο άρθρο, και στο άρθρο 79, το οποίο και αυτό για μας είναι σημαντικό, δηλαδή το ότι προσπαθεί να τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές οι οποίες επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια να τις περάσει στη διανόμη και αυτές και να γίνουν συνταγματικός νόμος. Ένα παράδειγμα σας πω ότι εμείς ακόμα οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουμε 2% για την ανεργία. Μια ανεργία η οποία το κράτος λέει, η κυβέρνηση μάλλον λέει ότι έχει εξαλειφθεί, ότι την έχει εξαλείψει. Παρά τα αυτά είναι μια μνημονιακή υποχρέωση εδώ και χρόνια την οποία πληρώνουμε μέσα από το μισθό μας. Αυτά λοιπόν προσπαθεί να τα κάνει με συνταγματικούς νόμους. Θα αντιδράσουμε, είναι για μας, σας είπα, πολύ σημαντικό. Και η αιτία πολέμου, έτσι, ειδικά το άνθρωπο που άρει την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το 103 δηλαδή.
0: Και το θέμα της αξιολόγησης, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το κρίνω. Έτσι, δηλαδή αν κρίνουμε πώς γίνεται σήμερα η αξιολόγηση σε κάποιους τομείς, λες να μην το ζήσω.
1: Επιχειρήθηκε να γίνει μια αξιολόγηση, αν είχατε δει πριν από κάποιους μήνες στην υγεία, στους δήμους και όλα αυτά και στο ίδιο, και βέβαια ήταν ένα φιάσκο, γιατί δεν μπορεί να αξιολογείς δομές του κράτους οι οποίες είναι ελλιπείς. Η υγεία σήμερα στενάζει από έλλειψη προσωπικού και από γιατρούς και από νοσηλευτές.
0: Τις αξιολογία, αλλά με διαφορετικό τρόπο ορισμένες φορές. Ναι, είναι όμως, άλλα τα κριτήρια της αξιολόγησης.
1: Είναι τα κριτήρια κατά το δοκούν. Πώς μας συμβαίνει δηλαδή να αξιολογήσουμε μια δομή.
0: Ακριβώς.
1: Μια δομή για να την αξιολογήσεις πρέπει να την έχεις πλήρως ελεγχομένη. Να είναι στελεχωμένη δηλαδή επαρκώς από γιατρούς και από νοσηλευτές, π.χ. τα δημόσια νοσοκομεία, για να μπορούν οι πολίτες να τα αξιολογήσουν αν προσφέρουν το κοινωνικό τους έργο σωστά.
0: Μα δεν μπορούν οι πολίτες να αξιολογήσουν. Αξιολογούν, δηλαδή στο εξωτερικό, διάβασα κάποια άρθρα, πώς γίνεται η αξιολόγηση. Γίνεται από τους διευθυντές. Αλλά οι διευθυντές δεν έχουν διοριστεί με κομματικά κριτήρια.
1: Δηλαδή
0: τα πάντα ξεκινάνε από εκεί. Ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, να είναι εργαζόμενοι χρόνια, ώστε να γνωρίζουν, να μπορέσουν να αξιολογήσουν.
1: Εγώ να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στην περιφέρεια, τοπικά να σας πω, στην περιφέρεια. Ναι. Έτσι, δεν έχουν γίνει αλλαγές διευθυντών από το 2011 και μετά. Δεν έχουν αξιολογηθεί, δεν έχουν περάσει δηλαδή οι διευθυντές οι οποίοι είναι σήμερα, δεν έχουν περάσει από αξιολόγηση για να είναι σε αυτή τη θέση. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, όταν δεν έχουμε αξιολόγηση των ίδιων αυτών των οποίων θα αξιολογήσουν δηλαδή, τους υπαλλήλους, να ζητάμε αξιολόγηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πραγματικά
0: είναι σοβαρά θέματα αυτά. Είναι πολύ σοβαρά θέματα και η άρση της μονιμότητας είναι ιδιαίτερα σοβαρή και το θέμα της αξιολόγησης είναι σοβαρό θέμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με την αξιολόγηση. Έχω πρόβλημα με το πώς θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση.
1: Έτσι,
0: δεν εμπιστεύομαι δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση. Και επειδή έχουμε ζήσει κάποιες καταστάσεις. Επειδή έχουμε ζήσει κάποιες καταστάσεις και ξέρουμε πώς αξιολογούνται κάποιοι. Λοιπόν, και πώς τοποθετούνται κάποιοι.
1: Ακριβώς έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιοι αξιολογούν και με ποιο τρόπο αξιολογούν.
0: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, στάση εργασίας.
1: Λοιπόν, καλούμε τους εργαζόμενους. Βέβαια, θέλω να πω ότι είναι μια περίοδος που ορισμένοι εργαζόμενοι δεν είναι στις δουλειές τους, όπως είναι εκπαιδευτική, είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρά τα αυτά, υπάρχουν πολλοί οργανισμοί και υπηρεσίες του δημοσίου που εργάζονται. Καλούμε λοιπόν την Τρίτη από τις 11 μέχρι τη λήξη του εργασιακού ωραρίου τους συναδέλφους δημοσίου υπαλλήλου να συμμετέχουν σε αυτή την στάση εργασίας ως μια αντίδραση και βέβαια να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας ενάντια σε όλα όσα δρομολογούνται από την κυβέρνηση.
0: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι δεν αρκεί μια στάση εργασίας, έτσι.
1: Όχι,
0: όταν είπα θεωρείτε ότι... και εσείς οι ίδιοι ότι πρόκειται για σοβαρά θέματα.
1: Ακριβώς, μα είπα ότι για να κλιμακώσουμε και τους αγώνες και να γίνουν ακόμα πιο αγωνιστικοί, με δράσεις αγωνιστικές δηλαδή, εννοείται. Λοιπόν. Έτσι, δυναμώνουμε τον αγώνα μας για μόνιμη και σταθερή εργασία. Αυτό εννοείται.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μουτσάκη.
1: Να είστε καλά, καλή
0: σας ημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά τοπικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Μετά τις 10 και 10 περίπου θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, παραδειγματικά δήλωσε στο ΕΡΤ News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά σε, όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υγεία του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στην Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Air του Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδεκανήσου λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια να μονήσει δικαιολογίες και ζητά από την πολιτεία να θέσει την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως άμεση εθνική προτεραιότητα. Να μην τολμήσουν να απομακρύνουν το ΕΚΑΒ από τη Σορονή. Αυτό διαμηνύει η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με μπαλώματα που βάζουν τις ζωές στο ζύγι. Να διατεθούν τα δύο νέα σύγχρονα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στα Δωδεκάνησα, ζητά με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Προτείνει να έχουν έδρα τη Ρόδο και τη Λέρο και να καλύπτουν τις αεροδιακομιδές στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο. 10.396 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν τον Ιούνιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εξ αυτών, 1.364 αφορούσαν οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδηγού, 480 για υπερβολική ταχύτητα, 204 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και 1.833 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. 43 τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν τον Ιούνιο στο Νότιο Αιγαίο. Τα 5 από αυτά ήταν θάνατη φόρα, 5 σοβαρά και 33 ελαφρά. Ανακλήθηκε η απόφαση μετακίνησης 2 γιατρών από το νοσοκομείο Καρπάθου στο νοσοκομείο Ρόδου. Τους σοβαρούς κινδύνους που θα δημιουργούσε η μετακίνηση της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου από το νησί αναδείκνυε με έγγραφό του προς το Υπουργείο Υγείας ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουζής. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εντάχθηκε η ανακατασκευή του σταδίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτηρα. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000 ευρώ με το Δήμο να συμμετέχει με το ποσό των 200.000 ευρώ. Στην πρόσληψη 7 ατόμων για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών και τους Βουρένιου ΚΔΑ ΠΑΜΕΑ προχωρά ο Δήμος ΚΟ. Θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης. Για κλοπή και οπλοκατοχή συνελήφθησαν 2 ανήλικοι με δαπή στη Ρόδο. Οι ανήλικοι αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από κερματοδέκτες αυτόματων μηχανημάτων. Στην κατοχή του ενός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι με λάμα 6,5 εκατοστών, καθώς και χρήματα που όπως διαπιστώθηκε είχε αφαιρέσει από μοτοσυκλέτα. Για οπλοκατοχή συνελήφθη στην ΚΟ 17χρονος αλλοδαπός. Στην κατοχή του βρέθηκε σιδηρογροθιά. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθη ο πατέρας του. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 72χρονος αλλοδαπός από τη θαλάσσια περιοχή Θεολόγος της Πάτμου. Στο κέντρο υγείας όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
3: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
4: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά μετά τις 10, ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα και με τον Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και πού πάμε τώρα? Πάμε στο καζίνο. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων και γενικό γραμματέα των εργαζομένων στο εργατικό κέντρο της Ρόδου, τον Γιώργο Φρατζολάκη. Κύριε Φρατζολάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μέγα. Καλημέρα και στο κομματικό κοινό σας.
0: Λοιπόν, για καλά νέα βγαίνουμε σήμερα, θα συνομιλήσουμε σήμερα, καθώς για πρώτη φορά θα υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας, έτσι?
1: Όχι για πρώτη φορά, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.
0: Α, μετά από 10 χρόνια, μάλιστα.
1: Έχουν υπογράψει κάλυψη.
0: Α, ωραία. Μετά από 10 χρόνια, λοιπόν, θα υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζομένους στο καζίνο. Και αυτό είναι μια σημαντική και θετική, θα έλεγα, εξέλιξη.
1: Όχι μόνο σημαντική και θετική εξέλιξη. Εδώ υπάρχει μια πρωτοποριακή εξέλιξη και γενικά σε πανελλήνια φάση, ότι μαζί με τη σύμβαση που είχα υπογραφεί του ενοικίου του καζίνου Ρόδο με τον Δήμο, θα υπάρχει όρος μέσα ύπαρξη συλλογική σύμβαση εργασίας για τα επόμενα 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που δεν υπάρχει πουθενά αλλού.

0: γνωρίζουμε εμείς σε Δήμους στην Ελλάδα.
1: Διασφαλίζεστε δηλαδή ως εργαζόμενοι για τα επόμενα 30 χρόνια, έτσι.
0: Αλλού, από όσο γνωρίζουμε εμείς σε Δήμους στην Ελλάδα.
1: Διασφαλίζεστε δηλαδή ως εργαζόμενοι για τα επόμενα 30 χρόνια, έτσι.
0: Βεβαίως. Πρωτοποριακό θα έλεγα εγώ για τα εργασιακά.

0: που έχει αναλάβει τέτοιο ρόλο έμπραχτα στο να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας. Και σε προηγούμενες δηλαδή μαρχιακές αρχές που είχαμε συνεννοηθεί, είχαμε μιλήσει, είχαμε συζητήσει για αυτά τα θέματα, δεν σκύψαν το κεφάλι όσο θα έπρεπε. Εδώ τώρα έχουμε μια νέα εξέλιξη. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν μαζί, από όσο γνωρίζω, και η ανανέωση του συμβολέου της Καρδίνου με το Δήμο, αλλά και η συλλογική σύμβαση εργασίας.
1: Λοιπόν, τι άλλο προβλέπει η συλλογική σύμβαση εργασίας, εκτός από το να σας διασφαλίζει για τα επόμενα 30 χρόνια, δηλαδή ότι θα υπάρχει, θα υφίσταται η συλλογική σύμβαση για τα επόμενα 30 χρόνια?
0: Αυτό αναφέρεται στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Καζινό, που ναι, ήταν οι τέσσερις άξονες, δεν ξέρω να θυμάστε, που είχαν συζητηθεί τον Δεκέμβρη, για το ενίκιο, η δέψη του ενίκιου, για τις επενδύσεις στο κτίριο, για την απαλυφή του χρέους της Καζίνου προς το Δήμο με τον Δημοτικό Φόρο και η ύπαρξη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τώρα, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μετά από διαπραγματεύσεις που έχουμε κάνει με την Καζίνο Ρόδο, περιλαμβάνουν αυξήσεις και στους βασικούς μισθούς, επαναφοράς επιδομάτων προϋπηρεσιών, τριετιών και διάφορα θεσμικά και διάφορους τεχνικούς εργασιακούς όρους. Οι οποίοι θα μας κάνουν κάπως καλύτερα τη διαβίωση μας και την οικονομική κατάσταση μας μέσα στην Καζίνο.
1: Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι στο Καζίνο πρέπει να είναι ικανοποιημένοι μετά την εξέλιξη αυτή, έτσι, γιατί όταν μιλάμε και για αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και για επαναφορά επιδομάτων, νομίζω ότι είναι σημαντικό.
0: Και άρα είναι μια αρχή για μας. Είναι μια αρχή να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για συλλογικές συμβάσεις εργασίας μετά την πάροδο 10 ετών, όπου είχε καταγγελθεί η σύμβαση από τον τότε πρώην Γενικό Διευθυντή που είχαμε στην Καζίνο Ρόδου. Είναι βασικό γιατί βάζουμε ένα λιθαράκι και για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν στο Καζίνο να εργαστούν, για τις επόμενες οικογένειες, γιατί και εμείς πλέον έχουμε μέσα και 27 χρόνια σε αυτή την επιχείρηση και σιγά σιγά και εμείς αρχίζουμε να απομακρυνόμαστε, οπότε πρέπει και ο νέος κόσμος θα έρχεται να βρει κάτι στο οποίο θα μπορεί να διαπραγματευτεί και να φτιάξει κάπως τη ζωή του πάνω σε αυτό. Βέβαια, όσα αυξήσεις και να πάρουμε, όπως καλά γνωρίζετε, η ακρίβεια αυτή μας τα τρώει όλα, δεν μας αφήνει τίποτα που υπάρχει έξω. Οπότε εντάξει, μπορεί να είναι έτσι μια μικρή πνοή χαράς. Θα δούμε πώς θα το πάλεψουμε για τα επόμενα.
1: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, έχει κόσμο το Καζίνο? Έρχεται κόσμος, παίζει?
0: Εντάξει, βρισκόμαστε πέρα στο πίκ της καλοκαιρινής σεζόν. Έχουμε μία αύξηση επισκεψιμότητας σχετικά από τους
1: Ισραηλινούς, θα μου πείτε.
0: Ναι, παρά από πελάτες που περιμένουμε από το
1: Ισραήλ. Πρέπει να είναι οι καλύτεροι πελάτες οι Ισραηλινοί, έτσι?
0: Βεβαίως είναι από τους καλύτερους. Νομίζω όχι μόνο στο Καζίνο, βέβαια. Αλλά γενικά και στην αγορά της Ρόδου είναι ένα κοινό το οποίο την κινεί ιδιαίτερα σημαντικά.
1: Μαζί με τους Τούρκους, το συζητούσαμε χθες αυτό, με τον κύριο Δοντά της Μεσαιωνικής Πόλης. Τούρκοι και Ισραηλινοί είναι καλοί πελάτες. Αλλά θεωρώ ότι μάλλον οι Ισραηλινοί είναι καλύτεροι πελάτες και στο Καζίνο.
0: Ναι, βέβαια. Το θεωρούν πλέον μία από τις βασικές τους επισκεψιμότητας χώρου. Το Καζίνο της Ρόδου, μιας και το συνδυάζουν και με την ιστορία τους.
1: Στο Ισραήλ δεν πρέπει να έχει, έτσι? Δεν επιτρέπεται καζίνο, ή κάνω λάθος?
0: Ναι, δεν υπάρχουν καζίνο. Μόνο σε κάτι κρουαζιερόπλια που έρχονται, τα οποία έχουν κάτι μικρά καζίνο μέσα. Και εδώ έρχονται και ξεδίνουν, ας πούμε, τις ανησυχίες τους παιχτικές.
1: Μάλιστα. Παίζει ο κόσμος. Έλληνες έρχονται?
0: Έρχονται και
1: είναι ντόπιοι.
0: Κοιτάξτε, η επισκεψιμότητα στο Καζίνο υπάρχει συνέχεια, είναι συνεχόμενη. Απλά το καλοκαίρι αυξάνεται και από ντόπιους και από Έλληνες και από τουρίστες. Είναι κάτι που δεν σταματάει. Πιστεύω ότι οι παροχές που έχουμε σαν προορισμός είναι αρκετά καλές, ειδικά τις καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε και τους εξωτερικούς χώρους ανοιχτούς. Είναι καταστήματα που έχουμε μέσα, τα οποία είναι μοναδικής ομορφιάς. Θεωρώ ότι είναι μεγάλος πόλος έλξης τουριστικός το Καζίνο της Ρόδου.
1: Καλά, είναι και ένα εξαιρετικό κτίριο, έτσι, εκεί που στεγάζεται το Καζίνο. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φραντζολάκη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή, στην υγειά της μετακίνησης, αντιδράσεις για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, ενδοδωδεκανησιακές μετακινήσεις γιατρών για να καλυφθούν τα κενά. Συνάντηση Βασίλη Ψηλάντη με Ευάγγελο Τούρνα, είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με 31 θέσεις στο νομό ενισχύεται η πυροσβεστική. Τώρα, με 31 θέσεις σε όλη τη Δωδεκάνησο δεν ενισχύεται η πυροσβεστική. Έτσι, δεν μπορούμε να λέμε τώρα για 31 θέσεις

να καλύπτονται μόνο σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενίσχυση, λοιπόν. Υποενίσχυση θα το λέγαμε. Υπεγράφει η χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλλι Πάτηρα. Πρόταση του Μάνου Κόνσολα για τη διάθεση δύο νέων ελικόπτερων του ΕΚΑΒ σε Ρόδο και Λέρο. Δύο είναι όλα και όλα τα ελικόπτερα, δωρεά των συστημικών τραπεζών, σύγχρονα. Λοιπόν, και ο Μάνος ο Κόνσολας ζητάει και τα δύο να έχουν έδρα τα Δωδεκάνησα. Το ένα στη Ρόδο και το άλλο στη Λέρο. Τώρα το κάνει για να μπορέσουμε να πάρουμε έστω και ένα. Τι να σας πω, θα σας γελάσω. Θα δούμε όμως. Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση υποδομών στέγασης για υγειονομικούς στα νησιά. Διαβάζω βέβαια μία είδηση που ανέβηκε πριν από λίγο στο site της Ροδιακής. Ένα βρέφος 10 μηνών υπέστη πνιγμονή και διακομίστηκε στην Αθήνα από την Ρόδο. Από τροφή το έπαθε αυτό. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι της τροφής που είχε σφινωθεί στο λαιμό του. Ωστόσο η κατάσταση του βρέφους παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη και γι' αυτό τον λόγο το βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Επίσης κάτι που διαβάζω στο site της Ροδιακής είναι ότι το νοσοκομείο της Ρόδου αναζητά ιδιώτη παθολόγο-ογκολόγο για την κάλυψη εφημεριών. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Οι εχμές Ερντογάν κατά Μητσοτάκη προσκρούν στο τείχος του Αμερικανικού Κογκρέσου. Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό για τη στάση της Αθήνας απέναντι στην πώληση των F-35. Όμως η Αμερικανική νομοθεσία και οι ισχυρές φωνές στο Κογκρέσο, όπως αυτή του Γκάς Μπιλιράκη, δείχνουν ότι η Άγκυρα παραμένει εγκλωβισμένη στους ρωσικούς S-400. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να πω, γιατί τα τουρκικά μέσα σχολίαζαν ακόμη και το περπάτημα του Έλληνα πρωθυπουργού, στο TikTok έβλεπα ένα κορίτσι από την Τουρκία να δείχνει το πλάνο αυτό, του δημοσιογράφου δηλαδή, να σχολιάζει αρνητικά τον Έλληνα πρωθυπουργό για τον τρόπο που περπατούσε. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είναι σαν εμάς και αυτοί. Εμείς ως λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε απολύτως τίποτα, έτσι, απολύτως όμως. Και έβλεπες αυτό το κορίτσι να χειροκροτάει ηρωνικά τον δημοσιογράφο και να του λέει μπράβο, μπορείς τώρα να ασχοληθείς και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι πολίτες στην Τουρκία. Και έχει απόλυτο δίκιο. Συνεχίζουμε. Το εφετείο Δωδεκανήσου απέρριψε την έφεση Τούρκων για τις απαλωτριώσεις του 1940 στο Νιοχώρι. Παράταση λειτουργίας στις χειρουργικές κλινικές του νοσοκομείου με δανεικούς γιατρούς από την Αθήνα. Α, τέλεια! Θα μας έρθουν τώρα για το καλοκαίρι κάποιοι δανεικοί γιατροί, χειρουργοί, να κάνουν και τις διακοπές τους παράλληλα. Και γιατί όχι, οι άνθρωποι θα μας εξυπηρετήσουν. Από τη μία έχουμε τους δανεικούς γιατρούς από την Αθήνα, από την άλλη ζητάμε παθολόγο να καλύψει οι εφημερίες στο νοσοκομείο της Ρόδου. Μια χαρά πάμε, μια χαρά. Εργατικό κέντρο Ρόδου αντιδρά στη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο. Απάντηση κόλαφος σε Νικητιάδη για τις παραλίες. Τα έγγραφα του Υπουργείου αποδομούν την ερώτηση περί επιτελικού μπάχαλου. Και το εφετείο σφράγισε τις ευθύνες για τον τραγικό θάνατο του Νικόλαου Τζανόπουλου στα δίκτυα των ιχθυοκλωβών. Αυτά λοιπόν από τον τοπικό τύπο.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο & Πλο.

podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 38 λεπτά μετά τις 10 και πού πάμε? Στην Κάρπαθο πάμε, την όμορφη Κάρπαθο, με τις όμορφες παραλίες της. Αλλά θα πάμε για άλλο λόγο. Θα πάμε για το λόγο που σχολίαζα το πρωί, καθώς επρόκειτο να μετακινηθούν στο νοσοκομείο Ρόδου η μοναδική αναισθησιολόγος και η μοναδική παιδίατρος του νοσοκομείου Καρπάθου. Ευτυχώς η απόφαση αυτή ανακλήθηκε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Γιάννη Χαλκιά. Κύριε Χαλκιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μέγα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, ευτυχώς καταφέρατε ως δημοτική αρχή να μην μετακινηθούν η μοναδική παιδίατρος, εγώ θα το λέω, δηλαδή μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτή η απόφαση, η μοναδική παιδίατρος και η μοναδική αναισθησιολόγος του νοσοκομείου.
1: Ναι, υπήρξε άμεση αντίδραση, η γενικότερη και από το ίδιο το νοσοκομείο και βεβαίως και από εμάς σαν δημοτική αρχή. Ο Δήμαρχος είχε δηλώσει και προεκλογικά και παραμένει έτσι θεσμευμένο σε αυτό ότι η υγεία και η παιδεία αποτελεί την προτεραιότητα της παραταξής μας.
0: Ξέρετε, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι έπρεπε να επισημάνει ο Δήμαρχος με έγγραφό του ένα εξαιρετικά επίγον έγγραφο

0: και προς τη δεύτερη, είπε, και προς το Υπουργείο Υγείας. Έπρεπε λοιπόν ο ίδιος ο Δήμαρχος να επισημάνει τον κίνδυνο μιας τέτοιας μετακίνησης για να την πάρουν πίσω τελικά την απόφαση. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, δεν το σκέφτηκαν από τη δεύτερη, είπε, από το Υπουργείο, τι πρόβλημα θα προκαλούσε η μετακίνηση της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου από το νοσοκομείο?
1: Βεβαίως, το πρόβλημα είναι μεγάλο και ειδικά και της αναισθησιολόγου. Καταλαβαίνετε ότι επηρεάζονται πολλές ειδικότητες.
0: Φυσικά.
1: Η μετακίνηση της δεν είναι μονάχα ειδικότητα του αναισθησιολόγου.
0: Δεν είναι γενικό... να πείτε ότι υπάρχουν δύο αναισθησιολόγοι, μία υπάρχει, όλοι και όλοι. Μία είναι.
1: Και γενικότερα είναι, γενικότερα το νοσοκομείο Καρπάθου ιδρύθηκε το 2017 με όραμα να αποτελέσει ισχυρό υγειονομικό κόμβο για την περιοχή. Mm-hmm. Και να αποσυμφορήσει και το νοσοκομείο της Ρόδου. Και δυστυχώς σήμερα, 9 χρόνια μετά, το βλέπετε ότι η πραγματικότητα απέχει πολύ από εκείνο το όραμα.
0: Είναι, και... Υπάρχουν μόνο μονήρις ειδικότητες, έτσι, δεν υπάρχουν δύο γιατροί από κάθε ειδικότητα. Είναι μόνο ένας γιατρός και μάλιστα υπάρχουν και φοβερές ελλείψεις σε ειδικότητες.
1: Δυστυχώς, ναι, παρότι προβλέπονται περισσότερες θέσεις, ίσα-ίσα καταφέρνουν να έχουμε έναν γιατρό.
0: Στην ουσία μεταφέρθηκε το κέντρο υγείας Καρπάθου στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι, κύριε Χαλκιά? Και παρέμεινε έτσι.
1: Αρχικά λειτουργήσε, όμως κάθε χρόνο και χειρότερα που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και κοντεύουμε να φτάσουμε στο σημείο που λέτε να έχουμε ένα κέντρο υγείας στεγασμένο σε νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, ναι. Δυστυχώς. Να πάμε όμως σε ένα ευχάριστο θέμα τώρα και αναφέρομαι στις... Έκλεισε το τηλέφωνο. Θα επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Χαλκιά, διότι είναι σημαντικό το θέμα των κατοικιών των γιατρών στην Κάρπαθο.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στην Κάρπαθο. Πάμε στον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Γιάννη Χαλκιά. Ήμουν έτοιμη να τον ερωτήσω για τις κατοικίες γιατρών στο νησί. Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία υποδομών στέγασης υγειονομικού προσωπικού. Κύριε Χαλκιά, είναι μια επιτυχία της Δημοτικής Αρχής Καρπάθου αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Όπως είπα, ήταν προεκλογική μας δέσμευση και παραμένουμε αφοσιωμένοι σε αυτό, γενικά στην υγεία. Παρότι, όπως ξέρετε, δεν εμπίπτει ακριβώς και στις αρμοδιότητές μας. Ο Δήμαρχος, ο κ. Χαλουζής, το κυνηγάει με ιδιαίτερο ζήλο. Και έχουμε πετύχει σημαντικά βήματα πάνω σε αυτό. Καταρχήν, είχαμε το επίδομα ενοικίου, το οποίο ήταν για γιατρούς και εμείς το επεκτείναμε και σε ειδικό προσωπικό, προκειμένου να λειτουργήσει ο αξιωματικός δημογράφος μας. Ναι. Παρότι είμαστε ένας μεσαίος δήμος, χωρίς πολλά μεγάλες δυνατότητες οικονομικές. Και τώρα, ναι, αυτή η τεράστια επιτυχία του κυρίου Χαλουζή.
0: Θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών?
1: Ναι, βγήκε μια πρόσκληση 4 εκατομμυρίων.
0: 4 εκατομμυρίων ευρώ, μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό. Πρόκειται για γύρω στα 16 διαμερίσματα των 70 τετραγωνικών. Δηλαδή, πολύ δεν είναι για να μπει ένας γιατρός απλά. Μπορεί να έρθει με την οικογένειά του.
0: Οικογένεια, βεβαίως.
1: Να, αυτό είναι σημαντικότατο κίνητρο και εφόσον θα ελαφρυνθούμε με αυτόν τον τρόπο και από το επίδομα στέγασης, θα μπορούμε να το παρέχουμε τρανών και σε άλλες ειδικότητες του νοσοκομείου να ενισχυθεί περισσότερο η υγεία μας.
0: Νομίζω ότι έτσι μπορεί να προσελκύσετε και γιατρούς στο νησί. Από τη στιγμή είναι και πολλά. Πόσα διαμερίσματα είπατε, 7 ή 17, δεν θυμάμαι.
1: 16 διαμερίσματα
0: των 70 τετραγωνικών. Νομίζω ότι είναι πολλά, είναι και καλά. Ναι. Και θεωρώ ότι μπορεί και να προσελκύσετε ιατρικό προσωπικό με αυτά τα διαμερίσματα και με όποια άλλα κίνητρα δίνετε εσείς ως Δήμος. Μάλιστα, 4 εκατομμύρια καταφέρατε.
1: Ναι, περίπου 3,9.
0: 3,9, εντάξει, θα πάει και 4. Φαντάζομαι θα δοθεί το ποσό αυτό.
1: Επειδή είμαστε προσιλωμένοι στο θέμα της υγείας, θα ήθελα να αναφέρω και κάποια άλλα πράγματα σχετικά με τις ελλείψεις στο νησί.
0: Ναι.
1: Έτσι να αποδώσουμε την πραγματική εικόνα. Να γνωρίζετε ότι το νοσοκομείο μας λειτουργεί διαρκώς με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, γενικότερα προσωπικού, όχι μονάχα των ιατρών.
0: Μάλιστα, και νοσηλευτών και εργαζομένων του διοικητικού προσωπικού.
1: Ναι. Ως προς τους ιατρούς, θερούμαστε βέβαια και τις βασικές ειδικότητες του παθολόγου και του καρδιολόγου που πρέπει να έχει κάθε νοσοκομείο. Mm-hmm. Και το καλοκαίρι, το νησί, που φτάνει από τις 5.000 κατοίκους ξαφνικά στις 20, αυτό το φόρτωμα να αντιμετωπίζει στην ουσία ένας γενικός γιατρός που έχουμε.
0: Φοβερό.
1: Ναι. Επιπλέον, μας μετακινούν και γιατρούς έξω από το νησί. Μέχρι τώρα ήταν αγροτικοί γιατροί.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολυδύναμα ιατρία. Το νοσοκομείο μας, να ξέρετε, βρίσκεται στην Νότια Κάρπαθο. Η Κάρπαθος κατά μήκος είναι περίπου όσο είναι και η Ρόδος. Έτσι, για να σας δώσω μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Το νοσοκομείο βρίσκεται στην Νότια Κάρπαθο. Στην Κεντρική Κάρπαθο και στην Βόρεια Κάρπαθο υπάρχουν ιατρία που λειτουργούσαν, αλλά πλέον ενώ προκυρήσονται οι θέσεις και υπάρχουν γιατροί για αυτές τις θέσεις, τους παίρνουμε και τους μεταφέρουμε στο νοσοκομείο προκειμένου να λειτουργήσει, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο νησί να παραμένει ακάλυπτο.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά η Όλυμπος που είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένη.
0: Ακριβώς. Πόση ώρα είναι Όλυμπος πηγάδια ή στην νότια πλευρά?
1: Περίπου μία ώρα. Δηλαδή,
0: περίπου μία ώρα. Μία ώρα να φύγει το ασθενοφόρο από το νοσοκομείο και μία ώρα να πάει είναι 2 ώρες. Πάει ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και σκεφτείτε, πέρσι είχαμε ένα περιστατικό που έπεσε ένας άνθρωπος από τη σκάλα και εν τέλει κατέληξε. Δεν υπήρχε βοήθεια, δεν υπήρχε κανείς. Είναι πολύ δυστυχώς δυσάρεστα όλα αυτά.
0: Και βέβαια.
1: Αυτό η χθεσινή εξέλιξη από την δεύτερη είπε, μέχρι τώρα μας έπαιρναν τους αγροτικούς ιατρούς. Αυτό ήταν όμως το χθεσινό, άρχισαν πλέον να μας παίρνουν και τους ειδικούς ιατρούς. Επιπλέον μας παίρνουν γενικό πάσης φύσεως και λογής σε προσωπικό.
0: Και ελπίζω να μην το ξανακάνουν, κύριε Χαλκιά. Ελπίζω να μην το ξανακάνουν.
1: Ναι, μας παίρνει.
0: Δηλαδή, εμένα με τρομάζει και μόνο το γεγονός ότι κάποιοι σκέφτηκαν να απομακρύνουν από το νοσοκομείο Καρπάθου τη μοναδική αναισθησιολόγο και τη μοναδική παιδίωτρο. Εμένα αυτό με τρομάζει και μόνο ότι το σκέφτηκαν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι δεν μιλάμε για την μοναδική αναισθησιολόγο του νοσοκομείου. Μιλάμε για τη μοναδική αναισθησιολόγο του νησιού.
0: Του νησιού, δηλαδή, ακριβώς.
1: Εάν πας στο νοσοκομείο και δεν βρεις κάποια ειδικότητα, θα απευθυνθείς σε έναν ιδιώτη. Mm-hmm. Στην Κάθοδο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Όπως δεν υπάρχουν, φαντάζομαι, χειρουργό έχετε έναν, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, έχετε ένα χειρουργό.
1: Εντάξει, έχουμε, είναι μια μεταβατική κατάσταση, αλλά θέλω να τονίσω και το ζήτημα του δημογραφικού, δυστυχώς, το οποίο σχετίζεται και με το ζήτημα της υγείας.
0: Φυσικά.
1: Διότι πολλοί γονείς, γενικά οι κάτοικοι ανησυχούν για την υγεία τους, επιπλέον όταν έχουν και παιδιά. Και πολλοί τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί να φεύγουν οι οικογένειες από το νησί. Και είμαι σίγουρος, δηλαδή, ότι μία παράμετρος είναι και αυτή της υγείας.
0: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Χαλκιά. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί όταν φοβάσαι ότι το παιδί σου μπορεί να πάθει κάτι και δεν υπάρχει παιδίατρος στο νοσοκομείο για να το βοηθήσει, θα σηκωθείς να φύγεις. Όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ειδικότητες, όπως είναι η παθολογία, όπως είναι η καρδιολογία, θα σηκωθείς να φύγεις από το νησί. Θα επιλέξεις να πας κάπου αλλού όπου υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν το σκέφτεται πια κανείς. Εμείς μιλάνε, η πολιτεία μιλάει για νησιωτικότητα, έτσι χωρίς όμως στην πράξη να κάνει κάτι για αυτή την νησιωτικότητα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και αναφέρατε και το ζήτημα της πυροσβεστικής προηγουμένως πολύ εύστοχα. Ναι, δυστυχώς δεν κατανοούν. Και οι νόμοι που βγαίνουν νομίζουν ότι ζούμε στην Αθήνα, θα πάρεις το αυτοκίνητο σου και θα πας στο τάδε μέρος και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτή η συγκοινωνία των νησιών βεβαίως.
0: Και η Κάρπαθος δεν είναι και κοντά, είναι μακριά, έτσι. Είναι μακριά, ναι. Η Κάρπαθος. Κάρπαθος Κάσος είναι μακριά.
1: Ναι, αυτό καθορίζεται από τις συγκοινωνίες. Όπου και το ζήτημα των συγγενειών είναι και αυτό κρίσιμο. Ούτε και σε αυτό έχουμε την υποστήριξη που θα θέλαμε να έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, δεν θέλω να αντιθεθώ πέρα από την υγεία.
0: Ναι, εμείς θα μείνουμε στο θέμα της υγείας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα νησιά μας και τα οποία δυστυχώς το αντιμετωπίζουν συνέχεια. Και το αντιμετωπίζουν συνέχεια γιατί δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό και με αποτέλεσμα να μετακινούνται από το ένα νησί στο άλλο για κάποιες ημέρες προκειμένου να καλυφθούν κενά και αφήνουμε κενά από εκεί που παίρνουμε για να τα καλύψουμε τα άλλα. Δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά. Το ευχάριστο είναι ότι δεν θα μετακινηθούν τελικά οι αναισθησιολόγος και οι παιδίατρος. Είναι σημαντικό αυτό και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθούν και άλλες ειδικότητες ώστε να ενισχυθεί με προσωπικό το νοσοκομείο Καρπάθου. Γιατί όπως είπατε και εσείς, θα φτάνετε στο σημείο ένα κέντρο υγείας να στεγάζεται απλά σε νοσοκομείο.
1: Ακριβώς, κυρία Μέγα, εμείς δεν ζητούμε προνόμια, εμείς ζητούμε το αυτονόητο, έτσι, ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση στην υγεία για κάθε κάτοικο του νησιού.
0: Λοιπόν, κύριε Χαλκιά, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε πια. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ για το δυνατό μας.
0: Γεια σας, γεια.

Λοιπόν, Erling Haaland. Ποιος είναι? Ο δίμετρος ποδοσφαιριστής της Νορβηγίας είναι. Έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για τις γκριμάτσες του και για τον τρόπο που τρώει και για τον τρόπο που βγαίνει από το γήπεδο και φυσικά για τον τρόπο που ρίχνει λόγω όγκου τους αντιπάλους του. Είναι ο μοναδικός παίκτης, διάβαζα, στο Μουντιάλ που έχει σκοράρει με κάθε πιθανό τρόπο. Με το αριστερό πόδι, με το δεξί πόδι, με κεφαλιά, εντός περιοχής, εκτός περιοχής. Και όσο και αν προσπαθούν να τον σταματήσουν οι αντίπαλες άμυνες, εκείνος βρίσκει κάθε πιθανό τρόπο να σκοράρει. Που θέλω να καταλήξω. Μου αρέσει. Λοιπόν, είναι απολαυστικός αυτός ο νεαρός. Και μάλιστα μου έχει κάνει εντύπωση το πόσο όμορφα φέρεται σε όλα τα παιδάκια που τρέχουν να τον συναντήσουν, είτε για να τον αγκαλιάσουν, είτε για να του ζητήσουν αυτόγραφο, είτε για να βγάλουν φωτογραφία μαζί του. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 75 ετών. Ήταν της εποχής μας. Καλά, εμείς είμαστε πολύ μικρότερες, αλλά όταν εγώ ήμουνα στην εφηβεία, ήταν μια τραγουδίστρια την οποία άκουγα. Και βέβαια το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η βραχνάδα στην φωνή της. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά τοπικό δελτίο ειδήσεων και πάλι με εμένα. Τώρα, τι κάνουμε τώρα? Δεν κατάλαβα. Μουσικό πρόγραμμα, ναι. Μόνο εγώ κάνω εκπομπή σήμερα. Μήπως θέλετε να συνεχίσω? Τα κάνω όλα και συμφέρω. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.

0: πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι συνεπώς αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους...
1: Λοιπόν, θα σας πούμε και εμείς αναλυτικά της πρωτολογίας του κυρίου Πρωθυπουργού και τι λέει στον κύριο Ανδρουλάκη απαντώντας για την ακρίβεια. Έχετε ήδη πάρει μια μικρή εικόνα. Πάμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντας την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν, καθώς και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Axios. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόβου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
2: Ο καιρός.
3: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας Βρέφος 10 μηνών όταν υπέστη πνιγμονή από εισρώφηση τροφής. Στο νοσοκομείο Ρόδου οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε αποφράξει τους αεραγωγούς. Ωστόσο, η κατάσταση του Βρέφους ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδεκανήσου λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια αναμονής ή δικαιολογίες και ζητά από την πολιτεία να θέσει την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως άμεση εθνική προτεραιότητα. Να μην τολμήσουν να απομακρύνουν το ΕΚΑΒ από τη Σορονία, αυτό διαμηνύει η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με μπαλώματα που βάζουν τις ζωές στο ζύγι. Να διατεθούν τα δύο νέα σύγχρονα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στα Δωδεκάνησα, ζητά με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Υγείας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Προτείνει να έχουν έδρα τη Ρόδο και τη Λέρο και να καλύπτουν τις αεροδιακομιδές στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο. 10.396 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν τον Ιούνιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εξ αυτών 1.364 αφορούσαν οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδηγού, 480 για υπερβολική ταχύτητα, 204 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και 1.833 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν 43 τροχαία ατυχήματα. Τα 5 από αυτά ήταν θάνατη φόρα, 5 σοβαρά και 33 ελαφρά. Ανακλήθηκε η απόφαση μετακίνησης δύο γιατρών από το νοσοκομείο Καρπάθου στο νοσοκομείο Ρόδου. Τους σοβαρούς κινδύνους που θα δημιουργούσε η μετακίνηση της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου από το νησί αναδείκνυε με έγγραφό του προς το Υπουργείο Υγείας ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουζής. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εντάχθηκε η ανακατασκευή του σταδίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτηρα. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000 ευρώ, με το Δήμο να συμμετέχει με το ποσό των 200.000 ευρώ. Στην πρόσληψη 7 ατόμων για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών και τους Βουρένιου ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ προχωρά ο Δήμος ΚΟ. Θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης. Για κλοπή και οπλοκατοχή συνελήφθησαν δύο ανήλικοι μεδαπείς στη Ρόδο. Οι ανήλικοι αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από κερματοδέκτες αυτόματων μηχανημάτων. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και μαχαίρι με λάμα 6,5 εκατοστών. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 72χρονος αλλοδαπός από τη θαλάσσια περιοχή Θεολόγος της Πάτμου στο κέντρο υγείας, όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Theodore Youssef, Κότσι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ώρα είναι 12.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας Βρέφος 10 μηνών όταν υπέστη πνιγμονία από ισρόφηση τροφής. Στο νοσοκομείο Ρόδου, οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε αποφράξει τους αεραγωγούς. Ωστόσο, η κατάσταση του Βρέφους ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη, με αποτέλεσμα να κρυφεί αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδεκανήσου λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια αναμονής ή δικαιολογίες και ζητά από την πολιτεία να θέσει την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως άμεση εθνική προτεραιότητα. Να μην τολμήσουν να απομακρύνουν το ΕΚΑΒ από τη Σορονία. Αυτό διαμηνύει η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με μπαλώματα που βάζουν τις ζωές στο ζύγι. Την άμεση αναστολή και επανεξέταση της απόφασης μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ Σορονής ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να βασίζεται στη μετακίνηση των ήδη ανεπαρκών διαθέσιμων μέσων από μία περιοχή σε μία άλλη, αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ζήτημα εγκατάστασης μόνιμης βάσης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο του νησιού, ξεκαθαρίζει με δήλωσή του ο διευθυντής του παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Ιωάννης Γρυπιώτης. Υπογραμμίζει δε με έμφαση ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΕΚΑΒ δεν μπορεί να διαμορφώνεται μέσα από μονομερείς ανακοινώσεις, ούτε και να προεξαφλείται πριν από την πλήρη ολοκλήρωση των απαραίτητων υπηρεσιακών και διοικητικών διαδικασιών. Να διατεθούν τα δύο νέα σύγχρονα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στα Δωδεκάνησα, ζητά με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Προτείνει να έχουν έδρα τη Ρόδο και τη Λέρο και να καλύπτουν τις αεροδιακομιδές στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο. 10.396 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν τον Ιούνιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εξ αυτών 1.364 αφορούσαν οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδηγού, 480 για υπερβολική ταχύτητα, 204 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και 1.833 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Το ίδιο διάστημα σημειώθηκαν 43 τροχαία ατυχήματα. Τα 5 από αυτά ήταν θανατηφόρα, 5 σοβαρά και 33 ελαφρά. Ανακλήθηκε η απόφαση μετακίνησης 2 γιατρών από το νοσοκομείο Καρπάθου στο νοσοκομείο Ρόδου. Τους σοβαρούς κινδύνους που θα δημιουργούσε η μετακίνηση της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου από το νησί αναδείκνυε με έγγραφό του προς το Υπουργείο Υγείας ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουζής. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εντάχθηκε η ανακατασκευή του σταδίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτηρα. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000 ευρώ, με το Δήμο να συμμετέχει με το ποσό των 200.000 ευρώ. Στην τετράωρη στάση εργασίας που προκήρυξε για την 3η 14 Ιουλίου, η ΑΔΕΔΗ θα μετέχει το νομαρχιακό τμήμα Δωδεκανήσου. Οι επιχειρούμενες αλλαγές στη συνταγματική αναθεώρηση αποτελούν αιτία πολέμου, αναφέρει, και καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση. Στην πρόσληψη 7 ατόμων για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών και τους Βουρένι, Ουγδά, Παμαία, προχωρά ο Δήμος ΚΟ. Θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης. Για όπλο κατοχή συνελήφθη στην ΚΟ 17χρονος αλλοδαπός. Στην κατοχή του βρέθηκε σιδηρογροθιά. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθη ο πατέρας του. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 72χρονος αλλοδαπός από τη θαλάσσια περιοχή Θεολόγος της Πάτμου. Στο κέντρο υγείας όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: είναι μία. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν, να θυμίσουμε, την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη. Και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές. Ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση, είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις, είστε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις έγινε και η σύλληψη η ειδική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε Μπρισμού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επιχείρησης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία άγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία τους ούτε, η ίδια είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα για το περιστατικό όμως μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάβας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
5: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυρόσβεσης, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια, φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρνίκης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχνα στα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας από τον οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η Αίγυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
0: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
6: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες να τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η Αίγυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ας τον ακούσουμε.
7: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες σπόρια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό, στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περί κινητήρα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη στράφηση ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική. Της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη στράφηση ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.

0: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
1: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα διόδια του Ιάσμου. Προφανώς, από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επιμηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν...
0: Βασιλική,
1: άλλες, ναι. Άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο.
0: Βίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μέσα ανοιχτά το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζακύνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της 5ης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μάλιστα ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια να μην τα καταλήψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εντούτοις δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
0: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
2: Διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. Αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία, ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση με τεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει

0: τα δεδομένα της κρίσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από τον Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην μια υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστερουσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην τέταρτη κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου.
2: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μια δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Ξεκίνησε από Καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορυμφία, εκ των οποίων μάλιστα τα 3 είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και 3 άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποψίας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η συλλήψη έγινε στην Κόρινθο από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Κορινθίας. Όπως είπαμε, 3 ανήλικοι και ένας 18χρονος ημεδαπός. Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε. Τα 4 άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης και της παρέδωσε προσφύλαξη ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
4: Βίκυ, θανατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα, με ομόφωνη γνώμη, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχτηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από τη πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσιμη. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώκαμπο της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, στην σύλληψη ενός ημοδοφού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθωκάμπου προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκες στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδια σκορτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδια σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδια πυρίτιδας. Να πω ότι όπως έχει γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθωκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και περί πυροτεχνημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
6: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων παίρνει το τμήμα Νέα Πολιάγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου, και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βόρειο δικό άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται ο προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος, ένας βόρειος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη, και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24ωρη προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία, γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος υπεράσπισης δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο λοιπόν το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία τους εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστασης που αναμένουν, προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα αυτό το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που μπροστά πάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προσθέτονται και να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναυπλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες δίκης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
10: Όπως είπες λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: Πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέμα τα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώργιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα λίμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άρδρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από τη χορήγηση αυτής της άδειας της χρήσης του νερού στον ΤΟΕΒ Κρίας Λαψίστας είχαν εξεταστεί και αξιολογηθεί.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο Αποτυπώματα Μνήμης, μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμηνου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς το εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 32 με 34 και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Τώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάκ, Ολυμπιακός.

0: Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή, με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιανοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παρά συλλήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης. Η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. Ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες Μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfil. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντολμα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι δύο 42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόκειψαν στοιχεία φωτογραφικά να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfil. Δεν αποκλείεται βέβαια, αναφέρουν κυροφορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές μετρήπητα από 16 χρόνια ερευνών ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfil στη Σταδίου, η οποία υπενθυμίζουμε ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010 κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζηραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες Μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο υπομεινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν από τις 6 το πρωί έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα του που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς, δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φέρεται αν υπάρχουν και άλλες 3 προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτήν την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Δέσποινα Κρητικού. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
5: Μετά τις σημερινές εξελίξεις με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
6: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητα σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Χωράς στο προσωπικό συλλογισμό στα social media πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτουργή όλοι είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορα, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να βρεθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδες την εκκριτικού, φαντάζομαι, σας είπε το δικό σας ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντριστική επίθεση

0: συνελήφθη.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την Όπια, βέβαια, που κηρύσσεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προς ώρας τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση της εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Η 26χρονη ήταν γνωστή στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για εμπριστική ενέργεια, ενώ φέρεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επιχείρηση έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάδας στην Κρήτη.
1: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό.
1: Μας ακούει ο Ανδρέας?
4: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε, ναι, και γιατί αφορά όλο τον κόσμο, ναι, καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις στις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
4: Πράγματι έτσι είναι, Ντόνα, και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να σε βάλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του Πασόκ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
1: Τώρα από... Ναι, Ανδρέα, συνέχισε.
4: Έλεγα από την πλευρά του, ο κ. Σαβουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη, μάλλον, αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, και είναι ο πιο άδικο

0: φόρους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο αδωρό, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Να βάλουμε μια νοτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
2: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις, λύσεις που δεν δώσατε.
1: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προφανώς και στην Ελλάδα. Για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς έτσι. Ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, αλλά και τις μείωσεις του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως όσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να το απαντά ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του κράτους η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση, όπως το είπε χαρακτηριστικά, η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας, θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Αμβρουλάκη, του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
1: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Μέχρι τη 13η σύνταξη.
3: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει. Πόσο στοιχίζει. Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Πόσο στοιχίζει. Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
4: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
3: σε 420%. Η 13η σύνταξη.
4: Είπαμε σε 2 δόσεις.
3: Ποιες 2 δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι. Τι λέμε τώρα, ε. Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Μπαύτος. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
5: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο. Υπάρχουν 2 και 3 διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα, αλλά και η κεντρική επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ, έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρετε, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα, μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου μεσούντος του Θέρους. Αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. 3 είναι τα επίδικα, ναι. Για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με από όλα εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο δικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
6: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 Φέδων Καραϊωσηφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
7: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει σε 35 έως 40.000 πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4.000 ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1.000 μέτρα. Ναι. Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση, και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτός είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσηφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
8: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αφιένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν. Ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να καθίσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
1: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιανοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του διοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφησαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11. Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς παίρνουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμών.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
10: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και οι δύο σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
1: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες, λοιπόν, στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός, λοιπόν, είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα, λοιπόν, 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθηματικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρεάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα, οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρεάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αποστρατή, αναπληρωτής καθηγητής χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
12: Θα πρέπει. Βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος ορών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός. θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία αντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Άννα.
13: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πάνω Πολύ Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος θα άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 74χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 74χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 74χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλιο και προανακριτικά έχει ομολογηθεί. Λογίστηκε την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία των προθάλαμων των ανακριτικών γραφείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας. Καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, εντόνα, είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίων είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα να χειροτερεύσουν μέσα στο επόμενο τετραήμερο. 72 διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό και άλλα 9 κυρίως σε δυτικά σε κόκκινο συναγερμό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Τώρα στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ για τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, κορυφαία μέλη της Γερουσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα. Συναντήθηκαν νωρίτερα με τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο, Δημήτρη Θωμά, διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ζητήθηκε, εκφράστηκε, ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που έγινε πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες, Έλενα.
16: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι TRT. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 Αμερικανικά F-35, που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως, επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλωσε το χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ειρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε επιμελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινέτες, ενώ στελέχη σημειώνουν με νόημα υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας, επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε, επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε εισαγωγικά, σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, να μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή. Είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επιδεστώς απέλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα, στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη μπήκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός και θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων και θυμίζει ότι μόνο τα 400 ευρώ ενίσχυση που δίνονται το Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκ για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το Πασόκ, περισσότερο όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
18: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση του Πασόκ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του Πασόκ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το Πασόκ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσοκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, στους συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, ακολουθούν Ελπίδα 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6, Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 3, ΜΕΡΑ 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν Ελπίδα 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7, Πλεύση Ελευθερίας 5, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25 3, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτες 1, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ωρα Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια. Αύριο τα μεσάνυχτα προς Κυριακή δηλαδή. Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν τον άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίσει και εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και τη νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει και η μάγια τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
19: Ναι, σωστό, πολύ σωστά τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση. Να πούμε ότι ο Μέση έχει 30, σε 31 συμμετοχές έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ. Αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
20: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 ολοκληρώνεται. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και εσείς μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αγιά Σου Λέσβου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά και η χόρτα και δέντρα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης. Στη σύλληψη δύο 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν απορριμματοφόρο και δίκυκλοι με μοτοσυκλέτα. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
20: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
20: Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή Παρασκευή, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μέχρι τις 4 θα είμαστε εμείς στην παρέα σας. Ξεκινήσουμε, αξίζει να σταθούμε σε κάτι που μοιάζει να συνδέει τις περισσότερες ειδήσεις της ημέρας, όσο διαφορετικές και αν φαίνονται μεταξύ τους. Είναι αυτή η έννοια της ευθύνης. Η ευθύνη απέναντι στη ζωή, απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στην κοινωνία, αλλά και απέναντι στην καθημερινότητά μας. Έξι χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι νέες συλλήψεις ξαναφέρνουν στο προσκήνιο μία πληγή που δεν έκλεισε ποτέ. Η δικαιοσύνη μπορεί να αργεί, όμως οφείλει να φτάνει μέχρι το τέλος. Γιατί όταν μια κοινωνία ξεχνά ή συμβιβάζεται με την ατιμωρησία, για παράδειγμα, ανοίγει το δρόμο για την επανάληψη ίδιων λαθών. Όψη της επικαιρότητας βρίσκεται η οικονομία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση στις τιμές των καυσίμων μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι μια ανάσα. Μια ανάσα για οδηγούς, για επαγγελματίες, για οικογένειες που έχουν δει το κόστος της μετακίνησης να αυξάνεται σημαντικά. Σήμερα στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, θα ανοίξουμε και μία συζήτηση που στηρίζεται μεν σε αριθμούς, αλλά δεν αφορά αριθμούς, αφορά παιδιά. Πίσω από κάθε αριθμό, πίσω από κάθε στατιστική υπάρχει ένα πρόσωπο, μια οικογένεια, μια σιωπηλή κραυγή βοήθειας. Σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 προκαλούν, αν μη τι άλλο, έντονο προβληματισμό. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων, κυρίες και κύριοι, είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Α, και δεν ξεχνιόμαστε, επειδή είναι Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, θα αφήσουμε για λίγο την επικαιρότητα εκεί προς το τέλος της εκπομπής και θα ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη.

0: Λοιπόν, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, τα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός το Χαμόγελο του Παιδιού για το πρώτο εξάμηνο του 2026 προκαλούν έντονο προβληματισμό. 3 παιδιά τη μέρα εκφράζουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Σχεδόν 500 παιδιά μέσα σε 6 μήνες τώρα μιλάμε βρέθηκαν αντιμέτωπα με σκέψεις ή συμπεριφορές αυτοκτονικότητας. Την ίδια ώρα χιλιάδες, τουλάχιστον 100.000 κλήσεις για βοήθεια, περιστατικά χιλιάδες κακοποίηση, και ξέρετε, αυτά είναι αριθμοί. Συν αυτά όμως που περιγράφουν αυτοί οι αριθμοί, είναι μια κοινωνία που δυσκολεύεται να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, είναι ο πρόεδρος του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Χαίρετε κύριε Γιαννόπουλε.
1: Σας, τι ωραία που το είπατε και το περιγράφετε περισσότερο από τον καθένα που το περιγράφει. Η κοινωνία που αδυνατεί να προστατεύσει τα παιδιά της.
0: Μα τίποτα από όλα αυτά δεν εμφανίζεται έτσι ξαφνικά. Τώρα εμείς μπορούμε να μιλάμε για έναν αριθμό, αλλά πίσω από αυτόν τον αριθμό συνήθως είναι το τελευταίο, η τελευταία έκφραση μιας διαδρομής τεράστιας.
1: Ξέρετε, επειδή μπαίνω και σε μια διαδικασία συγκίνησης. Γιατί έχω ζήσει προσωπικά, αλλά και με τους συνεργάτες,

0: Για θέματα που εμείς οι μεγάλοι τα θεωρούμε άτοπα. Ναι. Αλλά για τους έφηβους είναι πολύ έντονα, γιατί έχουν όλη αυτή την πίεση την εφηβική μαζί με τις πιέσεις τις άλλες. Άρα τα νούμερα, οι αριθμοί οι οποίοι περιγράψατε πίσω κρύβουν, όπως είπατε, κρύβουν σε πολλές περιπτώσεις φρίκη. Με βιάζει ο πατριός μου. Θέλω να σας καταγγείλω κάποιες κακοποιήσεις που δέχομαι από την οικογένεια. Να πρέπει να πάμε μαζί στην αστυνομία και στην αγγελία να το καταγγείλουμε. Η μαμά μου, το απλό, η μαμά μου, μαλώσαμε με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει τώρα, και εγώ δεν αγαπάω τη μαμά και θέλω να βρούμε λύση. Θέλω να πω ότι είναι πολλά πράγματα που τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά μας παίρνουν τηλέφωνο, και στέκομαι εκεί γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε και αναφορές σε καταγγελίες τώρα σήμερα που γράψουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Δήμο Εγάλεο, και μου έλεγαν οι κοινωνικοί λειτουργοί ότι από τις αναφορές δικές σας εμείς τρέχουμε και δεν φτάνουμε κάθε μέρα. Ναι. Ένας Δήμος, μια περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε γίνει κέντρο αναφοράς μεν, μεγάλη τιμή δε, αλλά από την άλλη μεριά μεγάλη ευθύνη, γιατί πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί και εμείς να στηρίζουμε τους θεσμούς. Όχι να τους υποκαθιστούμε.
1: Τώρα, αν κάποιος δει έτσι χοντρικά αυτούς τους αριθμούς, τέλος πάντων, μιλάμε περίπου για 3 παιδιά την ημέρα που εκφράζουν τέτοιες σκέψεις όπως εσείς τις περιγράψατε. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή πώς μπορεί να φτάσει ένα παιδί σε αυτό το σημείο, και γιατί τα κορίτσια εμφανίζονται πιο ευάλωτα, δηλαδή δέχονται περισσότερες πιέσεις?
0: Έτσι είναι, και τα κορίτσια γενικότερα είναι πιο μπροστά στα προβλήματα, να το πω έτσι γιατί ακούγεται λίγο, αλλά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Και στις εξαφανίσεις, στις φυγές, τα κορίτσια έχουν πρωτοπορία, επηρεάζονται πιο εύκολα από τρίτους κλπ. Είναι πιο ευάλωτα, δεν ξέρω, αλλά πάντως τα κορίτσια έχουν δυστυχώς εκφράζουν περισσότερο. Πρόπερσι ήταν ένα παιδί την ημέρα, πέρσι ήταν 2 παιδιά την ημέρα και φέτος φτάσαμε στα 3 παιδιά την ημέρα.
1: Αυτό σας ανησυχεί ότι έχει μια αυξητική τάση σε ένα τέτοιο βαθμό όλο αυτό?
0: Μας τρελαίνει, γιατί ξέρετε, αυτό είναι η απόρρια κάποιων προβλημάτων που κάποια φορά δεν αξίζει. Μιλώντας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, της είπα, της παρακάλεσα και εγώ όπως και τόσοι άλλοι, σταματήστε επιτέλους αυτές τις εξετάσεις. Σταματήστε αυτή την κατάσταση όπου τα παιδιά μας μπαίνουν σε μια διαδικασία, γιατί πρέπει να αποδείξουν μέσω από μια διαδικασία εξετάσεων η οποία είναι τόσο συνοπτική, και 2 χρόνια που δουλεύουν στα φροντιστήρια και τρελαίνονται.
1: Και πιστεύουν τα περισσότερα ότι η αξία τους μπορεί να μπει σε μια κόλλα χαρτί με ένα βαθμό και ότι αυτή θα είναι η αξία.
0: Δεν το πιστεύουν, τους υποχρεώνουν οι άλλοι να το πιστεύουν. Και καμιά φορά όχι και οι γονείς, έτσι. Γιατί οι γονείς λέμε στα παιδιά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα περάσεις. Έχεις κάτι να κάνεις γιατί είσαι έξυπνος, γιατί είσαι καλός, γιατί είσαι καλή. Όμως ο περίγυρος, οι συμμαθητές, οι φίλοι, ο περίγυρος πιέζει. Όχι, είσαι το 19, πρέπει να περάσεις. Και αυτό το πρέπει δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά έτσι δίκαιο. Οπότε αυτά προσπαθώ να πω, ότι αυτά λοιπόν είναι που μαζί με άλλα οδηγούν κάποια παιδιά. Και επειδή έχω ζήσει, αλλά αυτά δεν μπορώ να σας τα περιγράψω, έχουμε ζήσει τα παιδιά και τις οικογένειες, μάλλον τις οικογένειες των παιδιών που έκαναν το κακό στον εαυτό τους, και δεν το περιγράφω καν. Και αυτά που έχουμε ακούσει πραγματικά είναι απίθανα. Είναι απίθανα, γιατί δεν είναι λόγος, και πάντοτε δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι λόγος που φτάνουν σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Πρέπει να πω βέβαια ότι η ψυχική υγεία των έφηβων και γενικότερα στην Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται.
1: Και δεν ξέρω και αν υπάρχουν επαρκείς δομές ψυχικής υγείας για παιδιά, για εφήβους.
0: Δεν υπάρχει. Εμείς στο Χαμόγελο έχουμε το θεραπευτικό κέντρο ημέρας για την κακοποίηση και το bullying, αλλά τώρα και για την αυτοκτονικότητα και τον αυτοκτονικό ιδεασμό, που με το Υπουργείο Υγείας μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, αλλά με συνεργασίες διεθνών οργανισμών, γιατί τα πράγματα δεν είναι στην Ελλάδα, τα πράγματα στην Ελλάδα ξεκινήσανε, αλλά μια χώρα που δεν πιστεύουν

0: ο διεθνής οργανισμός που συμμετέχουμε, το Διεθνές Δίκτυο που είναι στην Αυστραλία, δεν μπορούν να πιστέψουν μια χώρα που έχει αισιοδοξία, που έχει ωραίο καιρό, που έχει όλα αυτά τα, αυτά τα όμορφα τα οποία ακούνε στο εξωτερικό, ότι μπορεί τα παιδιά να φτάνουν και γενικότερα ο κόσμος, γιατί έχουμε και, δυστυχώς έχουμε και ενήλικες που φτάνουν σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, πέρα από τα ίδια τα παιδιά, εσείς βλέπετε να αυξάνονται και οι περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι γονείς ζητούν στήριξη επειδή νιώθουν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν μια κατάσταση με τα παιδιά τους?
0: Έχουν φτάσει σε αδίέξοδο. Έχουν φτάσει σε αδίέξοδο γιατί πλέον τα παιδιά δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Γιατί ένα παιδί το οποίο το μεγαλώνεις και του δίνεις όλα αυτά που πρέπει, δεν μιλάμε τώρα για οικογένειες που δεν νοιάζονται, που είναι παραμονή.
1: Ναι, που είναι περιβάλλοντα.
0: Ναι, μιλάμε για οικογένειες που νοιάζονται και προσπαθούν. Δυστυχώς έχουν τέτοιες επιρροές και το παρομοιάζω σαν χιόνο στη βάδα, γιατί δεν σταματάει. Αυξάνεται, έχει αυξητικές τάσεις και η δυναμική του είναι πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν, όπως είπατε, η κοινωνία λοιπόν έχει υποχρέωση, έχουμε υποχρέωση να βρούμε τρόπους. Και το να τα αναφέρουμε κάθε φορά και με κάποια στατιστικά ή με κάτι άλλο ή με κάποιο θάνατο ενός παιδιού ή με κάποιο βιασμό ή οτιδήποτε άλλο είναι αργά. Και επειδή, θέλω να σας το πω αυτό έτσι, η κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης είναι μέλος της κοινωνίας. Χθες στη συνέντευξη τύπου και στην ανακοίνωση που κάναμε με τους χορηγούς κλπ. Δεν ήταν κανένας εκεί. Γιατί είχαν κάποια φωτιά.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η προτεραιότητα όμως. Εσείς, να είστε καλά, μας δίνετε την δυνατότητα να πούμε δύο κουβέντες, γιατί ξέρετε, πρέπει να το προλάβουμε. Υπάρχουν τρόποι να το προλάβουμε, υπάρχουν. Για την ημέρα πριν από κάποιο διάστημα που κάναμε την ανακοίνωση για το χαμόγελο προχωράει δυναμικά πλέον στα θέματα αυτοκτονικότητας. Και να μην το λέτε, λέει, να μην το λέμε γενικότερα γιατί είναι μιμητισμός. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να το λέμε για να μπορεί κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο και να σωθεί από αυτή την κατάσταση. Την ημέρα εκείνη λοιπόν ήρθε, και το λέω γιατί έχει δώσει δικαίωμα και το κάνει και σαν πατέρας, ήρθε ο πατέρας ενός κοριτσιού της Λιδίας, η οποία έφυγε με ένα τέτοιο τρόπο. Και την ημέρα εκείνη λοιπόν είπε ότι που πραγματικά αισθανθήκαμε ότι καταφέραμε πέρσι, γιατί πέρσι ήταν 768 παιδιά, όλο το χρόνο βέβαια, και 480 από βέβαιο θάνατο. Να μην ξεχάσω να πω όμως αυτό, ότι με τη συνεργασία του Ιδίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που αν δεν ήταν αυτή, φυσικά εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας. Δεν φτάνει ο σταυρός. Με το ΕΚΑΒ, με την άμεση δράση και με ανθρώπους που νοιάζονται για να δώσουν κάποια λύση. Άρα εδώ ενωθήκαμε, ενώσαμε δυνάμεις και έχουμε αμεσότητα σε αυτά τα θέματα. Λέει λοιπόν ο πατέρας, η κόρη δική μου δεν ήξερε το τηλέφωνο, δεν μπορούσε να πάρει, άρα έφυγε και για αυτόν τον λόγο παίρνω, γίνομαι πρεσβευτής πλέον αυτής της διαδικασίας για να αποτρέψω άλλα παιδιά να μιλήσω και να πω, παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο, μοιραστείτε τα προβλήματά σας, έστω και ας μην είναι οι δικοί σας άνθρωποι, προκειμένου να μην αφήσετε να σας τρώει το σαράκι αυτό μέσα στην ψυχή σας.
1: Να πούμε το τηλέφωνο.
0: 1056, 24 ώρες, 12 με 15 δευτερόλεπτα μεσόωρο αναμονής. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιες γραμμές που όσο πιο πολύ είναι τόσο το καλύτερο. Αλλά παίρνεις ένα τηλέφωνο και περιμένεις 10 λεπτά ή 15 λεπτά για να σου απαντήσουν. Αυτό δεν είναι βοήθεια, αυτό είναι καταστροφή.
1: Και ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση, γιατί εντάξει, μια δεκάλεπτη συζήτηση, ένα ραδιόφωνο, είναι κυρίως προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να περάσουμε το μήνυμα. Και κυρίως να ενημερώσουμε, να πούμε, να, 1056, υπάρχει αυτή η γραμμή. Αλλά εν κατακλείδη θα μπορούσε να πει κάποιος από τη δική μας συζήτηση ότι το θέμα είναι να αφαιρούμε βάρη από τα παιδιά και όχι να προσθέτουμε βάρη. Γιατί ναι, ζούμε στην εποχή και των social media, εντάξει. Η απαγόρευση, για παράδειγμα, από μόνη της, λέμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι
0: τίποτα
1: να μην προσθέτουμε
0: κάνει,
1: και εμείς βάρη.
0: Δεν κάνει η απαγόρευση. Αντίθετα, αποτελέσματα φέρνει η απαγόρευση, γιατί στην Αυστραλία πέτυχε. Έχουμε συνεργασία με τους Αυστραλούς συνεργάτες, συναδέλφους, που λειτουργούμε εκεί και δουλεύουμε σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι, το 85% των παιδιών τελικά κατάφερναν όντως να μπουν στην Αυστραλία στα social media.
0: Και όχι μόνο αυτό. Τώρα, για να πω κάτι που δεν έχουμε χρόνο, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζουμε, γιατί δεν είναι παιδί. Κάνουμε μια εκστρατεία μαζί με, μια ειδική μονάδα, το κινητό εργαστήριο, για να μιλήσουμε στους έφηβους και να τους πούμε για διάφορα θέματα που τους αφορούν, ειδικότερα τώρα με το AI. Το AI, αυτά που συζητάμε τώρα, θα τα κάνει ακόμη χειρότερο αν το χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Άρα λοιπόν, και εύχομαι με το Υπουργείο Ψηφιακής που έχουμε μιλήσει με τον Υπουργό, να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις, γιατί η απαγόρευση της απαγόρευσης και κουνώντας το δάκτυλο δεν έχει αποτέλεσμα. Και να σας φέρω σαν παράδειγμα το ότι τα παιδιά μας εμπιστεύονται, γιατί μας εμπιστεύονται και παίρνουν τηλέφωνο, γιατί μιλάμε στα σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, μιλάμε στα σχολεία, στα παιδιά με διαδραστικό και μειωματικό τρόπο, χωρίς να σου πούμε πρέπει να κάνεις αυτό ή πρέπει να κάνεις το άλλο. Και αν έχετε κάποιο θέμα, εδώ είμαστε να το μοιραστούμε, ρε παιδιά, ανώνυμα, εχέμηθα. Και μας παίρνουν το 45% είναι σε επικοινωνίες μας, εκμεταλλεύτηκα. Είναι παιδιά πλέον.
1: Νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι πολλά παιδιά ξέρουν ότι επικοινωνώντας με το χαμόγελο, αν μη τι άλλο, θα τους ακούσετε με προσοχή. Γιατί το σημαντικό είναι αυτό, να μάθουμε και να ακούμε τα παιδιά.
0: Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι τελικά δεν φταίνε τα παιδιά που δεν επικοινωνούν. Φταίμε εμείς που δεν επικοινωνούν τα παιδιά.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για την πολύτιμη πραγματικά επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού. 1056 η γραμμή, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγιάσο Λέσβο επιχείρουν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει επαφές με την Τουρκία για το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών S-400 σε χώρα του κόλπου, εξέλιξη που συνδέεται με πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 5 και 35 σχεδόν λεπτά. Η ώρα 5 είπα 3. 3 και 35, βιάζομαι φαίνεται. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνας, ο οικονομικός μας συντάκτης, για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται για τις αγορές με σταθεροποιητικές τάσεις, αναζητώντας, όπως λέγαμε και χθες, νέες ισορροπίες μετά από τις εξελίξεις που είχαμε στην αρχή της εβδομάδας στη Μέση Ανατολή, και οι επενδυτές αξιολογούν αυτές τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση στη συνέχεια την νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες. Έχουμε λοιπόν σταθεροποιητικές τάσεις. Ευελπιστούν οι επενδυτές πάντως ότι θα επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και γι' αυτό βλέπουμε μια πτωτική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που μεν σε εβδομαδιαία βάση όμως έχουν κέρδη περίπου της τάξης του 6% και οι δύο τύποι πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό έχει ανέβει στα $72.50, είναι σήμερα, ήταν στα 68 αν θυμάσαι στο ξεκίνημα της εβδομάδας και πήγε στα 72.50, και το Brent είναι κοντά στα 77, $76.80 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, είχε φτάσει όμως και στα 80 προχθές την Τετάρτη, επομένως έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά σε εβδομαδιαία βάση είναι αυξημένες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις χρηματιστηριακές αγορές, κυριολεκτικά οριακές οι μεταβολές, 0,03% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,07% στο Παρίσι, 0,02% στο Λονδίνο, στα τρία μεγαλύτερα δηλαδή ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και στις υπόλοιπες αγορές, μικρή άνοδο 0,24% στο ισπανικό χρηματιστήριο, 0,26% τα κέρδη στο ιταλικό χρηματιστήριο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,30%, με το γενικό δείκτη να επιστρέφει στις 2.500 μονάδες. 2.499 μονάδες είναι συγκεκριμένα αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, που και αυτές όμως έχουν ανέβει στη διάρκεια της εβδομάδας σε υψηλότερα επίπεδα. Είναι στο 3,07% σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,85% των γαλλικών, στο 3,82% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, και στο 3,72% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ ενισχύεται σήμερα με το δολάριο και επιστρέφει εκεί στα ίδια επίπεδα που ήταν και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι αυτή τη στιγμή στο 1.1430 και έχει επίσης το δολάριο μία μικρή υποχώρηση και με το γεν. Το δολάριο με το γεν είναι στα 161,63 αυτή τη στιγμή. Είχε φτάσει και πάνω από τα 162, πλησίασε τα 163 κάποια στιγμή, και τώρα έχει μία μικρή υποχώρηση το δολάριο σε σχέση με το γεν. Και στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός διατηρεί τα $4.000, τα διατήρησε στη διάρκεια της εβδομάδας παρά τις πτωτικές κινήσεις που σημειώθηκαν, και σήμερα είναι στα $4.110 ο χρυσός, αναγκιά ο χρυσός, και στα $60 αναγκιά το ασήμι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές και βλέπουμε από την νέα εβδομάδα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ, Παντελή. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια.
1: Ευχαριστώ.

0: πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, συντάκτης του artnews.gr, κριτικός κινηματογράφου, για να πούμε τι άλλο για νέες κυκλοφορίες αυτή την εβδομάδα. Από ό,τι είδα σε αυτά που μου έστειλε ο Αλέξανδρος νωρίτερα, στις ταινίες δηλαδή που σας θα συζητήσουμε, έχει από ιστορικές άτυρες μέχρι αγωνιώδεις αστυνομικές υποθέσεις, οικογενειακές περιπέτειες, μουσικά δράματα, αλλά και διαχρονικά αριστουργήματα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Λοιπόν, πλούσια, πραγματικά προσφέρει πολλές επιλογές για κάθε γούστο αυτή η εβδομάδα.
1: Και θα μου επιτρέψεις να προσθέσω κάτι από αυτή τη ενημέρωση μας, ότι παράλληλα υπάρχουν και κάποιες πολύ δράσεις με ενδιαφέρον που συνδυάζουν ταινίες τρόμου, γνωστές, κλασικές από τη δεκαετία του 80, αυτά θέλω να λέμε ότι είναι κλασικές από τη δεκαετία του 80, που γίνονται παράλληλα με διαδράσεις, δηλαδή είναι σαν να μπαίνει σε μια έκθεση στην οποία στείνεται ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την ίδια την ταινία και αμέσως μετά βλέπεις την ταινία. Έτσι λοιπόν, αποβληθεί το «Η κούκλα του Σατανά» δεν έγινε λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά υπάρχει ακόμα ένα εφιάλτης ο δρόμος με τις Λεύκες, νομίζω το τρίτο μέρος μας περιμένει. Υπάρχει το Παρασκευή και 13, πρέπει να είναι το τέταρτο μέρος πάλι. Από μνήμη, συγχωρέστε με, μπορείτε να ψάξετε το πρόγραμμα. Αντίστοιχα, Cinema Light είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες για αυτούς που θέλουν να πάνε κινηματογράφο, αλλά δεν θέλουν να πάνε κινηματογράφο.
0: Ωραία. Θέλεις εσύ να ξεκινήσουμε τώρα έτσι, να το ξεκινήσουμε σερβίροντας μια κωμωδία αυτή την φορά. Φαίνεται ότι είναι αρκετά καλή, τουλάχιστον έτσι όπως διάβασα την υπόθεση.
1: Για μίλησε μου λοιπόν.
0: Για το δείπνο του Φράνκο.
1: Για το δείπνο του Φράνκο είναι πραγματικά ψυχαγωγικότατη ταινία, γιατί σε βάζει σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι ιστορικά το πού τοποθετείται η συγκεκριμένη ταινία και η συγκεκριμένη δράση. Παράλληλα όμως σου επιτρέπει να απολαύσεις την ιστορία και ακόμα και αν δεν έχεις καθόλου γνώση για την ιστορική περίοδο, για τα γεγονότα, για το ποιος ήταν ο Φράνκο. Γίνεται ιστορικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η προσέγγιση έχει φροντίσει το να περιγράψει χωρίς να σου δείχνει με το δάχτυλο ακραίες καταστάσεις που είχαν περάσει από το φραγκικό καθεστώς, το οποίο ουσιαστικά άφησε και μια πολύ βαριά σφραγίδα στην σύγχρονη ισπανική ιστορία. Μέσα όμως αυτά όμως όλα διαδραματίζονται από ένα γεύμα το οποίο
0: θέσει ο Φράνκο.
1: Ναι, θα παραθέσει συγχωρείτε, με πρέπει να καταφέρει λίγο το σάλιο.
0: Ναι. Είναι ο Φράνκο, ο οποίος διοργανώνει ένα δείπνο σε ένα ξενοδοχείο για να γιορτάσει εκεί την νίκη. Όμως κάτι συμβαίνει εκεί.
1: Αυτό που συμβαίνει είναι το ότι, ας πούμε, το προσωπικό, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους στην κουζίνα, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους που θα σερβίρουν, ας πούμε το ότι δεν είναι 100% επαγγελματίες και το ότι υπάρχει μια διαφορετική σκοπιμότητα. Καθώς θα είναι ένα γεύμα το οποίο δεν θα έχει την αντίστοιχη ασφάλεια την οποία θα έπρεπε να έχει ένα γεύμα με μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα της εποχής. Τώρα το σημαντική βάλτο σε πολλά εισαγωγικά. Έχουν λοιπόν όλοι τους αποφασίσει το ότι θα κάνουν παράλληλα μια δράση η οποία θα είναι κατά κάποιο τρόπο επαναστατική. Είναι από τις κωμωδίες λοιπόν παλαιάς κοπής, η οποία φροντίζει να χτίσει τα χαρακτήρα ξεχωριστά και να του δώσει μια πολύ ουσιαστική βάση, ώστε ο καθένας από αυτούς να ερμηνεύει και να ερμηνεύεται μέσα από τα γεγονότα της εποχής. Το χιούμορ είναι πολύ μεσογειακό, μας αγγίζει ιδιαίτερα και μέχρι και την τελευταία στιγμή έχεις μια κάποια αγωνία. Θα το πω αυτό γιατί συνήθως κωμωδίες δεν έχουμε αγωνία. Ξέρουμε ότι το καλό νικάει το κακό και τούμπαλιν. Έχεις μια κάποια.
0: Σε χάνουμε όμως, Αλέξανδρε, δεν θα κινείσαι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί μείναμε στο έχεις όμως μια.
1: Για να είχα πει το ότι έχεις όμως μια, πιθανότητα να μην ήταν δύο, δεν ξέρω το που είχατε μείνει ακριβώς, γιατί εγώ συνέχισα να μιλάω. Αυτό που πιθανολογώ το ότι θα ήταν το τελείωμα της φράσης μου είναι ότι μέχρι το τέλος της ταινίας έχεις τουλάχιστον μια αγωνία, γιατί συνήθως στις κωμωδίες έχουμε μάθει ότι όλα τα πράγματα έχουν την μια άγνωση, το ότι το καλό θα νικήσει το κακό και όλα ωραία, όλα καλά. Υπάρχουν μικρές λοιπόν ανατροπές, οι οποίες δεν κάνουν πολύ εύκολη τη νίκη του καλού, αν θέλεις να το πω έτσι.
0: Ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και μόνο που αναφέρεται σε μια σκοτεινή σελίδα της ιστορίας, αλλά καταφέρνει έτσι με χιουμοριστικά στοιχεία να φέρει την εποχή τότε σε μια επικαιρότητα σήμερα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Να πούμε ότι οι Ισπανοί δεν φοβούνται την ιστορία τους. Την χρησιμοποιούν και στις οδείες τους και στα δραματά τους, χωρίς να υπάρχει αυτή η συστολή κριτικής. Αυτό το κομμάτι τους το δίνουμε απλόχερα, και είτε πρόκειται η ταινία για τα 13 τριαντάφυλλα, είτε πρόκειται για μια ταινία σαν το Δείπνο του Φράνκο, και στις δύο περιπτώσεις είτε μέσα από χιούμορ είτε μέσα από σοβαρότητα. Ήταν πάμε σε μια πιο παλιά ταινία που είναι Το κορίτσι των ονείρων σου, πάλι τα πιάνετε με μια περίπτωση του πώς λειτουργήσε η έλλειψη δημοκρατίας στη χώρα. Όλα αυτά ξέρουν να τα χειρίζονται με τρόπους που δυστυχώς ο δικός μας κινηματογράφος φοβάται να τα χειρίζει.
0: Ναι, που τα κοιτάνε κατάματα, αν μη τι άλλο, ως γεγονότα.
1: Και δεν φοβούνται ακόμα και την προσωπική τους το σφραγίδι να βάλουν. Δηλαδή δεν θα φιλτράρουν τα γεγονότα με έναν τρόπο ώστε να ικανοποιούν δύο μερίδες κοινού. Προτιμούν να χάσουν λίγα εισιτήρια και δεν πειράζει.
0: Τώρα πάμε σε μία άλλη ταινία, Βαϊάννα. Είναι μία παιδική ταινία ήταν αυτή, Βαϊάννα, που είχε λάβει πολύ καλές κριτικές. Έχουν περάσει πολλά χρόνια βέβαια από τότε
1: έχουν
0: που
1: έχει βγει. Έχουν περάσει 10 χρονάκια. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ήταν πολύ λάθος ο timing για να κάνεις μία ταινία live action για την Βαϊάννα. Δεν έχει προλάβει να γίνει ούτε κλασική, μπορεί να έχει πολύ ωραία κομμάτια. Μπορεί το δεύτερο μέρος της Βαϊάννα, το οποίο δεν ήθελε καν η εταιρεία να το κάνει διανομή στους κινηματογράφους, να έσπασε ένα ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίου.
0: Και στο λέω τώρα εγώ που έχω μικρό παιδί, βλέποντας τη Βαϊάννα το νούμερο 1. Είχαμε τρελαθεί, περιμέναμε το 2, το οποίο άργησε πάρα πολύ. Όταν βγήκε επίσης μας άρεσε, και απορώ με όλο αυτό.
1: Μέσα σε 2 χρονάκια λοιπόν βγαίνει η κινηματογραφική απόδοση με ηθοποιούς της πρώτης ταινίας, που ενώ σέβεται το ίδιο το προϊόν, ενώ σου παρουσιάζει την ιστορία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που στα παιδιά η επανάληψη είναι πάντοτε πολύ σημαντική, στο να ακούνε την ίδια ιστορία, το ίδιο παραμύθι, τον ίδιο μύθο με πολύ μικρές διαφορές, ώστε να τους είναι κατανοητό και η επανάληψη να λειτουργεί σαν ασφάλεια. Αυτό το πετυχαίνουμε. Θα σας πω ότι για εμένα δεν έχει ακόμα προλάβει Βαϊάννα ή η Μωάννα, γιατί ξέρεις το λόγο.
0: Όχι, δεν ξέρω γιατί.
1: Okay. Πώς το λέμε στα ελληνικά?
0: Βαϊάννα.
1: Ωραία. Πώς το λένε στην Αμερική?
0: Μωάννα.
1: Ναι. Η Μωάννα τι είναι για τον κόσμο ο οποίος αγαπούσε τις VHS και το ενήλικο τμήμα? Μια πολύ γνωστή πορνοστάρ. Οπότε φοβήθηκαν πάρα πολύ στην Ευρώπη να κυκλοφορήσουν μια ταινία.
0: Αλέξανδρε, έλα να βάλουμε μια ανατελεία, σε παρακαλώ, να πάμε μέχρι τη συνάδελφο τη Δέσποινα Αθανασιάδου για να μας πει, να μας ενημερώσει για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αγιάσο της Λέσβου. Δέσποινα, μας ακούς?

0: Λοιπόν, η Δέσποινα Αθανασιάδου πρέπει να μας ακούει τώρα.
1: Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αυτή τη στιγμή είναι οριοθετημένη. Δεν υπάρχουν ενεργές εστίες. Ωστόσο, να σας πω ότι νωρίτερα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στο πάνω μέρος του χωριού της Αγιάσου. Η φωτιά έκυγε έκταση με αμυγδαλιές και χόρτα, ήταν σε δύσβατο σημείο και δίπλα σε δάσος.
0: Ωστόσο, και σε σχετικά μικρή απόσταση από κατοικίες, διαβάζαμε νωρίτερα.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Και σε σχετικά μικρή απόσταση από κατοικίες, ωστόσο η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα της 12ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροστάθη και ένα ελικόπτερο, επιχείρησαν και κατάφεραν
0: να οριοθετήσουν
1: τη φωτιά.
0: Πολύ καλά, ναι, αυτά. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος παραμένει εδώ και πιάνουμε το νήμα της κουβέντας από εκεί που το είχαμε αφήσει.
2: Το είχαμε αφήσει πάνω στην πορνογραφία και δυστυχώς ήταν σοβαρό το θέμα, οπότε αισθάνομαι και λιγάκι, ξέρεις, αυτός που έχει φάει την κλωτσιά και στο λάθος σημείο τη σωστή στιγμή. Αλλά καλό ήταν αυτό το ότι σταματήσαμε και χαίρομαι πάρα πολύ που στο Earth News υπάρχει αυτός ο σεβασμός στην επικαιρότητα και πάντοτε η επικαιρότητα έχει τον πρώτο λόγο. Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο που εξηγούσαμε το ότι το στούντιο της Disney είχε έρθει στο πρώτο του μεγάλο δίλημα που είχε χρόνια να βιώσει κάτι πλήσιο, όταν αναγκάστηκε να αλλάξει τον τίτλο της ταινίας για την Ευρώπη με άλλη ονομασία και να δώσει και άλλο όνομα στην ηρωίδα, δεδομένου το ότι υπήρχε μια πορνοστάρ με αυτό το όνομα και θεωρούσαν ότι θα ταυτιστεί η προσωπικότητα της πορνοστάρ με ένα παιδικό προϊόν. Αυτή λοιπόν η ταινία που ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους μπορεί να έχει το ίδιο ωραία τραγούδια, μπορεί να έχει το ίδιο ωραία απεικόνηση. Θεωρώ όμως ότι μέσα σε 10 χρόνια, ρε παιδιά, δεν έχει προλάβει ταινία ούτε κλασική να γίνει, ούτε να κάνει τον κύκλο της, ούτε να χρειαστεί μια καινούργια αφήγηση. Ήτανε πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά τα πράγματα.
0: Για να μπούμε και στη φάση εννοής του live action.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, πόσο γάλα να βγάλεις από μια Αγελάδα η οποία έχει περάσει τρεις λοιμούς. Αυτή είναι η αίσθησή μου δηλαδή με την συγκεκριμένη ταινία. Δεν είναι το ότι δεν πέρασα καλά, είναι το ότι δεν υπήρχε λόγος.
0: Μάλιστα. Ωραία, θες να πάμε σε μια άλλη ταινία τώρα?
2: Να πάμε στην Ωραία Μου Κυρία.
0: Στην Ωραία Μου Κυρία, ναι, αν θες αυτή. Αν και εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Αυτή η ταινία που είχε να κάνει με την ακοή. Πώς η ακοή γίνεται το τέλειο εργαλείο για έγκλημα.
2: Τι ωραία έκπληξη ήταν αυτή η ταινία από το πουθενά. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί δεν άρεσε στους περισσότερους συναδέλφους μου. Με εξαίρεση τον Δημήτρη Δανίκα που του έβαλε 4 στα 5, μπράβο, αν δεν κάνω λάθος, αν τα θυμάμαι καλά. Ένα από τα πιο καλογραμμένα σε σενάρια ταινία θρίλερ. Δύσκολα κατηγοριοποιείται βέβαια σε μία μόνο κατηγορία. Δύσκολα μπορεί να πει ότι είναι απλά ένα θρίλερ. Που ουσιαστικά ένας κουρδιστής πιάνων που συνεργάζεται με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία αλλά εξειδικευμένο σε αυτό που ενώ χάνει την ακοή του ο ηλικιωμένος, η εμπειρία του και η του ηχού, ακόμα και η παλμή πάνω στο πιάνο του επιτρέπουν να κουρδίζει σωστά και να βρίσκει τη σωστή νότα και να τα φτιάχνει όλα στην εντέλεια. Αυτός στηρίζεται πάνω σε έναν διαφορετικό κώδικα την 30 χρόνια να αλλάξει τα τιμολόγια. Τον ενδιαφέρει πιο πολύ οι πελάτες να είναι απολύτως ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της δουλειάς που προσφέρει. Όμως αυτός ο ηλικιωμένος θα αναγκαστεί να νοσηλευτεί, δεν έχει πληρώσει την ασφαλειά του. Έχουν τελείως διαφορετικό σύστημα στην Αμερική, μην ξεχνάμε, που ακόμα και η μισή μέρα στο νοσοκομείο στοιχίζει υπερπολαπλάσια από ό,τι έχουμε εμείς στο μυαλό μας για τον ιδιωτικό τομέα. Και θα αναγκαστεί λοιπόν να χρησιμοποιήσει βοηθός του ένα άλλο ταλέντο που έχει για αυτό της ακοής. Όχι όμως για να κουρδίζει πιάνα, δεν θα το αποφέρω τα ποσά που θέλει. Σε όλα αυτά υπάρχει πολύ ωραίο love story και λίγες ταινίες που ενώ το κατηγοριοποιούμε ως θρίλερ, στην πραγματικότητα είναι μια ταινία κοινωνικών προεκτάσεων που έχει στοιχεία αγωνίας. Στο δεύτερο μισό της θεωρώ ότι η ταινία κορυφώνεται εξαιρετικά και έχει μία από τις πιο ωραίες φράσεις, tagline στο τέλος, που βγαίνει όλη η ψυχή της ταινίας. Ένα μικρό διαμαντάκι, ένας Ντάστιν Χόφμαν αγέραστος για την λίγη ώρα παρουσίαση του στη μεγάλη οθόνη.
0: Καιρό είχαμε να τον δούμε.
2: Ναι, δεν είναι. Τα τελευταία χρόνια αποφεύγει γενικά αυτή την τέχνη που τον κουράζει, όπως έχει πει και ο ίδιος. Χαιρόμαστε όμως που επέστρεψε.
0: Ωραία. Πάμε τώρα για να προλάβουμε. Πού θες να πάμε, στην Παλάντα, στην ωραία μου κυρία, τι θέλεις?
2: Ας πάμε στην ωραία μου κυρία που το χαίρομαι επιτέλους που θα τη δω και εγώ στη μεγάλη οθόνη μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε πλήρως αποκατεστημένη κόπια, όπως γράφουν μόνο σε ένα κινηματογράφο οι προβολές της.
0: Μια ταινία 8 Όσκαρ, έτσι.
2: Τα 8 Όσκαρ δεν λένε τίποτα. Είναι μια ταινία που ουσιαστικά όλη η ομορφιά του κόσμου έχει ενσωματωθεί στο πρόσωπο της Audrey Hepburn. Η ιστορία του Πυγμαλίωνα ξαναδιαβάζεται μουσικά με τα πιο συγκλονιστικά κοστούμια που έχουμε δει. Ένα μοντάζ ευρηματικότατο. Μια ιστορία αγάπης από αυτές που δεν σβήνουν, που το αντίθετο είναι αυτό το οποίο κάνει την ένωση και όχι το ανάποδο. 180 λεπτά που φεύγουν νεράκι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τραγούδια που έχουν μείνει αποτυπωμένα στη μνήμη σου. Θυμόμαστε τότε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ένα από τα έργα τα οποία αγαπούσε ιδιαίτερα και το ανέβασμά της στο θεατρικό ήταν και ένα από αυτά που σφράγισαν το τέλος της καριέρας της. Ο Ρεξ Χάρισον από τις πιο ωραίες προσωπικότητες που χαρακτηρίζει όλη αυτή την αρχιτυπική μορφή της γνώσης και της προσωπικότητας του μέσου Βρετανού. Ένα κομψοτέχνημα σε κάθε διάσταση από τις ταινίες.
0: Πραγματικά.
2: Άμα είναι ένα ψοφολακιάσω, παρακαλώ βάλτε στον τάφο μου.
0: Μα τι να πρωτοσχολιάσεις, τους διαλόγους, τις ερμηνείες, τη γοητεία που σου βγάζει σε πάρα πολλά επίπεδα και σε πάρα πολλές διαστάσεις, όπως είπες και εσύ. Πραγματικά ένα διαμάντι.
2: Δεν υπάρχει ούτε ένα κάτω, ακόμα και η ακόμα και η εισαγωγή, δηλαδή το μουσικό interlude στην αρχή, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από λουλούδια, σου αποτυπώνεται κάθε κάδρο σαν να βλέπεις έναν πανέμορφο πίνακα.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, νομίζω προλαβαίνουμε έτσι σύντομα ακόμα μία ταινία, να σταθούμε σε μία ακόμα ταινία για τους ακροατές μας.
2: Ωραία. Θέλεις να πούμε ονομαστικά τους τίτλους και να διαλέξουμε μία? Τι προτείνεις?
0: Θες να πούμε την Παλάντα των Ονείρων?
2: Δεν σε ακούω δυστυχώς καθόλου.
0: Θέλεις να πούμε για την Παλάντα των Ονείρων?
2: Να σου πω, θα ήθελα να πάμε σε κάτι από τα κλασικά, είναι η αλήθεια.
0: Α, ωραία.
2: Αν μας επιτρέπετε. Αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, είναι μέσα σε πανεκδόσεις και το λιμάνι της Αγωνίας.
0: Ναι, το λιμάνι της Αγωνίας.
2: Ας πούμε λοιπόν το ότι άμα είναι να ξεχωρίσουμε μια ακόμα κλασική ταινία, γιατί κακά τα ψέματα, είναι οι ταινίες που μας έρχονται μόνο για μια εβδομάδα συνήθως, πάνε βλέπουμε δεύτερες προβολές, είναι μόνο σε βραδινή προβολή 11 η ώρα το βράδυ, από τα κλασικά αριστουργήματα του κινηματογράφου, νομίζω ότι μπορούμε να του δώσουμε μια έτσι δυνατή. Μια ακόμα προβολή και να θυμίσουμε βεβαίως ότι από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχουν αρκετές που δεν μπορέσαμε να βγούμε ραδιοφωνικά για να μιλήσουμε. Αρκετές από αυτές θα παρουσιαστούν το Σάββατο περίπου 2 παρά τα χαράματα, γιατί μόνο εκείνη την ώρα έχουμε διαθέσιμη τηλεοπτικά για κομμάτι πολύτιμου κινηματογράφου στην τηλεόραση, στην πολύ ωραία ενότητα που έχει μέσα η βραδινή εκπομπή ενημέρωσης από το Earth News. Εκεί θα παρουσιάσουμε αρκετά αποσπάσματα, εκεί θα παρουσιάσουμε και όλα την εμπειρία μας από τα πρόσφατα κινηματογραφικά φεστιβάλ που επισκεφτήκαμε και μας επισκέφτηκαν. Όχι τα φεστιβάλ, οι ταινίες τους.
0: Οι ταινίες,
2: ναι. Έχουν μείνει αφήσει το αποτύπωμά τους.
0: Οπότε to be continued.
2: Ένα τέτοιο
0: συνεχίζεται,
2: πράγμα.
0: Ωραία.
2: Και όχι ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε
2: να
0: πολύ.
2: Να καλά.
0: Και εσύ.
2: Χαρά.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρτος, κυρίες και κύριοι, συντάκτης του earthnews.gr, κριτικός κινηματογράφου. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο Θάνος Τσιμέκας, που είχε την ευθύνη για τη ρύθμιση των ήχων μας, η Βουλοκουλισσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή εκπομπής, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά και στις Σέρρες σε αγροτοδασική έκθεση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει μήνυμα προς τους κατοίκους της κοινότητας να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη φωτιά και στην Αγιά Σολέσβου. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφήν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η κίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκο Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπηργίου, όταν υποσυνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν από ρηματοφόρο και δίκη. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο ρυθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μας ό,τι πες. More.com, artinfo.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Earth News Radio 105,8.

Από σήμερα είναι παντού, στα δισκοπολία, στις πλατφόρμες, παντού μπορεί να τις βρει κανείς, ακόμα και στο TikTok, με συνεχόμενες αναρτήσεις και με σχόλια από τους τρεις για πάρα πολλά πράγματα και για το άλμπουμ Ξένες Γλώσσες, αλλά το καινούργιο άλμπουμ τους, αλλά και ιστορικά δεδομένα. Η Rolling Stones, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα. Θα ακούσουμε ένα δεύτερο. Έχουμε ακούσει κάποια άλλα πριν από μέρες. Τα μηνύματα σας θα έρθουν για την σημερινή εκπομπή που έχει επικαιρότητα στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

οι Rolling Stones, στο καινούργιο που βγήκε σήμερα. Σε κάποιους μήνες, δεν έχουν αναγγείλει πότε ακριβώς,

καινούριο των U2. Γιατί οι Stones είναι έτσι όπως είναι, γιατί είναι, δηλαδή μπορούν να προσαρμόζονται στα νέα κινήματα και στη νέα μουσική κατάσταση. Γιατί πάντοτε προβλέπουν και έχουν μαζί τους έναν παραγωγό, όπως έχουν κάνει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, 7 δεν είναι, καινούριους νέους μουσικούς. Αυτός που έκανε παραγωγή στο άλμπουμ των Stones που κυκλοφόρησε σήμερα είναι και ο ίδιος που είναι πίσω από την παραγωγή στον δίσκο των Interpol που θα ακούσουμε τώρα και που βγαίνει τον άλλο μήνα, Andrew Wyatt. Ένας τύπος που πια μπαίνει μέσα στο πάνθεο των μεγάλων παραγωγών της νέας εποχής, μεταξύ άλλων έχει κάνει Lord, Bruno Mars, Liam Gallagher, Lady Gaga, Miley Cyrus. Έχει επίσης πάρει βραβείο Όσκαρ για τη δουλειά του με τη Lady Gaga και τον Mark Ronson στο Swallow από το A Star Is Born, βραβεία Grammy, και κρύβεται πίσω από την παραγωγή του νέου δίσκου των Interpol, Iron City. Alone in Central Park.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες, σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στον οικισμό Ινούσα, εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω με καινούργια σχετικά ονόματα, όπως η Μπίμπα Ντούμπι, που επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό στυλ. Το άλμπουμ θα είναι το Pylon, θα βγει το Σεπτέμβρη, και θα διαδεχτεί το άλμπουμ της που έφτασε στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024.

αλλά και οι Nothing But Thieves ανακοινώνουν νέο άλμπουμ. Ο τίτλος του άλμπουμ θα είναι Stray Dogs.

Stray Dogs και το συγκρότημα Nothing But Thieves. Ξέρετε ένα γκρουπ που παίζουμε εδώ και αρκετό καιρό, ο βασιλιάς Gizzard και ο μάγος της Σάβρας, King Gizzard and the Lizard Wizard. Από την Αυστραλία είναι, έχουν φέρει κάπως την επικαιρότητα με έναν τρόπο αυτό το garage rock ή και το ψυχεδέλικο rock, και έχουμε να ακούσουμε από αυτούς το Lever 5.

King Gizzard και Lizard Wizard, μπορεί οι μεγαλότεροι συμπαστέ, ας πούμε, ακούγατε τα 80s και τα 90s να μην σας λένε τίποτα, αλλά είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα του καιρού μας. Έχουν κυκλοφορήσει έναν απίθανο αριθμό άλμπουμ, 5 άλμπουμ τη χρονιά. Οι συναυλίες τους έχουν χιλιάδες κόσμου σε πάρα πολλές διαφορετικές χώρες και συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα από heavy metal μέχρι progressive rock και αυτά όλα που είπαμε και πριν. Πάμε τώρα στις απώλειες της εβδομάδας των τελευταίων ημερών. Lauren Bennett. Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε αυτή την τραγουδίστρια, αλλά και πάλι αν ανήκετε στην προηγούμενη γενιά δεν την ξέρετε, αλλά οι καινούργοι την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί η Lauren Bennett είναι μία από τις φωνές στο τραγούδι Party Rock Anthem. Κανονικά είναι η φωνή, η γυναικεία, στο τραγούδι των LMFAO. Τι είναι το LMFAO, για να καταλάβετε δηλαδή σε σύγκριση με τις παλαιότερες εποχές, ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε, Party Rock Anthem, ανακηρύχθηκε το 5ο πιο πετυχημένο τραγούδι όλων των εποχών από τον Billboard, αφού παρέμεινε για 6 εβδομάδες στο νούμερο 1. Και όχι μόνο αυτό, έκανε δισεκατομμύρια προβολές, 2,5 δισεκατομμύρια προβολές, έτσι μετρούνται οι επιτυχίες σήμερα στο YouTube. Lauren Bennett λοιπόν, με το συγκρότημα LMFAO.

Μόλις 36 ετών η Lauren Bennett που έφυγε από τη ζωή εμφανίζεται και στο βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού που έχει εκατομμύρια θεάσεις. Και βέβαια χθες έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler, από τις πολύ πετυχημένες τραγουδίστρες της γενιάς της, με μια ιδιαίτερη φωνή. Σε ηλικία 75 ετών είχα διαβάσει ότι είχε κάποια προβλήματα με την υγεία της. Στην Πορτογαλία έφυγε από τη ζωή, εκεί πέθανε η Bonnie Tyler, ήταν εκεί. Πάρα πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Θα την θυμηθούμε όπως ξεκινούσε την καριέρα της, με αυτή την φωνή που ήταν, ας πούμε, ο θηλυκός Rod Stewart.

0: ευχαριστούμε για τα μηνύματα που ήρθαν και σήμερα. Κυριακή Κόσμος, τη Δευτέρα για περισσότερη επικαιρότητα και μετά το 64. Τελειώνουμε μέσα σε αυτό το μήνα. Ο Θάνος Γιουμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσας στην Έτωλο Ακαρνανία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφήν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διηλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διηλιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο σύσμα Νόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Πταπυργίου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν απορριμματοφόρο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ο πατέρας της κοπέλας. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο ενδεχόμενο μεταπόληση των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο ρυθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Και κάπως έτσι, με όνειρα και με ονειρώξεις, φτάσαμε στη 10η του Ιουλίου. Ωραίος είναι πάντως, δεν μπορείτε να πείτε που τα αφηγείτε και δεν τα τραγουδά σε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain. Πολύ καλό μας απόγευμα. Showed me somewhere else between wrong and right. Παρασκευή στο απόγευμα 10 του Ιουλίου, η εκπομπή «Μένουμε εδώ» είναι μαζί σας. Εδώ πιο πολύ δεν θα μπορούσε να είναι. Το «εδώ» σημαίνει στο Air News Radio 105,8. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for. Ποτέ δεν ξέρεις, όπως μου γράφει και ένας φίλος, ο γνωστός φίλος από την Ολλανδία, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα ξεκινήσει η μέρα και πώς θα εξελιχθεί. Καλή φαινόταν, καλή πιστεύω ότι θα παραμείνει, αν και ένα σωρό ειδήσεις στο ενδιάμεσο, αποκαλυπτικές, μας έχουν αρκετά συγκλονίσει γιατί έχουν ξυπνήσει μνήμες. I wake up on a good day. The world feels wonderful. Οι πυρκαγιές σταθερές, έχουμε κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες την ανακοίνωση και για μια καινούρια.

Μέχρι τις 7 λοιπόν θα είμαστε παρέα και αυτό εδώ το δίωρο της Παρασκευής, το απόγευμα της Παρασκευής στο Earth News Radio. Μένουμε εδώ όπως είπαμε από τώρα ως τις 7 και μας ακούτε όχι μόνο από τις συχνότητες του Earth News αλλά και από το Earth Echo.

0: εκεί που νομίζαμε, που λέτε κυρίες και κύριοι, ότι το αστυνομικό και αντιτρομοκρατικό δελτίο θα περιοριστεί ή θα οριοθετηθεί ανάμεσα στις τρεις συλλήψεις τις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τις φωνικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πριν από 9 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανώνυμο email, όπως πληροφορηθήκατε από το μεσημέρι και μετά και μάθαμε όλοι, είναι αυτό που ξεκλείδωσε τις συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν, για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Λέω ότι ξύπνησε μνήμες αυτό το δεύτερο περιστατικό, αυτές οι δεύτερες συλλήψεις, καθώς εδώ και 15-16 χρόνια, όποτε αναφέρεται στον πολιτικό διάλογο και γενικά στο δημόσιο λόγο η υπόθεση, τα γεγονότα στη Μαρφίν που στήγησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, σε τρεις συνανθρώπους μας, και ειδικά στην γυναίκα που ήταν έγκυος και άρα το παιδάκι εκείνο που κυοφορούσε, εάν το έμβριο εκείνο, εάν ζούσε, θα ήταν σήμερα 16 ετών. Η αντίδραση της κοινωνίας είναι ακόμα πάρα πολύ ευαίσθητη. Ναι, τα χρόνια της κρίσης, οι απεργίες, οι μεγάλες διαδηλώσεις, οι όποιες ακραίες συμπεριφορές έχουν μείνει ως ένα στίγμα στο σώμα της κοινωνίας, αλλά παρόλα αυτά μέχρι σήμερα οι δολοφόνοι των τριών ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, επειδή δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν εντοπιστεί, δεν έχουν πληρώσει, γι' αυτό και είναι τόσο νοπό ακόμα αυτό το τραύμα. Θα προσπαθήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής και μέσα από όποια έκτακτη επικαιρότητα, ελπίζουμε να μην είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιες νέες πληροφορίες έρχονται, να έχουμε μια ροή ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τώρα θα πάμε στο δελτίο των πυρκαγιών που σας είπα και στην αρχή, κυρίες και κύριοι. Θα συναντήσουμε τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, να μας δώσει μια εικόνα, σας παρακαλώ. Κυρία Μητλιάγκα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Για τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά στις Σινούσες της περιοχής σας.
1: Ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη. Μόλις τώρα πήγα και εγώ σε ένα άλλο σημείο. Έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα, καθότι υπήρχε εγρήγορση από όλους, πυροσβεστική, ο Δήμος με τις υδροφόρες, ένα αέρια μέσα καλέσαμε γρήγορα, εκένωση της περιοχής, και αυτή τη στιγμή έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Κατοικημένη περιοχή έχει πολλές δυνάμεις, επομένως είναι προστατευμένη κατά κάποιο τρόπο να μην αναζωπηρωθούν οι αιστείες που υπήρχαν.
0: Και σας ακούω ότι με το ζόρι προσπαθείτε να έτσι εκτονώσετε λίγο κι εσείς την αγωνία, την ανησυχία σας, όταν είστε οι διοικητικά και θεσμικά υπεύθυνοι για μια ολόκληρη πόλη και για μια ολόκληρη περιοχή. Καταλαβαίνω την ευθύνη. Αλλά είπατε ότι υπήρχε πολύ καλός συντονισμός, οπότε τώρα ναι, μπορούμε να μιλάμε για υποέλεγχο.
1: Από την περίπου που μας ειδοποίησαν, ναι. Αλλά πλέον ο συντονισμός και το σχέδιο υπάρχει. Αν και κάποια στιγμή η εικόνα όντως δεν ήταν καλή κατά τις 3 και είχε ήδη δοθεί το σήμα εκένωσης, είχαν κλειθεί τα εναέρια μέσα, οπότε πλέον μετά από μεγάλη μεγάλη προσπάθεια, και έτσι είναι συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο και εθελοντές να τρέχουν να βοηθήσουν σε αυτές τις φάσεις. Τώρα πλέον η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη, είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά και ευτυχώς αποφεύχθηκε τα χειρότερα.
0: Σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που ακούμε να τίθεται σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο, σε περίπου μέσα σε ένα τρίωρο περίπου να τίθεται υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που φαινόταν να είναι αρκετά επικίνδυνη λόγω και των ανέμων στις Σινούσες των Σερών. Είχε εκδοθεί και 112, ενεργοποιηθεί το 112 για πυρκαγιά στην περιοχή. Μας τα είπε λοιπόν έτσι μόλις η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Στο άλλο τώρα μέτωπο που είχε ξεσπάσει νωρίτερα, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα, για το άλλο μέτωπο θα μας ενημερώσει τώρα ο κύριος Δημήτρης Χαλκίδης, που είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δέλτα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Χαλκίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχετε κι εσείς καλά νέα, νομίζω, να μας πείτε.
2: Ναι, έχω και εγώ καλά νέα να σας πω. Μια και περίπου στις 3 ενημερωθήκαμε για μια πυρκαγιά στην περιοχή υψώματα Διαβατών. Είναι πάνω από την οδό Συμμαχική, μια κεντρική οδός δίπλα στην Εθνική Οδό. Λοιπόν, όπου υπάρχουν οικισμοί Ρωμά. Mm-hmm. Ενημερωθήκαμε για τη φωτιά και από την πυροσβεστική και από το κέντρο το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας. Μεταβήκαμε στη φωτιά, δυνάμεις πυροσβεστικής, οι υπηρεσίες του Δήμου και της πολιτικής προστασίας, δηλαδή υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Είχαμε και τη συνδρομή του Δήμου Ρεοκάστρου. Λοιπόν, ευτυχώς και με μερικές ρήψεις από το ελικόπτερο η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή μετά από μία μισή ώρα ήμασταν σε πολύ καλό στάδιο.
0: Χαίρομαι και ελπίζουμε ότι έτσι θα παραμείνει κύριε Χαλκίδη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με μια φωτιά όσο και
2: δυστυχώς,
0: να ελέγχεται.
2: Ναι, έτσι. Χθες είχαμε και μια πιο άσχημη φωτιά.
0: Χαίρομαι και ελπίζουμε ότι έτσι θα παραμείνει κύριε Χαλκίδη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

0: από Καλαμιές και Ξεράχορτα.
1: Πολύ κρίμα, γνωρίζουμε, έχουμε μιλήσει και από την εδώ, από την περιοχή της, την ανάλογη της Δυτικής Αττικής, έχει βγει ο Δήμαρχος και έχει κάνει έκκληση και μάλιστα έχει όχι απλά έκκληση, έχει απευθύνει προς όλους πολύ αυστηρή προειδοποίηση, γιατί υπάρχουν αυτές οι ομάδες τέλος πάντων των συνανθρώπων μας που λειτουργούν με απόλυτη ασυδοσία και αυθαιρεσία.
0: Και ανευθυνότητα, θα μπορούσα
1: και ανευθυνότητα.
0: Να πω.
1: Κάτι που βέβαια θα μπορούσε να συμβεί και από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ή πολίτη μόνο του, αλλά απλώς επειδή,
0: ναι,
1: επειδή ξέρετε, έχω κουραστεί να λέμε συνεχώς το πολιτικά ορθό. Το κάνουν συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί επεξεργάζονται το χαλκό που κλέβουν από άλλα σημεία. Κάπως έτσι. Έτσι δεν είναι, κύριε Χαλκίδη?
0: Εκτός ότι είναι ένα προϊόν το οποίο το βρίσκουν από κλοπή, το οποίο είναι άλλο ένα αδίκημα, δείχνουν τελείως μια ανευθυνότητα. Δεν τους ενδιαφέρει για τίποτε, ούτε για το περιβάλλον του, για τον συνάνθρωπό τους, ούτε για αυτούς οι οποίοι ανέχονται κάποιες από τις, να το πω, παρανομίες τους.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Καταλαβαίνω πώς το εννοείτε. Τέλος πάντων, ας μην πούμε περισσότερα. Εγώ το προκάλεσα τη συζήτηση, αλλά καμιά φορά δεν να μιλάμε τα πράγματα με το όνομά τους, ειδικά όταν φτάνουμε σε επικίνδυνα σημεία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μιλάμε για, ναι, να κλείσω μόνο για αυτά που είπαμε, ότι μιλάμε για όλου, όχι για όλους τους ανθρώπους. Μιλάμε για συγκεκριμένους.
1: Για τους συγκεκριμένους που έκαναν αυτές τις πράξεις.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων από άλλες ομάδες.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαλκίδη. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας από τον Δήμο Δέλτα της Θεσσαλονίκης, χθες στο Καλοχώρι, σήμερα στο Δήμο Δέλτα εκεί στα Διαβατά, λίγο πιο πέρα στις Σέρες. Γενικά την κεντρική Μακεδονία την έχει χτυπήσει αλίπητα. Αν και βλέπω, δεν πειράζει, Βούλα μου, Βούλα Κλουσοπούλου εννοείται στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε μέρα. Βλέπω και άλλη πυρκαγιά εκεί στην Παναγία Βόνιτσας, αλλά δεν πειράζει. Θα το παρακολουθούμε με την ελπίδα ότι θα ελεγχθεί και αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην κεντρική Μακεδονία και δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, αυτά με τις πυρκαγιές και έτσι ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα, για τα υπόλοιπα που έλεγα, επειδή είναι καμιά φορά, επαναλαμβάνω, στο δημόσιο λόγο πολλές περιπτώσεις, πολλές υποθέσεις πάρα πολύ σοβαρές που έχουν διχάσει, έχουν δημιουργήσει εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Εγώ θα προσπαθήσω να παραμείνω στα πραγματικά περιστατικά. Ομολογώ ότι κάποια στιγμή, όπως λέμε, στο ρου των γεγονότων και των χρόνων που έχουν περάσει από το 2010, το μακρινό και τρομερό εκείνο, μέχρι και τώρα, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει γίνει από άποψη ποινική, νομική, δικαστική, και αν τελικά είχαν εντοπιστεί ένοχοι. Ήρθε τώρα λοιπόν η επικαιρότητα με έναν τρόπο να μας το θυμίσει, να θυμίσει ότι τελικά ακόμα και αυτοί που είχαν περάσει από δίκη είχαν αθωωθεί λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Έτσι λοιπόν, στην ουσία, η υπόθεση της Μαρφίν είχε μείνει, έχει μείνει ανοιχτή. Και οι συγγενείς των θυμάτων, όσο και αν θέλησαν, δεν βρήκαν την ηθική αποζημίωση. Αποζημιώθηκαν με διάφορους τρόπους από τις κεφαλές της τράπεζας. Αποδόθηκαν ευθύνες, τιμωρήθηκαν κάποιοι, γιατί η υπόθεση είχε πάρα πολλά πλοκάμια. Δεν ήταν μόνο έτσι μία υπόθεση, επειδή και το κτίριο όντως δεν είχε ποτέ, δεν είχε γίνει στο κτίριο άσκηση εκένωσης. Επειδή ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις το κέντρο της Αθήνας τι μπορεί να αποφέρει μια τόση δά, ας πούμε, ανάφλεξη, ένα τόσο, το τόση δά δεν το λέω για να τη μικρύνω, ενώ μια οποιαδήποτε εκτροπή τι μπορεί να αποφέρει, όπως απέφερε τη μέρα εκείνη τη φοβερή και τρομερή. Οπότε τώρα έχουμε αυτή, είμαστε σε αναμονή αυτών των συλλήψεων, να δούμε μέσω της αντιτρομοκρατικής και του αντιτρομοκρατικού νόμου, τόσο για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης όσο και για την περίπτωση της Μαρφίν, αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Να σας πω, γιατί δεν έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό, δεν ξέρω αν το ακούσατε από κάπου, ότι τώρα στις 6, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, αναρχικοί έχουν απευθύνει κάλεσμα, βασικά άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και ταυτόχρονα στις 8, λίγο πιο κάτω, στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο κοινωνικό κέντρο, θα γίνει και εκεί συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις ίδιες ομάδες. Πάμε σε ένα τραγούδι.

Και ήδη στέλνετε μηνύματα, σας βλέπω και εσάς πολύ ωρεξάτους και πολύ πιπεράτους. Αγαπητέ μου Αλφα, το πιάσες βλέπω, το σήκωνε και το τραγούδι Midnight Summer Dream, ε? Φυσικά και η λέξη ήταν επίτηδες διαλεγμένη. Γιατί έχω πει ότι πολύ πολύ σπάνια, άνθρωπος είμαι κι εγώ, θα μου ξεφύγει κάτι.

Είναι μεγάλη μου παράληψη το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκα στην φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία, καθώς εκεί έχουμε τουλάχιστον καταμετρημένους 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους.

Και φυσικά πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτική δραστηριότητα μετά και την χθεσινή παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Πραγματικά, πώς να το πω, λυπηρό για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λυπηρό γιατί είναι πολύ εύκολο να πέσεις, η κατηφόρα είναι πολύ εύκολη όπως και η διάλυση, αλλά το να έχεις φτάσει σε σημεία όπως αυτά που έφτασε, από που ήταν, που έφτασε, είχε την κατάφερε να κερδίσει και να ανέβει στην Πρωθυπουργία ο κύριος Τσίπρας και να έχει τη διακυβέρνηση της χώρας, και τώρα να βλέπεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται στα εξών συνετέθη ή όχι σε αυτά. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Το λέω εγώ σαν φράση που συνηθίζουμε να λέμε στα εξών συνετέθη, αλλά ή όχι και σε αυτά, γιατί τελικά ούτε καν οι πολιτικοί αναλυτές είχαν μπορέσει ποτέ να ξέρουν ποιες ήταν όλες οι τάσεις που μάζεψαν και ύψωσαν, έφτασαν σε αυτό το ύψος το ποσοστό του συνασπισμού που αργότερα έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος δεχόταν, φαίνεται, πάρα πολλές πιέσεις και ειδικά από το εσωτερικό, από συγκεκριμένα πρόσωπα, και τελικά ανακοίνωσε χθες σχεδόν ευνηδιαστικά την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει ή όχι η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, κανείς δεν ξέρει. Ο κύριος Πολάκης, άκουσα ότι είπε ότι δεν είναι κανένας υπεύθυνος, και ειδικά η κυρία Σαπουνά, να πει αν θα συνεδριάσει ή όχι το κεντρικό όργανο του κόμματος. Και να δούμε τώρα τι στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι και ειδικά ο κύριος Παπάς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, εννοώ από άποψη δηλώσεων, είχαμε αυτή την δήλωση του Πρωθυπουργού για μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το είπε από το Βήμα της Βουλής ως απάντηση στις αιτιάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, η οποία έτσι κι αλλιώς σε όλα τα πεδία μαστίζει αυτό που λέμε τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα σταματήσω για λίγο, θα πάμε στο και μισή στους τίτλους ειδήσεων και μετά θα επανέλθουμε δρυμύτεροι που λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πολύ μου αρέσει, αγαπητέ μου Αντώνη, αυτό που μου αναφέρεις, δηλαδή να μεταφράζω τα τραγούδια που ακούγονται με την... Δεν το λέω εγώ, αλλά τέλος πάντων δείχνεις να εκτιμάς πολύ την ελληνική προφορά μου, την εκφορά των ελληνικών μου. Όσο μπορώ το κάνω, όσο μου επιτρέπει ο χρόνος, έτσι, γιατί αν αρχίσω να μεταφράζω όλα τα τραγούδια, πρώτον δεν θα ακούμε τα τραγούδια και δεύτερον δεν θα έχουμε τα θέματα της εκπομπής. Αυτό πάντως στα κορίτσια, στα καλοκαιρινά τους ρούχα. Μας λέει ο Springsteen, έτσι, όχι εγώ.

0: Γεια σας, γεια σας και πάλι χαίρετε. Προσπαθούμε να δώσουμε μία δροσερότερη, να την πω, αισιοδοξότερη, που δεν υπάρχει νομίζω συγκριτικός του αισιόδοξος, ή είσαι ή δεν είσαι. Τέλος πάντων, πιο αισιόδοξη, να το πούμε περιφραστικά, οπτική της πραγματικότητας, της επικαιρότητας, δύσκολο πολύ. Και γιατί να το κάνουμε άλλωστε? Δεν ξέρω, έλα μου ντε, υπάρχει μια διάθεση εξοραϊσμού, καμιά φορά είναι και ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Όσο μεγαλώνεις βλέπεις ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις, είναι λίγο μάταιο, αλλά σου μένει καμιά φορά το χούι, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ο Βασίλης χαμογελάει και τα εννοεί όλα με αυτό το χαμόγελο. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα, Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα, στη φροντίδα του ήχου, ένα λάξ, τα καλύτερά μας παιδιά. Σας έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα δέσιμο με τους ηχολήπτες και τις ηχολήπτριες, μια οικειότητα, μια πολύ ωραία συνεργασία που δεν θέλεις να αλλάξει και να χαλάσει ποτέ. Και έπιασα και εγώ σ' αγαπώ. Και μια και έπιασα τα δακρύβρεχτα, θα το κάνω πιο δακρύβρεχτο, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μου άδεια. Οπότε, ναι, θα ασχολούμαστε με τα θέματα, αλλά μπορεί να γίνουμε και λίγο πιο συναισθηματικοί. Οριοθετήστε μας, ελέγξτε μας και εμείς, όπως την πυρκαγιά που λένε συνήθως οι δήμαρχοι που βγάζουμε στον αέρα. Η Βούλα Κλουισοπούλου, όπως είπα, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και σε όλα τα υπόλοιπα. Μένουμε εδώ η εκπομπή, Radio 105,8 το ραδιόφωνο, και ακουγόμαστε στο ΕΡΤΕΚΟ, θα ακουστούμε και σε επανάληψη μέσα γενικά από το ΕΡΤΕΚΟ στο On Demand, αλλά και μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας σε επανάληψη 4 με 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τώρα, γιατί το λέω την τελευταία μέρα? Γιατί από τη Δευτέρα θα έρθει και πάλι το απολύτως σχετικό για 2 ώρες με τον Ανδρέα Παπασταματίου, για 2 εβδομάδες, για 2 ώρες, για 2 εβδομάδες, και εμείς θα το ξαναπούμε με το καλό, καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων, στις 27 Ιουλίου και πάλι. Νωρίτερα η Βούλα μας επικοινώνησε με το Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας, τον κύριο Θανάσιο Κασόλα, ο οποίος ο άνθρωπος, επειδή ήταν σε μια πολύ σημαντική υποχρέωση και έτρεχε και δεν προλάβαινε και δεν έφτανε, που λέμε, δεν μπορούσε να βγει στον αέρα, αλλά δεν χρειάζεται. Μας ενημέρωσε όμως ότι είναι υπό έλεγχο και αυτή η φωτιά στην Παναγία Βόνιτσας, που είχε ξεσπάσει πριν από λίγες ώρες στη δασική έκταση εκεί κοντά στην Παναγία Βόνιτσας. Σηκώθηκαν και βοήθησαν και τα εναέρια μέσα, όπως μας είπε, οπότε έχει τεθεί υπό έλεγχο και αυτή. Οπότε έχουμε 3 υπό έλεγχο, δηλαδή στις Ινούς Εσερών, στα Διαβατά, Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Δέλτα, και στην Βόνιτσα, στην Παναγία Βόνιτσας. Δεν θέλω να μάθω τίποτα άλλο. Τι άλλο? Όμως βλέπω ότι είχαμε μία κατολίσθηση πριν από λίγο στο Μύρτο της Κεφαλονιάς. Εμείς έχουμε κανονίσει θέμα με τη Ζάκυνθο και το Ναυάγιο αργότερα, τυχαίο. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί μία από τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου, ο Μύρτος της Κεφαλονιάς. Και διάβαζα, κυρίες και κύριοι, διάβαζα ότι στην κορυφή των 18 πιο εντυπωσιακών νησιών της Ευρώπης για τη χρονιά που διανύουμε, το 2026, έχει ανέλθει η Νάξος. Άμα σας πω ότι δεν έχω πάει στην Νάξο, θα με μαλώσετε πολύ, γιατί πάντοτε παίρνω στις περιόδους αιχμής άδεια και θεωρώ ότι τα νησιά μας και κυρίως τις Κυκλάδες πρέπει να τα απολαμβάνει σε μια περίοδο που δεν είναι περίοδος αιχμής. Με συγχωρείτε, δεν αντέχω τον υπερτουρισμό, τον πολύ κόσμο και γενικά την κακή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Την ποιότητα, πώς το είπα τώρα, την παροχή κακής ποιότητας υπηρεσιών. Η λίστα για την οποία σας έλεγα, με τους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026, είναι η λίστα του Διεθνούς Ειδησεογραφικού και Ταξιδιωτικού Ιστοτόπου MSN, με τον εντυπωσιακό αυτό τίτλο που είπαμε, τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά, και περιλαμβάνονται νησιά από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, τη Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί ξεχώρισε η Νάξος? επειδή θεωρείται, λέει, ένας προορισμός με εντυπωσιακά τοπία, αυθεντική ελληνική φιλοξενία και πλούσια ιστορία. Με ιδιαίτερη αναφορά στις εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα παραδοσιακά ορεινά χωριά που διατηρούν αναλύωτο το χαρακτήρα τους, την εμβληματική πορτάρα που δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού, αλλά και τη γαστρονομία του νησιού, έλεγα κι εγώ, δεν θα το πούν αυτό, που βασίζεται σε ποιοτικά τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές. Μπράβο στην Άξο, μπράβο και στους Ναξιώτες και γενικότερα μπράβο σε όσους καταφέρνουν να δικαίως ή αδίκως να έχουν αυτή την πρόθεση και αυτή τη δημοσιότητα. Το δικαίως ή αδίκως το λέω γιατί είναι πραγματικά επικίνδυνο με τόση πολύ προβολή και τόση ανάπτυξη να κρατηθεί, να μπορέσει να διατηρηθεί αυτό που λέμε το αναλύωτο. Εγώ το βρίσκω σχεδόν ακατόρθωτο. Είναι πολλά νησιά ακόμα που έχουν αυτό το παραδεισένιο το εξωτικό, αλλά πρέπει να ψάξεις για να τα βρεις. Και είναι δύσκολο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εκτός από το Viber, στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, δηλαδή mail, messenger, Instagram, τα πάντα έχουμε. Και εκτός από τα μηνύματά σας που θα διαβάσω σε λίγο, είμαι σίγουρη τώρα ότι θα εκτιμήσετε το επόμενό μας θέμα και ειδικά την καλεσμένη μας, την οποία ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγχαίρω εκ των προτέρων, διότι είναι νικήτρια του βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026, κυρίες και κύριοι, και είναι μια Ελληνίδα, η κυρία Άντζη Τριανταφύλου. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε εμείς πολύ και που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και που καταφέρατε να φτάσετε σε μια βράβευση που έχει και μια ιδιαιτερότητα λόγω του ότι αφορά την ευρεσιτεχνία και εσείς πήρατε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία βιομηχανία, κυρία Τριανταφύλου, είναι έτσι?
1: Ναι, πολύ σωστά, γιατί είναι μια πατέντα που είναι κατοχυρωμένη εδώ και κάποια χρόνια και έχει γίνει με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Τα μπαρίστα ροφήματα βρώμης, τα οποία έχουν ανοίξει και όλα στο δρόμο και τα μάτια του καταναλωτή για όλη αυτή την κατηγορία των υγιεινών φυτικών ροφημάτων.
0: Αλήθεια είναι. Έχω να σας το βεβαιώσω και εμπειρικά. Δηλαδή τρώω πια και πίνω ρόφημα βρώμης, τρώω αρκετή βρώμη και την έχω εντάξει στη διατροφή μου και εγώ, αλλά και οι πολύ νεότερες ηλικίες, και το λέω αυτό, κυρία Τριανταφύλου, γιατί έχει να κάνει μάλλον και με τη γενικότερη τάση. Έχει γίνει trend η κατανάλωση των προϊόντων βρώμης.
1: Ναι, είναι φυσικά, καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη, αλλιώς δεν θα υπήρχαν, γιατί είναι μια ευρεσιτεχνία που ξεκίνησε στην ουσία τις αρχές της δεκαετίας του 90 στη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Και πήρε πολλά χρόνια για να εδραιωθεί, αλλά έχει βρει μεγάλη απήχηση λόγω του ότι είναι προϊόντα που είναι υγιεινά για τον άνθρωπο, είναι υγιεινά για τον πλανήτη, είναι παρασκευασμένα με τρόπους που είναι φυσικοί και μας βοηθούν να έχουμε μια ηθόρα παραγωγή τροφίμων και κατανάλωση. Ναι.
0: Οπότε υπάρχει και το οικολογικό αποτύπωμα, να το πούμε έτσι, τόσο στην εξέλιξη του προϊόντος όσο και στη δική σας βράβευση.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε τον πλανήτη. Μπορούμε να έχουμε μια ζωική παραγωγή η οποία να είναι ηθική και λογική, αλλά να έχουμε, όπως παραδοσιακά και ιστορικά είχαμε, μια φυτικής βάσης κατά κύριο λόγο διατροφή.
0: Πολύ σωστά.
1: Με σωστά, βέβαια, παρασκευασμένα προϊόντα, όχι με κάτι που δεν είναι υγιεινό ή δεν είναι απλά μόδα και όχι ανάγκη.
0: Εσείς θέλω να μας παρουσιάσετε λίγο τον εαυτό σας, γιατί θέλουμε να επικεντρώσουμε στο πρόσωπό σας. Ποια ακριβώς είναι η ιδιότητά σας? Είστε βιοτεχνολόγος?
1: Ναι, εγώ σπούδασα, το πρώτο μου πτυχίο το πήρα εδώ στη χημεία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, επειδή εντάξει, δυσκολευόμουν να βρω κάτι που να ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μου και στα όνειρά μου, έφυγα για τη Σουηδία, όπου Έκανα το διδακτορικό μου στη βιοτεχνολογία, η οποία τότε ήταν και πολύ
0: αναπτυσσόμενος
1: κλάδος.
0: Μάλιστα, ναι. Ναι.
1: Mm-hmm. Αλλά ήταν πολύ καλό το τμήμα εκεί στο Πανεπιστήμιο του Λούντ στην Νότια Σουηδία.
0: Γι' αυτό και το επιλέξατε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και παράλληλα με αυτό και πριν ακόμα ολοκληρώσω τις σπουδές μου για το διδακτορικό μου, μπήκα σε αυτό το project το να κάνουμε την βρώμη από στερεό τρόφιμο, το γάλα της Βόρειας Ευρώπης στήλη με το γάλα της σόγιας που υπήρχε στην Ασία, ας πούμε.
0: Ναι, εμείς μόνο τη σόγια ξέραμε, μέχρι εκεί το φτάναμε, πιστεύω.
1: Ναι, γιατί είναι παλιό παραδοσιακό.
0: Ακριβώς.
1: Ανατολικό προϊόν αυτό, ναι. Ναι. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Και μετά?
1: Αλλά η βρώμη έχει τα δικά της πλεονεκτήματα, βεβαίως. Γύρω από αυτό το μικρό ερευνητικό project ιδρύσαμε αυτή την εταιρεία, η οποία μετά αγωνίστηκε για πολλά χρόνια και με διαφόρους τρόπους, αλλά τελικά τα κατάφερε να εξελιχθεί σε αυτό που αναγνωρίζουμε όλοι σήμερα σαν Oatly. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Δηλαδή, ναι, Oat είναι η βρώμη, οπότε Oatly μπορεί κανείς να το πει όπως νομίζει, ζώντας με βρώμη, ξέρω εγώ, καταναλώνοντας βρώμη.
1: Η Oatly είναι μια μεγάλη πια εταιρεία, mm-hmm, mm-hmm. Στην οποία ανήκει αυτή η πατέντα που έχω γράψει εγώ. Εκεί ήμουν από την αρχή, από την ίδρυση της εταιρείας, ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη της Oatly και παρέμεινα εκεί μέχρι το 2016, όπου η εταιρεία μεγάλωσε πια και εγώ αποφάσισα να αλλάξω πορεία και να κατευθυνθώ για μια ακόμα φορά προς την καινοτομία και τις καινοτόμες ιδέες, ας πούμε, τις μικρές ιδέες που μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι μεγαλύτερο. Οπότε ίδρυσα μαζί με δύο παλιούς μου φίλους και παλιούς συνεργάτες την Cerealic, μια επίσης σουηδική εταιρεία με την οποία ασχολούμαστε επίσης με την περαιτέρω ανάπτυξη φυτικών ρουφήμων, βρώμη κατά κύριο λόγο γιατί είναι πολύ μεγάλο προϊόν, αλλά και επίσης και ένα ρόφημα μπιζελιού, από ολόκληρα μπιζέλια όμως, όχι από κάποιο υπερπαρασκευασμένο ultra processed, τέλος πάντων.
0: Πείτε μας το σκεπτικό της βράβευσης, δηλαδή γιατί ακριβώς βραβευτήκατε, αυτή η πατέντα που λέτε σε τι αφορά, με απλά λόγια να το καταλάβουμε.
1: Η πατέντα αφορά, είναι μια εργασία του 2012 στην ουσία και αφορά την περαιτέρω επεξεργασία του ροφήματος βρώμης με ένα ακόμα ένζυμο το οποίο αλλάζει τη δομή της πρωτεΐνης της βρώμης έτσι ώστε να σχηματίζει ένα σταθερό ομοιόμορφο με μικρές φυσαλίδες αφρό και να είναι και σταθερό στο όξινο και καυτό περιβάλλον του καφέ. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν έγινε εξαιρετικά συμβατό με τον καφέ. Και επίσης με τη βοήθεια των μοντέρνων τρόπων επικοινωνίας και marketing τότε μπορέσαμε να το δείξουμε αυτό σε φεστιβάλ καφέ, σε μουσικά φεστιβάλ, σε κόσμο που για πρώτη φορά ενδεχομένως συναντούσε τα ροφήματα βρώμης. Αυτός όμως ήταν ένας πολύ εύκολος τρόπος να το καταλάβει και να το δεχτεί. Mm-hmm. Και έτσι αυτό έγινε μια τεράστια επιτυχία, οπότε είναι εκατομμύρια λίτρων αυτού του προϊόντος που παράγεται κάθε χρόνο, ας πούμε, με αυτή τη διαδικασία. Η ευράβευση ήταν ακριβώς το ότι ήταν μια μικρή ιδέα η οποία όμως έγινε ένα μεγάλο εμπορικό, με μια εμπορική επιτυχία.
0: Και αυτό αναρωτιέμαι μάλλον και επιβραβεύοντας, κυρία Τριανταφύλου, την όλη σας πορεία, αν είναι και ένας τρόπος, και γι' αυτό σας καλέσαμε, για να εμπνευστούν και τα πολύ νέα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες, που όπως λέτε μπορεί, ξέρω εγώ, μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις να βρεθούν σε ένα τμήμα που μπορεί να μην ήταν, ας πούμε, της πρώτης τους επιλογής ή να είναι της πρώτης τους επιλογής και να ανακαλύπτουν στην πορεία ότι τώρα τι θα κάνω εγώ με αυτό. Θα γίνω, ας πούμε, καταλαβαίνετε τι λέω. θα έχετε βρεθεί κι εσείς μπροστά σε τέτοια διλήμματα ή με δικούς σας ανθρώπους. Εγώ συνεχώς μιλώ με πολύ νέα παιδιά και μου λένε, εγώ ας πούμε δεν ξέρω αν θέλω να σπουδάσω χημεία ή κάτι τέτοιο. Και εντωμεταξύ οι βιοτεχνολογικές επιστήμες και εφαρμογές στην Ελλάδα τώρα με τα τμήματα στα διάφορα πανεπιστήμια έχουν ανέβει πάρα πολύ στη ζήτηση των σπουδαστών. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι ένας καλός δρόμος η περίπτωσή σας για να πιστούν ή να πάρουν ένα παράδειγμα, μια ιδέα τα παιδιά, ότι να μπορώ την ιδέα μου να την κάνω, να τη φέρω και στην αγορά και γιατί όχι να κερδίσω και χρήματα από αυτό.
1: Οπωσδήποτε. Εντάξει, κανείς ξεκινάει με την πεποίθησή του και με τις ιδέες του και με τα όνειρά του. Πάντα πρέπει κανείς να αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί σίγουρα συναντάς αρκετές αντικσότητες στον δρόμο, σίγουρα, ειδικά αν είναι κάποια νέα ιδέα. Αν όμως πραγματικά πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και το αγαπάς, τότε υπερνικάς τις δυσκολίες και πάντα και ακόμα τώρα ο κόσμος έχει γίνει ακόμα πιο ευέλικτος από τη δική μου την εποχή, οπότε οι δυνατότητες υπάρχουν και είναι τεράστιες για τα παιδιά, αρκεί να τολμήσουν να βγουν λίγο έξω από το comfort zone,
0: από το πλαίσιο που λέμε, out of the box,
1: και να το τολμήσουν και να κάνουν τις προσπάθειές τους και σίγουρα κάτι θα μου δοθεί. Σίγουρα δεν είναι το 100% των ρίσκων που γίνεται επιτυχία, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσοστό και ανταμείβει αρκετό κόσμο όλο αυτό.
0: Κυρία Τριανταφύλου, θα σας ζητήσω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα κλείσουμε την κουβέντα μας. Θα σας ζητήσω να μου πείτε αν θέλετε, αν έχετε και κάποια άλλα σχέδια, χωρίς να τα κατονομάσετε ούτε να πείτε καθόλου ονόματα προϊόντων και εταιριών, σας παρακαλώ. Απλώς αν έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί φαίνεται ότι είστε ασταμάτητοι, τι σκέφτεστε, ας πούμε, σε ένα γενικό πλαίσιο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια και όνειρά σας?
1: Κοιτάξτε, αυτή μέσα στη Σεριάλη και έχουμε πολύ δυναμικό και καλό πνεύμα δημιουργίας και συνεργασίας, οπότε είναι ένας πολύ καλός χώρος για μένα για να συνεχίσω να δραστηριοποιούμε. Και σίγουρα υπάρχει μεγάλη εξέλιξη σε παγκόσμια στη βρώμη, σε διάφορα είδη ροφημάτων και άλλων προϊόντων, αλλά και μεγάλο δυναμικό τώρα που βλέπουμε στο ρόφημα από ολόκληρο μπιζέλι, που επίσης έχουμε μια πατέντα εκεί. Και είναι πάλι παρασκευασμένο με μια ενζυμική επεξεργασία που είναι κατοχυρωμένη από εμάς και σαν την βρώμη της ολικής, ας πούμε, άλλες της βρώμη, και αυτό έχει όλα τα καλά συστατικά του μπιζελιού. Επίσης μπορεί κανείς να βρει μέχρι και τον παραγωγό, δηλαδή όταν χρησιμοποιείς ολόκληρη την πρώτη ύλη, μπορείς να έχεις όλη αυτή την ιστορία με το ποιος την έχει παραγάγει.
0: Σωστά.
1: Το αηφόρο της όλης της γραμμής παραγωγής, μειώνεις τα μέσα και τα...
0: Ναι, τους μεσάζοντες
1: και όλη την ενέργεια και όλες τις μεταφορές, όλα αυτά που προσθέτουν, επιβαρύνουν το περιβάλλον. Με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και γευστικά, δηλαδή όλες οι οργανωληπτικές του ιδιότητες είναι υπέροχες. Και τώρα είμαστε στην...
0: Σε αυτό το δρόμο, στον δρόμο του μπιζελιού, να το πω εγώ λίγο, να σας πειράξω.
1: Αυτό είναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ χαρήκαμε. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε έστω και λίγο, κυρία Τριανταφύλου. Συγχαρητήρια και για το βραβείο, τη βράβευση, τη διάκριση και για όλα όσα κάνετε στο επιστημονικό πεδίο. Να τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε, θα ήθελα.
1: Και ελπίζω και εγώ να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης.
2: Μπαίνουν τα καλοκαίρια δια των δεσάστερες.
0: Και ξέρω τώρα, θα προλάβω λίγο τη σκέψη σας.
2: Πως φεύγουν οι μέρες μέσα από τα δυο μου χέρια. Πως φεύγουν οι μέρες.
0: Αν είναι γευστικά αυτά τα πράγματα, αν είναι παρά είναι εναλλακτικά και ξέρω εγώ φυτικά, δοκιμάστε, τι να σας πω εγώ, δοκιμάστε, γούστα είναι αυτά. Το σίγουρο είναι ότι είναι πιο ελαφρά στην Pepsi γενικότερα. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, εξαρτάται αν κάποιος θέλει να μείνει κολλημένος σε πιο παλιά υλικά ή να προχωρήσει λίγο.

0: Επειδή όμως και η επικαιρότητα τρέχει, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι πριν από λίγο βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Θυμίζω για όσους δεν το έχουν ακούσει, πρόκειται για δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι ιδιοκτικές αρχές, τα οποία στοιχεία φαίνεται να τους τοποθετούν στο επίμαχο σημείο. Εκείνο το τρομερό Μάιο του 2010.
1: Παίρνω τα καλοκαίρια.
0: Και παράλληλα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Μεγάλη Βρετανία.

μέρα στην άλλη, είδηση μην την περάσουμε έτσι, να την επαναλάβω ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει συνεννοηθεί η κυβέρνηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια προκειμένου και αυτά να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στην ανακούφιση της κοινωνίας.

0: τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά. Να ξεκινήσω με χρονική σειρά αποστολής. Νωρίτερα λοιπόν ο Αντώνης είπε «Μπράβο που δεν φοβόσαστε να θίγετε θέματα που κάνουν τζιζ». Αυτό μας έλειπε, δηλαδή υπάρχει και μια δημοσιογραφική αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα και γενικά εδώ στο Air News Radio 105,8, στο πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, παρόλο που έχουμε γίνει δέκτες έτσι πολλών, πώς να το πω, και παραπώνων και δυσπιστίας, ωστόσο αν το προσέξετε και στα δελτία και στις εκπομπές γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων, ο Αντώνης λοιπόν λέει, είπε αυτό το πράγμα. Τώρα, ο Γιάννης, καλό απόγευμα και μία πρόσκληση για αρκαδική φιλοξενία στο δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας στις 18 Ιουλίου. Πλησιάζει με τη Βουρνοπούλα και όλα τα σχετικά. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, νέο τραγούδι από Μανώλη Φάμελο και Φίβο Δελιβοριά που περιγράφει τέλεια, όπα για να δούμε, την παρακμή μας. Το όπα το λέω, συγγνώμη Σπύρο, αλλά προσπαθώ να ανοίξω το μήνυμα, έχει μια μικρή υστέρηση. Πάω τότε στο τραγούδι, και το έχει στείλει σε link, θα το δω, νομίζω το έχω ακούσει από μόνη μου Σπύρο. Τι άλλο, ο Αλφα. Δεν βαριέσαι, λέει, δεν ψαρεύουμε που δεν ψαρεύουμε. Πάμε για καμιά ονείροξη. Χαχα. Έτσι και εμείς, σαν τη Gen Z, πάμε για ύπνο αντί για τσάρκα στα μπαρ. Ναι. Ο Γιάννης μου λέει καλή άδεια. Καλά να περάσεις, αγαπημένη Έλενα. Θα προσπαθήσω. Προσέξτε, βγαίνω σε άδεια, δεν είναι σίγουρο θα πάω μέσα στις διακοπές. Έχει διαφορά η άδεια από τις διακοπές. Ό,τι προαιρείστε, όχι εγώ, ό,τι φέρει η κατάσταση. Γιατί είναι και ο νόμος του Μέρφη. Ξέρετε, όλη τη χρονιά δεν συμβαίνει τίποτα. Ξαφνικά, όταν πεις να πάρεις άδεια λίγο να ξεμηθήσεις, μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ο Πέτρος, αυτό που με σκοτώνει, Έλενα, θα τρίζουν τα κόκαλα του Λεωνίδα Κύρκου, λέει, θλίψη. Και για τη γνωστή ομάδα του Ασπρόπυργου, είναι γνωστή η συμπάθεια και αγάπη που τους είχε ο λαός μας παντού, στα ήθη και στα έθιμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, Πέτρο μου, μην τους βάζουμε όλους μαζί στο ίδιο, στον ίδιο παρανομαστή. Ο Θανάσης, καλό απόγευμα στην παρέα εντός και εκτός στούντιο. Λέει καλές, ξεκούραστες και ξένιαστες διακοπές. Τελικά η Ελλάδα είναι μόνο μία με τα καλοκαίρια της. Και το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως του γεωγραφικού χάρτη. Εσύ, Θανάση, πραγματικά πολύ κοσμογυρισμένος. Δεν ξέρω αν γυρίσει κανείς την υδρόγειο σφαίρα και πετύχει ένα μέρος, αν δεν έχεις πάει σε αυτό. Είμαι σίγουρη ότι και σε αυτό ακόμα θα έχεις πάει. 6 ώρα ακριβώς. Πάμε σε δελτίο. Σε δελτίο, παιδιά. Και μετά στη δεύτερη ώρα.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, από το οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Πρόκειται για 2 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, και για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκτών εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν νέες συνομιλίες με το Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης, δήλωσε στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει πλέον τερματιστεί. Η εκεχηρία τελείωσε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Στη Βουλή μεταφέρθηκε αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διηλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά. Αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά άνεμη βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Αστραξάκι. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αρναβίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Εσμαζόγλου Πέρα. More.com, artinfo.gr.

0: Δεύτερη ώρα, μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Τώρα σκέφτηκα ότι το μένουμε εδώ περιέχει και μία έκκληση, μία παρακίνηση, γιατί είναι πρώτο πληθυντικό και μπορούμε και να βάλουμε τη λεγόμενη προτρεπτική υποτακτική που διαβάζαμε στα βιβλία μας, στη γραμματική μας και στο συντακτικό μάλλον, που έλεγε ότι δηλαδή ας μείνουμε εδώ, να μείνουμε εδώ, κάπως έτσι. Και έχουμε πολλούς λόγους, δηλαδή όχι μόνο για αυτή την ώρα, αλλά γενικότερα σε όλη τη ροή του προγράμματος του Alpha News, του Air News Radio, μην δίνετε σημασία, του Air News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, η ώρα τώρα είναι 6 και 10, όπως αντιληφθήκατε και από το Δελτίο Ειδήσεων και πληροφορηθήκατε, αλλά και από αυτά που παρακολουθούμε και εμείς. Πράγματι λοιπόν είναι σε εξέλιξη η προσαγωγή των συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Έχουν μεταφερθεί, όπως σας είπα νωρίτερα, στο ενώπιον του εισαγγελέα και αναμένεται και η έκδοση για το τρίτο άτομο που έχει εντοπιστεί από την ανάλυση του υλικού. Επίσης να πω ότι το αποτέλεσμα μιας έρευνας που μαθαίνουμε εμείς σήμερα δεν είναι μιας, δύο και τριών ημερών, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον νομίζω και 5 ή παραπάνω, γίνεται στα αντίστοιχα εργαστήρια του τμήματος δίωξης και δολοφονιών, εξιχνίασης δολοφονιών, πάρα πολλή δουλειά από τους ειδικούς και τις ομάδες. Γίνεται δηλαδή φοβερή, πώς να το πούμε τώρα, εξέταση του υλικού, διασταυρώσεις, και χρησιμοποιούνται και πάρα πολλές καινούργιες μέθοδοι, από ό,τι μαθαίνουμε. Πολλές καινούργιες μέθοδοι, είτε με την τεχνητή νοημοσύνη, είτε με την μέτρηση των χαρακτηριστικών σε κάποιες λήψεις, σε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο, μέχρι σημείου πολύ μεγάλης πιστότητας και ακρίβειας. Γι' αυτό τώρα φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Στην δεύτερη ώρα λοιπόν, και πάμε τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο για αυτή την ώρα, που είναι η κυρία Μάνια Μπικόφ. Η κυρία Μπικόφ, κυρίες και κύριοι, είναι διεθνής εκπαιδεύτρια ναυαγοσωστικής, και λόγω του καλοκαιριού και των απανωτών περιστατικών κινδύνου, δεν θα πω ευτυχώς, δεν θα αποφύγω να πω πνιγμού, αλλά κινδύνου από απώλεια ζωής από πνιγμό, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει πάρα πολύ, και για τον επιπλέον λόγο ότι πρόσφατα, και μάλιστα μίλησε και εδώ στο Air News Radio, μια κοπέλα, μια πολύ νεαρή ναυαγοσώστρια, κατάφερε να σώσει συνανθρώπους μας που κινδύνευσαν, και πάνω σε αυτό θα το πάμε λίγο παραπέρα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Μπικόφ. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Καγιάννη και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάνια Μπικόφ. Ξέρω ότι τρέχετε και δεν φτάνετε τέτοιες εποχές, σε εποχές που ο κόσμος τρέχει στις παραλίες, γίνεται λίγο πιο απρόσεκτος ίσως, και με το υγρό στοιχείο έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο περιστατικό με την ναυαγοσώστρια που πραγματικά φαίνεται να ψήφισε τη ζωή της για να σώσει συνανθρώπους μας.
1: Ναι, αρχικά να πω, εννοείται ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη συγκεκριμένη κοπέλα. Ούτως ή άλλως, οτιδήποτε φέρνει στην επικαιρότητα την ανάγκη της ύπαρξης ναυαγοσωστών, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δράτω με τις ευκαιρίες αυτή να κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι για εμάς που βρισκόμαστε στο χώρο, η όλη αναλυτική περιγραφή της κοπέλας για πόσο ολοκλήρωσε αυτή την δύσκολη διάσωση, και διάβασα ότι της πήρε σχεδόν 2,5 ώρες να βγουν όλα τα άτομα στην ακτή, καταλαβαίνω ότι για το κοινό και για τους ανθρώπους που διαβάζουν την είδηση, έτσι που απλώνεται είτε επικεδευμένα είτε όχι σε δευτερόλεπτα παντού, είναι πολύ εντυπωσιακή, γιατί έχουμε ανάγκη να φτιάχνουμε ήρωες.
0: Βέβαια.
1: Ωστόσο, αυτό θα ήταν κάτι εξαίρετο και άξιο όντως βράβευσης, γιατί διάβασα θα βραβευτεί και από τον Υπουργό Νησιωτικής Πολιτικής, αν αυτό ήταν μια εθελοντική πράξη ενός ανθρώπου που τυχαία βρέθηκε σε ένα περιστατικό.
0: Ναι.
1: και μιλώ με απόλυτο σεβασμό στο επάγγελμα του ναυαγοσώστη και με πάρα πολύ σεβασμό στο ίδιο το κορίτσι. Γιατί
0: βέβαια,
1: είναι
0: έχετε
1: και κορίτσι
0: άλλωστε,
1: και ξέρω...
0: Ναι. Έχετε ακριβώς. Όλο το δικαίωμα ωστόσο να
1: εγώ θα ήθελα να πω για τους ακριβώς ότι είμαι από την δεκαετία του 1990 επαγγελματίας ναυαγοσώστρια. Έχω και σχολή ναυαγοστικής, έχω τελειώσει τα ΤΕΦΑ με ειδικότητα υγρό στίβο. Ασχολούμαι με αυτό ανελιπώς τα τελευταία 35 χρόνια της ζωής μου.
0: Ναι, ναι, γνωρίζουμε τη δράση σας, κυρία Μπικόφ, πραγματικά.
1: Το αγαπώ πολύ. Εγώ λοιπόν όταν διάβασα ότι αυτό το κορίτσι πάλευε επί 2,5 ώρες, δεν σκέφτηκα πω κάτι ηρωικό έκανε. Σκέφτηκα, Χριστέ μου, αυτό το κορίτσι κινδύνευε 2,5 ώρες.
0: Κινδύνευσε και η ίδια.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω αυτό που είπα για να μην παρεξηγηθώ, ότι όταν μιλάμε για έναν επαγγελματία ναυαγοσώστη που βρίσκεται στην ώρα της βάρδιάς του, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία σαφέστατα είναι σε λάθος, έχει λάθος προορισμό, λάθος προσανατολισμό, συγγνώμη, αλλά υπάρχει, η οποία δίνει στον ναυαγοσώστη έναν εξοπλισμό, ο οποίος εάν ήταν έτοιμος προς χρήση και όπως έπρεπε, το κορίτσι δεν θα ήταν 2,5 ώρες στο νερό. Γιατί έχει ένα σκάφος μικρό στον πύργο της 3,5 μέτρα, έχει μια ειδική σανίδα διάσωσης. Υπάρχει ένα πεντάμετρο σκάφος, το οποίο είναι αναεργολαβία, δηλαδή στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ένα πεντάμετρο σκάφος με έναν έμπειρο χειριστή και επιπλέον ναυαγοσώστη που προστρέχει σε ένα περιστατικό.
0: Ναι, το έχω δει στην παραλία Γλυφάδας, κυρία Μπικόφ, αυτό που λέτε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν τα επιπρόσθετα, τα περίσσια σκάφη και τα πεντάμετρα και όλος αυτός ο εξοπλισμός που ανεβάζει απίστευτα τα κόστη και στην ουσία δημιουργεί τα κενά που βλέπουμε στις παραλίες. Σε αυτό το περιστατικό περίτρανα φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά. Γι' αυτό το κορίτσι μπήκε 2,5 ώρες στο νερό ηρωικά, γιατί δεν είχε το σωστό εξοπλισμό στη διάθεσή της προς χρήση, έτοιμο προς χρήση.
0: Και, θέλετε να πείτε, αν το μεταφράζω σωστά, ότι εκ του αποτελέσματος φυσικά και λέμε πω όλα πήγαν καλά και μπράβο στο κορίτσι, τη Σοφία Κασπίρη για την ακρίβεια είναι το όνομά της.
1: Ακριβώς.
0: Και συγχαρητήρια και τα λοιπά, γιατί στην ουσία έσωσε 7 άτομα, 7 συνανθρώπους μας. Αλλά λέτε ότι με αλτρουισμό και ικανότητα.
1: Φυσικά ναι. Και με εκπαίδευση.
0: Αλλά θέλετε να πείτε ότι με ευθύνη δικιά της, δεν είχε τα μέσα που έπρεπε να έχει και οπότε αν κάτι δεν πήγαινε καλά μπορεί να λέγαμε άλλα πράγματα τώρα. Αυτό θέλουμε να προλάβουμε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι η ναυαγοσωστική είναι πρόληψη. Εμείς όλα τα χρόνια που υπηρετούμε αυτό το επάγγελμα, ο σκοπός των ναυαγοσωστών δεν είναι να μπούμε στο νερό όταν θα συμβεί το περιστατικό. Σαφέστατα το κάνουμε, έτσι. Η ύπαρξη ναυαγοσωστών όμως σκοπό έχει το να μην βάλει καν τον άνθρωπο να κινδυνεύσει. Δηλαδή όσο πιο πολλούς ναυαγοσώστες έχουμε στις ακτές, τόσο πιο πολύ καλά δουλεύει το κομμάτι πρόληψη.
0: Σωστά.
1: Για όλους είναι καλύτερο πριν χρειαστεί να διασωθούν, να έχουν ενημερωθεί και να έχουμε αποφύγει όλο αυτό τη στρεσογόνα κατάσταση που εγκυμώνει πάντα κινδύνους.
0: Και μάλιστα προς επίρρωση αυτών που λέτε, η αλήθεια είναι ότι διαβάζω κι εγώ, μάλλον θα ισχύει από το Κεφαλονιά Πρες, ότι αντιλήφθηκαν τη δυσκολία της κατάστασης κάποια παιδιά από την καντίνα της παραλίας και μπήκαν και αυτά μαζί για να συνδράμουν.
1: Εμένα θα σας πω, μου θυμίζει αυτό πραγματικά τις πρώτες εποχές που δουλέψαμε επαγγελματίες ναυαγοσώστες στα Χανιά τη δεκαετία του 90, όπου πραγματικά είχαμε μόνο ένα σωσίδιο στα χέρια μας. Και με τον αλτρουισμό μας και εμείς και την αγάπη μας και το πάθος μας μπαίναμε στο νερό να αποδείξουμε ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοί και δεν μπορούσαμε να δεχτούμε ότι θα χάσουμε έναν άνθρωπο μέσα από τα χέρια μας. Τώρα όμως, αυτό το περιστατικό για μας αποδεικνύει το πόσο λάθος είναι ο ναυαγοσωστικός νόμος. Δίνει μεγάλη βαρύτητα σε εξοπλισμούς οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αποδεικνύει το πόσο λάθος είναι ο ναυαγοσωστικός νόμος. Δίνει μεγάλη βαρύτητα σε εξοπλισμούς οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν άνθρωπο στην παραλία και οι περισσότεροι είναι παροπλισμένοι.

0: όπως και εδώ λέμε ένας ναυαγωσός έσωσε 7 και είναι εντυπωσιακό. Οι αριθμοί δείχνουν ότι στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο σχεδόν 400 πνιγμούς. Όσο και αν ανεβαίνουν τα κόστη στις εργολαβίες, δηλαδή ο νόμος φτιάχνεται και προσανατολίζεται στο κέρδος, όχι στην ασφάλεια του πολίτη. Αντί να έχουμε πολλούς ναυαγοσώστες, οι ναυαγοσώστες όλο και λιγοστεύουν, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η παραγωγή τους. Ο ίδιος ο νόμος κάνει δύσκολη την παραγωγή νέων ναυαγοσωστών. Και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελλειπή κάλυψη στις ακτές. Και όταν συμβαίνει ένα ξαφνικό περιστατικό, γιατί και εγώ διάβασα μετά που με προσκαλέσατε, μπήκα να διαβάσω αναλυτικά τις διάφορες συνεντεύξεις για να ξέρω γιατί θα μιλήσουμε. Διάβασα ότι ξαφνικά έγινε μια αλλαγή του καιρού, ένα ρεύμα εμφανίστηκε. Μάλιστα. Και ο κόσμος εγκλωβίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σε αυτή την περίπτωση, εάν το σκάφος που είχε η κοπέλα ήταν έτοιμο προς χρήση, θα έμπαινε με το σκαφάκι της και θα μάζευε τους 7 αυτούς ανθρώπους πάρα πολύ γρήγορα. Το ότι έμεινε το κορίτσι αυτό 2,5 ώρες στο νερό.
1: Ναι.
0: Αποδεικνύει τα κενά, δυστυχώς.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Και το πόσο επικίνδυνο είναι το επάγγελμά μας.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, κυρία Μπικόφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας δώσατε πολύ σωστές κατευθύνσεις, όπως και η ίδια η Σοφία Κασπίρη, που όπως προείπα, μίλησε το πρωί εδώ στο Ethnews Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο στην εκπομπή του και εξήγησε όλη την κατάσταση.
0: Και τη συγχαίρουμε όλοι για την προσπάθεια.
1: Άλλο
0: που
1: το
0: έκανε.
1: Ένα, βεβαίως. Όχι μόνο τη συγχαίρουμε και την ίδια συγχαίρουμε, αλλά εμείς θελήσαμε να το ανοίξουμε το θέμα μαζί και να παρουσιάσετε κι εσείς, όπως είπατε, και τον ναυαγοσωστικό νόμο και τους ανθρώπους που βρίσκονται στις παραλίες για να σώσουν ζωές και την έλλειψη ενδεχομένως υποδομών. Γι' αυτό μιλήσαμε σήμερα μαζί.
0: Μόνο ένα δευτερόλεπτο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, πείτε μας.
0: Ακριβώς επειδή είμαστε μια χώρα που βρεχόμαστε από θάλασσα, δεν μπορεί να μην έχουμε την παιδεία την ανάλογη. Θεωρούμε όλοι ότι έχουμε καλύτερες γνώσεις κολύμβησης από αυτές που πραγματικά έχουμε. Θα πρέπει πάντα να δείχνουμε σεβασμό στη θάλασσα και στα φαινόμενα που μπορεί να εμφανίζονται, να ακούμε τους ναυαγοσώστες και να προσέχουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας. Τα παιδιά είναι ευθύνη των γονιών τους.
1: Σωστά.
0: Και τους ηλικιωμένους, τους γονείς μας, αν μπορούμε να τους έχουμε από κοντά, να τους αποφεύγουμε να κολυμπάνε όταν υπάρχει καύσωνα στις ώρες που είναι ο ήλιος πάρα πολύ δυνατός, να προστατευόμαστε, γιατί δυστυχώς μέσα στο νερό και μια απλή λιποθυμία θα οδηγήσει σε πνιγμό.
1: Σωστά, σωστά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή να τη χαρούμε
0: από
1: τη θάλασσα,
0: μας,
1: να
0: ακριβώς.
1: Τη χαιρόμαστε τη θάλασσα. Και πάλι, κυρία Μπικόφ, σας φύγω το χέρι σε εσάς, στη συνάδελφό σας, την Σοφία Κασπίρη, και σας ευχαριστώ που μας δώσατε έτσι όλη την εικόνα, γιατί πρέπει να ξέρουμε, είναι ένας από τους τομείς που ειδικά σε μια νησιωτική χώρα όπως είναι η Ελλάδα μας, πρέπει να δώσουμε πολύ έμφαση στην ναυαγοσωστική. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ και είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σας.

θες να φύγεις μακριά. Το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια

Αχαχ, αυτά τα μηχανήματα. Τώρα που ήμουν έτοιμη να πω τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε ανταπόκριση και ως απάντηση σε αυτά που λέγονται εδώ από τους καλεσμένους, από μένα και γενικώς από την ροή της ειδησιογραφίας, έχει λίγο κάνει τα κόλπα του εδώ. Θα τη βρω την άκρη. Νομίζω πρόλαβα να δω ότι αναφέρεστε και στα καρδιακά επεισόδια και σε όλα όσα συμβαίνουν στους λουόμενους. Είναι τρομακτικό, παιδιά, πράγματι. Εδώ είναι και λίγο, ξέρετε, και η λεγόμενη ατομική ευθύνη, την οποία τόσο πολλοί άλλοι την επικαλούνται, άλλοι την επικρίνουν ότι είναι δικαιολογία και το κράτος. Μα δεν μπορεί και το κράτος, οι υποδομές του, ο Δήμος, οι θεσμοί, οι φορείς, δεν ξέρω τι, να είναι παντού. Παντού και πανταχού και πανταχώθεν παρόντες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έχω δει άνθρωπο που έχει κινδυνεύσει και μετά κατέληξε στο νοσοκομείο και ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Τον έχω δει σε κατάσταση ημιθανή, όπως τον έβγαλε μια κοπέλα και ήταν και γιατρός στην παραλία και τις προσπάθειες που έκανε για να τον κάνει να ανανύψει. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι κάθε τι που λέμε είναι λίγο επισύρει κάποιο φόβο. Θα θέλατε ίσως να ακούτε πιο ευχάριστα πράγματα, αλλά είναι όλα τα ανθρώπινα εδώ, όλα τα ανθρώπινα που οφείλουμε όλοι να τα προσέχουμε και να ενημερωνόμαστε σωστά πάνω απ' όλα. Και αυτό γίνεται εν πολλής από το Air News Radio 105,8, το ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Μας ακούτε φυσικά και από το AirTeco.

Τώρα τα βρήκα τα μηνύματα. Καλησπέρα, Έλενα, μου λέει ο Σταμάτης. Τα 5 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ, καθαρή κοροϊδία. Αν σκεφτόταν τον πολίτη, θα έκοβε στη μέση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η ίδια συζήτηση. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείται και έχει δοθεί και η εξήγηση, η επιχειρηματολογία για το τι ακολουθεί η χώρα μας και τι άλλες χώρες. Τέλος πάντων, Σταμάτη, φυσικά εκφράζεις την άποψή σου. Καλή άδεια μου λες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμορφες στιγμές, χαλάρωση, ηρεμία. Ξέρεις, όσες μέρες και να είναι η άδεια, μόνο στο τέλος της πραγματικά χαλαρώνεις. Ευχαριστώ πολύ και αντεύχομαι. Αλεξάνδρα, καλές διακοπές μου λέει και την ευχαριστώ πάρα πολύ και σε σένα το εύχομαι αν δεν τις έχεις κάνει ακόμα. Είναι μερικοί που έχουν αποφασίσει να τις κάνουν πιο νωρίς τις διακοπές τους και καλά κάνουν. Είναι πολύ ωραίο διάστημα αυτό του Ιουνίου, αρχές Ιουλίου το πολύ, αλλά βλέπετε οι υποχρεώσεις. Καλησπέρα Έλενα μου λέει ο Γεράσιμος και καλό απόγευμα. Του άρεσε η μουσική εισαγωγή, αναφέρεται και σε μένα και τις διακοπές, στην Άξο, και λέει ευτυχώς που οι ελπίδες κυλάνε όπως λέει και το τραγούδι.

Angel, το μάντεψα το μήνυμά σου και όντως λες ότι δεν είναι πνιγμή, είναι καρδιακά επεισόδια από τους πρεσβύτερους, γι' αυτό πρέπει να τους προσέχουμε και αυτούς και τα παιδιά. Όχι κινητά σε θάλασσες και ακτές. Αχ, και να γινότανε, δεν νομίζω ότι την ακούει κανείς αυτή την ευχή σου. Και ο Πέτρος, ο οποίος λέει: εγώ δεν τσουβαλιάζω, πάντοτε μιλάμε για ορισμένους και όχι για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε σένα το εύχομαι. Πάμε σε τίτλους στις και μισή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: το Black Summer των Red Hot Chili Peppers, βεβαίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Το πολύ ωραίο με το ραδιόφωνο και εν προκειμένου με το ραδιόφωνο μας είναι ότι εκτός ότι μπορείς να το πάρεις παντού μαζί σου και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι και ότι δεν σταματά ποτέ. Θα μου πεις γιατί σταματάει η τηλεόραση, σταματάει η ενημέρωση. Ξέρετε τι, η τηλεόραση εκτός από τα πολύ, τα αμιγώς ενημερωτικά και τα live προγράμματα μπορεί να περάσει και σε κάποιες επαναλήψεις, δηλαδή σε σειρές και τέτοια. Στο ραδιόφωνο και ειδικά στο τρέχον εν εξελίξει πρόγραμμα ενός ενημερωτικού ραδιοφώνου, τα πάντα είναι πολύ πολύ φρέσκα. Πολύ φρέσκα και παρακολουθούν την επικαιρότητα πιο γρήγορα και από τον καθένα, έτσι. Κάποιες ειδήσεις που ξεχώρισα και μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι η Ινδία λογόκρινε ταινία και στα χωριά του Πανζάμπ, τι λέτε ότι έκαναν? Έκαναν τους ναούς κινηματογράφους για να βλέπουν τις ταινίες. Δηλαδή, η Ινδία λογόκρινε μια ταινία επειδή αφορούσε τις εξαφανίσεις και τις μυστικές αποτεφρώσεις στο Πανζάμπ. Και εκείνη βγήκε από την πλατφόρμα, πέρασε από χέρι σε χέρι η ταινία και τώρα προβάλλεται στις αυλές των ναών των Σιχ, των σιχικών ναών, μπροστά σε οικογένειες που ακόμη πενθούν. Πάρα πολύ τολμηρό και πολύ πρωτότυπο. Δεν θα το είχες. Ύστερα σκεφτόμουν, εμείς ερίζουμε και σκοτωνόμαστε για την Οδύσσια του Νόλαν και τη Μαύρη Ελένη και δεν ξέρω τι άλλο επί της μυθοπλασίας, και φανταστείτε να μην είχαμε τη δυνατότητα καν να έχουμε μια ελεύθερη πρόσβαση στην προβολή ταινιών. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει σε διάφορες χώρες. Λέω να ξανάρθουμε στη δική μας χώρα, την υπέροχη χώρα με τα υπέροχα σημεία της. Πείτε μου ένα κομμάτι της που δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά. Και μην πείτε τώρα πω και τι υποκειμενική που είσαι και τι υπερβολική και τι τοπικίστρια και τι σοβινίστρια. Όχι παιδιά, έχοντας γυρίσει αρκετό κομμάτι του κόσμου, αυτό που μπόρεσα να γυρίσω και ελπίζω να καταφέρω να το κάνω και σε αρκετά υπόλοιπα, έχω να πω ότι η χώρα μας είναι από τις ωραιότερες χώρες του κόσμου και ειδικά κάποια κομμάτια νησιωτικής Ελλάδας είναι όχι απλώς παράδεισος. Θα πάω κατευθείαν σε ένα από αυτά, για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Αναφέρομαι στη Ζάκυνθο. Εμένα γενικά η Ζάκυνθος μ' αρέσει, παρά το ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις, παρά το ότι έχει πέσει πολύ μπετόν, παρά το ότι υπάρχει υπερτουρισμός εδώ και χρόνια και τρομερή ανάπτυξη ξενοδοχειακή σε βάρος του χρώματος του νησιού. Όμως στην ενδοχώρα ή σε γωνιές που θα σε πάει κάποιος που ξέρει πολύ καλά και θα σου συστήσει, είναι το κάτι άλλο, είναι καταπληκτική. Οι περισσότερες παραλίες της επίσης, κυρίως οι λιγότερο πατημένες, και μία από αυτές που είναι πάρα πολύ διάσημη ανά τον κόσμο και το έχουν και το χαίρονται και το διαλαλούν, το περηφανεύονται οι Ζακυνθινοί και όχι μόνο, είναι το Ναυάγιο. Πού να το ξέρει εκείνο το λαθρεμπορικό, ο Παναγιώτης, ότι προσαράζοντας πριν από τόσα χρόνια στην ερημική αυτή ακτή, θα κατάφερνε να κάνει την ακτή μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Τι γίνεται τώρα? Ξέρετε ότι εδώ και χρόνια, εδώ και πολλά καλοκαίρια ασχολούμαστε με το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου, επειδή άλλοτε κλείνει, άλλοτε δεν είναι προσβάσιμο, άλλοτε είναι επικίνδυνο, έχουν γίνει κάποιες εργασίες, πέφτουν από πάνω όλα αυτά τα βράχη, τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα. Μάθαμε λοιπόν ότι ετοιμάζεται ως ονούπο ένα έργο που αφορά στην επέκταση της ακτής στο ναυάγιο με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου. Και μάλιστα αυτό είναι ένα έργο, ένας διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί από το Υπερταμείο, βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τέλος πάντων είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Με τις ευλογίες, να το πω έτσι, του Δήμου και, και των φορέων του νησιού. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως, και στο όμως θα καταλάβετε πού το πάμε, τον κύριο Μανώλη Βασιλάκη, ο οποίος είναι καθηγητής τηλεανίχνευσης και μορφοτεκτονικής, πάρα πολύ ειδική, ιδιαίτερη ειδικότητα, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Βασιλάκη, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μου επιτρέπετε να ξαναπώ, καθηγητής τηλεανίχνευσης και μορφοτεκτονικής. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν θέλετε λίγο να μας το εξειδικεύσετε, να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει.
1: Τηλεανίχνευση είναι η συλλογή δεδομένων και η πραγματοποίηση μετρήσεων από μακριά, χωρίς δηλαδή να ακουμπάμε το στόχο τον οποίο έχουμε. Και για να το κάνω πιο έτσι λαϊκό, χρησιμοποιούμε δεδομένα από δορυφόρους, από αεροπλάνα και τα τελευταία 15 χρόνια και από drones.
0: Το φαντάστηκα ότι θα υπάρχει πολύ, τα εργαλεία σας θα έχουν ακολουθήσει την εξέλιξη. Ναι.
1: Σωστά. Όσον αφορά τη μορφοτεκτονική, η μορφοτεκτονική είναι ένας κλάδος της γεωμορφολογίας, η οποία ποσοτικοποιεί την διάβρωση, την παραμόρφωση της επιφάνειας της γης και γενικά όλων αυτών των γεωμορφών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί γύρω μας με πολλά χρόνια φυσικά ιστορία. Ένα από αυτά είναι και οι απόκριμνες παραλίες,
0: άρα εν προκειμένου το επίδικο, έτσι, αυτό που συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς προσωπικά εργάζεστε μαζί με συναδέλφους σας τα τελευταία 7 χρόνια στο ναυάγιο, από ό,τι διαβάζω.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Έχουν εκπονηθεί κάποιες μελέτες με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Λέκα.
0: Ναι.
1: Και όντας στην ομάδα του, εγώ έχω πάρει τα ηνία, θα έλεγα, σε κάποιες περιοχές.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Για πείτε μας τώρα, κύριε Βασιλάκη, τι συμβαίνει ακριβώς με το ναυάγιο και που να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι και γιατί κατά κάποιο τρόπο έτσι πιστεύετε ότι υποστηρίζετε την άποψη ότι αυτό το έργο δεν θα είναι απαραίτητα αυτό που χρειάζεται για την περιοχή, τόσο για την ακτή όσο και για τα γύρω μέρη και για το ίδιο το ναυάγιο, το πλοίο, το κουφάρι του πλοίου.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου πήρατε το βήμα από την άποψή μου, γιατί πέραν των μελετών των οποίων έχουν κάνει εξαίρετοι συνάδελφοι στη συγκεκριμένη περιοχή από το Πολυτεχνείο, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δούμε το κέντρο του προβλήματος. Ποιο είναι το κέντρο του προβλήματος? Ότι το κουφάρι αυτό του Παναγιώτη, το οποίο είναι σύμβολο για την περιοχή, έχει αρχίσει να καταραίει. Το κουφάρι αυτό δεν έχει αρχίσει να καταραίει λόγω της εισρωής της θάλασσας προς τα εκεί, όχι λόγω της επαφής, της άμεσης επαφής της θάλασσας με το κουφάρι. Το κουφάρι αυτό έχει σκουριάσει λόγω της ατμοσφαιρικής διάβρωσης, έτσι.
0: Της οξείδωσης, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι, υπάρχει, ναι, η οξείδωση που προφανώς όλοι όσοι έχουν παραλιακά και παράκτια σπίτια και περιουσίες καταλαβαίνουν ότι δεν αρκεί να κουμπάει το κύμα πάνω στο σπίτι τους, ακόμα και από μακριά η θάλασσα οξυδώνει και γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το να κρατήσουμε τη θάλασσα 30 μέτρα μακριά, αυτό δεν θα αλλάξει σε τίποτα την ατμοσφαιρική περιεκτικότητα σε αλμύρα, να το πω έτσι λαϊκά, η οποία είναι αυτή που επηρεάζει το ίδιο το κουφάρι. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αντίθετα, όλη αυτή η περιβαλλοντική παρέμβαση θεωρώ ότι είναι μια βία παρέμβαση, η οποία αφενός δεν θα κάνει τίποτα, δεν θα προσφέρει τίποτα στο σύμβολο αυτό που λέμε
0: ναυάγιο,
1: του ναυαγίου,
0: ναι, ναι,
1: και αφετέρου θα είναι μια παρέμβαση η οποία θα είναι σαν να πετάμε χρήματα σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο.
0: Σχεδόν στην κυριολεξία, μια και μιλάμε.
1: Ακριβώς.
0: Και για θάλασσα και για βυθό.
1: Ακριβώς.
0: Τότε η επόμενη ερώτηση, πολύ λογική, κύριε Βασιλάκη, είναι γιατί τόσοι καθηγητές, τόσοι επιστήμονες, όλη η ομάδα και δεν ξέρω πού απευθύνθηκαν, πώς πήραν αυτή την απόφαση και υπήχθηκε στο υπερταμείο για να αντληθούν αυτά τα χρήματα για να γίνει έτσι αυτή η εργασία.
1: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Θέλω να υποθέσω ότι ήταν η αρχή του να γίνει κάτι πάλι για τα προστατευτικά το ναυάγιο. Δεν έχω διαβάσει την έκθεση της Διεπιστημονικής Επιτροπής. Δεν ξέρω το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνουν να γίνει η προέκταση της προέλαση, μάλλον η τεχνητή προέλαση της ακτογραμμής αυτής. Είναι όμως μια ακτογραμμή την οποία, έχοντας μελετήσει τα δεδομένα, δεν έχει πρόβλημα διάβρωσης. Δηλαδή θα το καταλάβαινε αν υπήρχε οπισθοχώρηση της ακτογραμμής και κίνδυνος τα κύματα να αγκαλιάσουν το κουφάρι αυτό του πλοίου. Mm-hmm. Όμως δεν έχει προκύψει τίποτα από τα δικά μου τα δεδομένα. Είμαι 99% σίγουρος ότι δεν έχει γίνει κάποια μελέτη διάβρωσης της ακτής στο συγκεκριμένο σημείο και κατά επέκταση δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Mm-hmm. Αντίθετα,
0: να σας το πω εγώ πολύ ερασιτεχνικά, θα πείτε βεβαίως εσείς. Ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ εγώ στο να αναπληρωθεί η ακτή είναι να μην χαθεί τελείως η ακτή μελλοντικά. Δεν νομίζω ότι νοιάζει κανέναν αυτό το κουφάρι που αργά ή γρήγορα θα νομίζω θα επικαλυφθεί, θα διαλυθεί, έτσι κι αλλιώς δεν είναι προσβάσιμο. Εν τω μεταξύ είμαι πολύ περήφανη να σας πω ότι έχω ανέβει πάνω στον Παναγιώτη, γιατί είναι πριν από πολλά χρόνια που μπορούσαμε να το κάνουμε. Και ήταν από τότε πολύ σκουριασμένο και επικίνδυνο. Αλλά λέω το εξής τώρα, ότι μήπως για να μην χαθεί το φοβερό αυτό αξιοθέατο που φέρει το βάρος που φέρει και τη διασημότητά του, οι φορείς του νησιού θεωρούν ότι πρέπει να κρατήσουν τουλάχιστον την παραλία για να μην χαθεί όλο μαζί. Αυτό θέλω να πω εγώ.
1: Να σας λέω και πάλι ότι η παραλία επεκτείνεται από μόνη της με φυσικούς ρυθμούς.
0: Α, με φυσικούς ρυθμούς, μάλιστα.
1: Φανταστείτε ότι το κουφάρι αυτό του Παναγιώτη δεν τοποθετήθηκε στην ακτή.
0: Όχι, εκεί όταν ξεβράστηκε, τοποθετήθηκε, προσάραξε μάλλον.
1: Ακριβώς, ήταν η ακτογραμμή. Ναι. Η ακτογραμμή λοιπόν αυτή επεκτάθηκε τα τελευταία χρόνια, από τότε που ήταν η προσάραξη του πλοίου.
0: Ναι, από το 80.
1: Τουλάχιστον για 30 μέτρα.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς θέλουμε να του βάλουμε άλλα 30 μέτρα, δηλαδή πρέπει βάναυσα να επεκτείνουμε μια ακτογραμμή, μάλιστα με υλικό το οποίο σίγουρα υπάρχει κάποια μελέτη, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εφάμιλο της άμμου η οποία περικλεί τον Παναγιώτη, έτσι, γιατί αυτό το υλικό θα έρθει από κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει δηλαδή ούτε
0: εγώ
1: τα χαρακτηριστικά.
0: Από ό,τι διάβασα και αν το διάβασα σωστά, θα έρθει από τον Άγιο Νικόλαο Βολίμων, δηλαδή κοντά στο σημείο, από τις Βολίμες δηλαδή.
1: Τώρα, λατομείο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Βέβαια, αντιστοιχώς...
1: Το λατομείο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φύση.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Η κοκομετρία του υλικού, το οποίο βρίσκεται εκεί, δημιουργήθηκε από τη φύση την ίδια.
0: Και τώρα σας διέκοψα όμως και δεν ξέρω τι θέλατε να πείτε. Διέκοψα τον ιρμό της σκέψης σας νωρίτερα. Αν αυτά τα χρήματα, λέω εγώ τώρα, και η όλη προσπάθεια τέλος πάντων, δεν είναι μόνο τα χρήματα, πέσουν πάνω στην προάσπιση της κατασκευής πάλι από τη φύση, δηλαδή στο πίσω από τον Παναγιώτη, στα πρανή τέλος πάντων. Δεν μπορεί να γίνει κάτι με τους βράχους.
1: Μα πάλι ο Παναγιώτης δεν κινδυνεύει από τις βραχοπτώσεις οι οποίες γίνονται.
0: Κινδυνεύουν όμως οι τουρίστες, αν και όποτε επιτραπεί να ξαναπάνε.
1: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε διαχρονική παρακολούθηση των πρανών. Κοιτάμε δηλαδή ποιοι βράχοι έχουν πέσει από την προηγούμενη χρονιά και ποιοι ενδεχομένως έχουν κουνηθεί και ενδεχομένως μάλλον θα πέσουν.
0: Ναι.
1: Άρα, γι' αυτό το λόγο και επειδή έχουμε δει πάρα πολλές αλλαγές κάθε χρόνο και λόγω των σεισμικών δονήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι μικρές αλλά είναι ικανές να μετακινήσουν κάποιους βράχους, αλλά και επειδή υπάρχουν και τα φαινόμενα τα ατμοσφαιρικά τα οποία είναι έντονα και λόγω κλιματικής αλλαγής, γι' αυτό η πρότασή μας προς τον Δήμο είναι η παραλία αυτή να μην επιτρέπεται να πατιέται από τουρίστες. Μπορούν δηλαδή οι τουρίστες να πηγαίνουν με τα βαρκάκια, να φωτογραφίζονται εκεί μπροστά και να αποχωρούν χωρίς καν να κάνουν μπάνιο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έχουμε κάνει και σε διάφορες άλλες παραλίες των Ιωνίων, μέσα από εκείνο το πρόγραμμα Λαέρτης, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, όπως είναι το Πόρτο Κατσίκι, όπως είναι ο Μύρτος, στον οποίο είχαμε
0: που τώρα, τώρα διαβάσαμε ότι έχουν αρχίσει να πέφτουν βράχοι.
1: Στην περίπτωση του Μύρτου, μάλιστα, δεν είχαμε κάποιους τραυματισμούς, γιατί τα μέτρα τα οποία είχαμε προτείνει εμείς, δηλαδή να γίνει σήμανση και να γίνει απαγόρευση της στάσης των τουριστών κάτω από συγκεκριμένα πρανή, έπιασε τόπο. Αντίθετα, στο Πόρτο Κατσίκι αυτή τη στιγμή, ενώ πριν από ένα μήνα έβαλαν μάλλον οι υπηρεσίες του Δήμου κολονάκια και με την δική μας μέτρηση τέλος πάντων που είχαμε κάνει εκεί, τα τοποθετήσαμε κάπως. Παρόλα αυτά οι τουρίστες τα αγνοούν και πάνε και κάθονται ακριβώς δίπλα στο βράχο.
0: Και, και να πούμε ότι και το Πορτοκατσίκι και ο Μύρτος είναι μεγάλης έκτασης παραλίες. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι αυτό το μικρό κομμάτι του, του Παναγιώτη, του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Τι προτείνετε, κύριε Βασιλάκη, δηλαδή, που καταλήγουμε μέσα από την πραγματικά πολύ ρεαλιστική διατύπωση των ενστάσεών σας?
1: Εγώ θα έλεγα το ΤΑΙΠΕΔ να ξανασκεφτεί τη χρηματοδότηση αυτή που κάνει και να επενδύσει σε άλλου είδους παρακολούθηση πραγματικού χρόνου, σε real time, δηλαδή monitoring, όπως το λέμε επιστημονικά, ώστε να ξέρουμε τι πέφτει και που προς τα που πέφτει σε κάθε μια παραλία. Από όσον αφορά το ίδιο καθεαυτό το ναυάγιο, ίσως θα πρέπει να μιλήσουν με ειδικούς που έχουν να κάνουν με συντήρηση αρχαίων μνημείων για να μπορέσουν ίσως να, τουλάχιστον να το καλύψουν με κάποιο υλικό ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν την οξύδωση. Η προέκταση της παραλίας νομίζω ότι είναι άχρηστα λεφτά, με όλο το σεβασμό,
0: ναι, το καταλαβαίνω,
1: στην ομάδα του Πολυτεχνείου.
0: Μα έχετε κάθε δικαίωμα, να το πω έτσι, κύριε Βασιλάκη, εφόσον εργάζεστε στην ομάδα και φαντάζομαι ότι όλο αυτό το εγχείρημα το περιβάλλετε κι εσείς με μεγάλη αγάπη και σεβασμό, έχετε κάθε δικαίωμα να εκφράζετε την άποψή σας. Άλλωστε, επιστημονική άποψη είναι. Σας ευχαριστώ πολύ που τη μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.

0: και βλέπετε, ρε παιδί μου, πόσους θησαυρούς έχουμε σε τούτη εδώ τη χώρα. Θησαυρούς, όχι αστεία. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες, έχω διαβάσει και εγώ προκειμένου να παρουσιάσουμε και να παρακολουθήσουμε το θέμα, αλλά είδα πολύ μεγάλη αλήθεια στα λεγόμενα του κυρίου Βασιλάκη. Ο κύριος Μανώλης Βασιλάκης λοιπόν ήταν μαζί μας, ο καθηγητής τηλεανίχνευσης και μορφοτεκτονικής από το Τμήμα Γεωλογίας Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, σχετικά με την απόφαση του Υπερταμείου να κάνει παρεμβάσεις στην παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο.
1: Ο δρόμος μας τυφλός, τις πιάτσες παραπέμπει. Τα όνειρα, υπόσχεση, ρουφιάνος.

0: Και βέβαια αυτό που σίγουρα θα μου λείψει είναι ο διάλογος μαζί σας, με όσους δηλαδή στέλνετε μηνύματα, γιατί φαντάζομαι ότι είστε πολύ περισσότεροι στο ακροατήριό μας που δεν στέλνετε μηνύματα, αλλά κάνετε τις δικές σας σκέψεις, ή μπορεί και όχι. Μπορεί να μας ακούτε, και το εύχομαι από καρδιάς, να μας ακούτε και να... τίποτα, να μας ακούτε και να μην αντιδράτε καθόλου. Να κάνετε τις δικές σας σκέψεις και να τις κρατάτε για τον εαυτό σας. Αλλά ο Γεράσιμος μας λέει ότι συνιστώ εν θέρμο στην Ιθάκη, ειδικά το Σεπτέμβριο. Έλα που δεν έχω πάει στην Ιθάκη. Έχω πάει σε όλα τα νησιά τα του Ιωνίου, αλλά στην Ιθάκη όχι. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Ναι, και εγώ αγαπώ πολύ να συνομιλώ με καθηγητές πανεπιστημίου και μάλιστα με πολύ σπάνιες έδρες όπως αυτή του κυρίου καθηγητή. Άδεια διακοπές, ναι, πραγματικά άλλο άδεια, άλλο διακοπές, έτσι, και άλλο χαλαρώνω, άλλο πραγματικά ξεφαντώνω. Αυτά να τα ξεχωρίζουμε, παιδιά. Θα δούμε πώς θα πάει η πορεία των πραγμάτων.
1: Η φήμη που απλώθηκε και έγινε λοιμός, η πίκρα πως κατάγεται από τη δική μας φάρα.
0: Ο Άγγελος λέει για τους παξούς. Ευτυχώς λέει δεν θα καλύψουν με μπετόν τις ανεμότρυπες στους παξούς. Πού τα βρίσκεται, άμα ξέρεις καλά τα μέρη και καλή γεωγραφία, προφανώς θα το ψάξω αυτό με τις ανεμότρυπες. Αλλά έχουμε και αρκετούς ακροατές γενικότερα από την δυτική Ελλάδα, από Ήπειρο και πάνω, και αριστερά, και μάλλον στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην νησιωτική. Οπότε θα τους ρωτήσω

Και τώρα που γράφεις Γεράσιμε και για την Ιθάκη, ήθελα τόσα πολλά να σας πω πάλι για την Οδύσσια του Νόλαν. Όχι εγώ να σας πω. Διάβαζα μια αποκλειστική, όπως αναφέρει ο ίδιος, συνέντευξη που έδωσε στο Θοδωρίκο Ζωγιανόπουλο ο ίδιος ο Νόλαν. Ωραία συνέντευξη ήταν. Τη διάβαζα, την έχω εδώ μπροστά μου. Γιατί η ερώτηση ήταν: γιατί την Οδύσσια, κύριε Νόλαν? Ο άνθρωπος είναι καλοδιαβασμένος, ο Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει διαβάσει πολύ και Όμηρο και Σέξπιρ και γενικότερα αρχαία λογοτεχνία, να το πω έτσι. Έχει ασχοληθεί ακόμα και με το μύθο του Προμηθέα. Έχει ασχοληθεί φυσικά με τον πατέρα της ατομικής βόμβας, με τον Όπενχάιμερ. Είναι ο σκαπανέας της παγκόσμιας δραματουργίας, έτσι θεωρείται. Και λέει ότι μελέτησε πολύ το κείμενο, διάβασε πολλές και διαφορετικές μεταφράσεις και μετά τις αγνόησε, γράφοντας όπως θα έγραφε το σενάριο για οποιαδήποτε άλλη ταινία του. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς να το πάρουμε. Κυριακή κοντή γιορτή, στις 16 Ιουλίου, η πρώτη προβολή για την Ελλάδα.

0: αγαπημένη μου Ευδοξία, δεν σε γνωρίζω. Το λέω το αγαπημένη μου για να αποδώσω όλη μου την αγάπη στην δική σου ολόθερμη ευχή για καλές διακοπές και όμορφες στιγμές. Και πιο πολύ απ' όλα, καλή αντάμωσή μας που μου λες. Το λέω και εγώ, το υιοθετώ.
1: Άλλη μια μέρα.
0: Ο Φραντς λέει και εγώ είμαι ένας από αυτούς που σας ακούω, αλλά δεν γράφω μηνύματα γιατί σιδερώνω τα ρούχα της κορούλας μου που θα πάει στο εξοχικό της γιαγιάς για μπανάκια. Τι να πω εγώ τώρα, λιώνω.

Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Έφτασε η ώρα. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnews Radio 105,8 με το Θάνο Σιαφάκα. Μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Νικολόπουλε, Θάνο Τσιμέκα, Βούλα Κουλισοπούλου και όλους εσάς. Καλή αντάμωση στις 27 του μήνα. Πολλά φιλιά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τους τρεις νεκρούς. Αναζητείται μία 46χρονη. Είναι κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια. Πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψή τους 16 χρόνια μετά, το ανώνυμο email και τα κοινά στοιχεία με άλλη δικογραφία. Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, 29χρονος και 26χρονοι οι εμπριστές. Η 26χρονη μετά την επίθεση πήγε στην Κρήτη για να κρυφτεί. Ο τρίτος συλληφθής είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες. Εύχομαι οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που τους αξίζουν. Θέλουμε μια δίκαιη δίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη, το μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα. Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε χαρακτηριστικά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Με τοπική στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη για ακρίβεια καύσιμα και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τριβές των ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων. Πώς έσπασε το παράθυρο στην πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη. Βγήκε το κεφάλι έξω από το παράθυρο, οι περιγραφές για τον Σέρβο επιβάτη ακούγονταν ουρλιαχτά. Αρχίζουν οι θερινές εκτόσεις τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πουλήθηκαν οι S400 σε χώρα του κόλπου, γράφει η τουρκική Χιριέτ. Και τέλος, τουλάχιστον 12 οι νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στην Ανταλουσία της Ισπανίας. 16 χρόνια μετά, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη δύο ανδρών 42 ετών σε Άνω Λιώσια και Κυψέλη. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία έχει μετακομίσει μόνιμα στην Βρετανία. Αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο στάθηκε ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI που κατονόμαζε ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Γιώργος Γεραφέντης είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές.
2: Μια λύτρωση για την κοινωνία και ένα δημοκρατικό χρέος της πολιτείας. Ίσως είναι ένα πρώτο σχόλιο. Αλλά να πάμε στα στοιχεία του ρεπορτάζ.
3: Συνέλευσαν δύο 42χρονοι γνωστοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο και μια 46χρονη γυναίκα η οποία τα τελευταία 10 χρόνια ζει και εργάζεται στην Μεγάλη Βρετανία. Μια υπόθεση με εκρηκτικά πρωταγωνιστής ήταν ένας πολύ γνωστός αντιεξουσιαστής με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Βοήθησε τις αστυνομικές αρχές να ταυτοποιήσουν τους τρεις δράστες της φωνικής επίθεσης συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2020, τότε κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής είχε εντοπίσει σε αποθήκη στην οδό Αθανασίου Ζήνη στο Κουκάκι εκρηκτικές σύλλες, χρονοδιακόπτες, πυροκροτητές και σφαίρες από καλάζνικο. Την αποθήκη είχε νοικιάσει ο γνωστός αντιεξουσιαστής, ο οποίος είχε συλληφθεί από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση των εκρηκτικών, αλλά δεν κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του είχε βρεθεί ψηφιακό υλικό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο με τους τρεις κατηγορούμενους σε προσωπικές τους στιγμές. Το ψηφιακό υλικό του 2020 παραδόθηκε στον ανθρωποκτονιών από την αντιτρομοκρατική το περασμένο καλοκαίρι και έγινε σύγκριση με το νέο οπτικό υλικό που πριν από ένα χρόνο έφτασε με ανώνυμο email στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής. Τότε διαπίστωσαν οι αξιωματικοί, οι εμπειροί αξιωματικοί, ότι οι κουλοφόροι της Μαρφήν φορούσαν τα ίδια ρούχα με τα πρόσωπα, φωτογραφίες των οποίων είχαν βρει στο σπίτι του γνωστού αντιεξουσιαστή. Η ανακρίτρια έκανε επαρκή τα νέα στοιχεία και εξέδωσε σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης. Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να ταυτοποιηθούν και άλλα πρόσωπα μέσω από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες και να εκδοθούν και επιπλέον εντάλματα σύλληψης. Οι σύλληψεις έγιναν στις οικίες των δύο κατηγορουμένων, στα Άνω Λιώσια και στα σύνορα Κυψέλης Άνω Πατησίων. Σήμερα τα ξημερώματα από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
2: Άρα το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το 2020 σε σχέση...
3: Τότε υπήρχε, ναι, το υλικό αυτό, Θάνο. Υπήρχε το οπτικό υλικό με τους τρεις που φορούσαν τα ίδια ρούχα που φορούσαν την ημέρα που έγινε η επίθεση στην Μαρφίνα. Δεν ήταν στους υπόπτους όμως τότε που βρέθηκε αυτό το ψηφιακό υλικό. Προήγηψαν στοιχεία το καλοκαίρι όταν έφτασε το νέο οπτικό υλικό από τον ανώνυμο αποστολέα. Έγινε σύγκριση των δύο υλικών αυτών και έτσι διαπιστώθηκε ότι την ημέρα που έγινε η επίθεση στη Μαρφίν, οι τρεις κατηγορούμενοι φορούσαν τα ίδια ρούχα που είχαν στις προσωπικές τους στιγμές το ψηφιακό υλικό που βρέθηκε στο σπίτι του αντιεξουσιαστή που είχε συλληφθεί για την υπόθεση των εκρηκτικών από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Δηλαδή υπήρξε μια συνεργασία της αντιτρομοκρατικής με το τμήμα ανθρωποκτονιών πάνω στην υπόθεση αυτή και έτσι κατάφεραν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας να γίνει ανάλυση καρέ-καρέ του οπτικού υλικού του 2020 αλλά και του τωρινού υλικού που έφερε στα χέρια του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, να ταυτοποιηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι και να εκδοθούν από την ανακρίτρια τα εντάλματα σύλληψης.
2: Και υπήρξε και ένα πρόσωπο το οποίο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αντιεξουσιαστικό χώρο που βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή, μας λες.
3: Αφελά του, βέβαια.
2: Ναι, αφελά του.
3: Ναι.
2: Οπότε ουσιαστικά το ελληνικό FBI, να το πω και εγώ έτσι, έδεσε όλα αυτά τα στοιχεία και...
3: Ακριβώς, τα στοιχεία που είχε η αντιτρομοκρατική με τα στοιχεία που εστάλησαν στο τμήμα ανθρωποκτονιών το περασμένο καλοκαίρι από τον ανώνυμο αποστολέα.
2: Και υπάρχει περίπτωση να έχουμε και άλλες συλλήψεις.
3: Πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρξουν, ναι, οι κυροφορίες αυτό αναφέρουν. Αυτό μας αφήνουν να νοηθούν από ανώτατους τους αξιωματικούς της αστυνομίας ότι μπορεί να προκύψουν και επιπλέον στοιχεία για κάποια άλλο άτομα. Γιατί τότε οι ταραξίες ήταν 7 με 8 οι κουκλοφόροι που πετούσαν τις βόμβες Μολότοφ στο νεοκλασικό κτίριο της Οδού Σταδίου, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις εργαζόμενοι.
2: Και δεν έχει σχέση η υπόθεση σημερινή με την υπόθεση του 2016,
3: όχι,
2: τα πρόσωπα εκείνα που αθωώθηκαν το 2016.
3: Καμία σχέση, δεν ήταν καν στο κάδρο των ερευνών τότε. Μάλιστα. Οι τρεις κατηγορούμενοι.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Ραγδαίες οι εξελίξεις, Άννα.
4: Καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, περίπου 5 και 4, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων. Η αυτοκινητοπομπή σταμάτησε μπροστά από το κτίριο 10, όπου βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία, και οι δύο συλληφθέντες, στη συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών δυνάμεων, οδηγήθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, βάσει του εντάλματος σύλληψης αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το βασικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, καθώς άλλα αδικήματα που πήγαν στην αρχική δικογραφία θεωρούνται παραγεγραμμένα. Τώρα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διεκδικές αρχές στη διάθεσή τους δεν μένει στην Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, οι ανακριτικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προχωρήσουν και στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης, και εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί 46χρονη, θα κινητοποιηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται ώστε να μεταφερθεί στη χώρα μας και να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι δύο πάντως που έχουν συλληφθεί αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
2: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε και στην Γαδά, όπου κρατούνταν οι δύο συλληφθέντες. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, βρέθηκε νωρίτερα καλύτερα και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, οι δύο συλληφθέντες κρατούνταν από το πρωί στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και υπό άκρα μυστικότητα έφυγαν από το πίσω μέρος του κτιρίου, συνοδεία αστυνομικών της ΕΚΑΜ, έφυγαν προκειμένου να πάνε στο δικαστήριο της Ευελπίδων, όπου θα εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψής τους, και ουσιαστικά, προφανώς θα το ανέφερε η Άννα νωρίτερα, ότι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν από τον ανακριτή. Τώρα, από εκεί και πέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής τους δεν φάνηκε να είπαν κάτι ιδιαίτερο. Εξάλλου και οι αστυνομικοί δεν ήταν μέσα στη διαδικασία το να τους εξετάσουν, να πάρουν κατάθεση από εκείνους, μιας και ήδη είχε εκδοθεί ένταλμα από νωρίτερα, από το πρωί. Εκείνο όμως που ζητούσαν μόνο, που ζήτησαν και οι δύο, ήταν την παρουσία του δικηγόρου τους. Αυτό ήταν το μόνο που ζήτησαν, όπως μαθαίνουμε. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η σύλληψή τους. Τον έναν τον συνέλαβαν από την περιοχή των Άνω Λιωσίων, ενώ τον άλλον τον συνέλαβαν από την περιοχή ουσιαστικά Κυψέλη, κάτω Πατησίων, θα λέγαμε πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα, ο δεύτερος, από ό,τι μαθαίνουμε, έμενε σε ένα διαμέρισμα νοικιασμένο με βραχυχρόνια μίσθωση. Και μιλώντας μάλιστα με ανθρώπους της περιοχής εκεί, όλοι έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος συνήθιζε να βοηθάει τη γειτονιά, και όλοι έμειναν άφωνοι ακούγοντας ότι αυτός εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η εξέλιξη μέχρι στιγμής. Μετά από τον ανακριτή θα αναμένεται να επιστρέψουν στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου θα συνεχιστεί η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή.
2: Γιώργο, γνωρίζουμε κάτι? Υπήρξε νωρίτερα η πληροφορία ότι στη Γαδά κοντά στις 6, γύρω στις 6 το απόγευμα, θα είχαμε μια συγκέντρωση από πρόσωπα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Γνωρίζεις κάτι σχετικό?
5: Αυτή η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε, από όσο γνωρίζουμε, έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Τώρα, βέβαια δεν γνωρίζουμε σε τι απόσταση ακριβώς κλπ. Υπήρχε και μία ενημέρωση ότι ενδεχομένως τα ίδια άτομα, ίσως και κάποια άλλα, θα συγκεντρώνονταν στα προσφυγικά που βρίσκονται λίγα μέτρα από τη Γαδά. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε αν επιβεβαιώθηκε κάτι τέτοιο ή όχι. Έχουμε μείνει μόνο στην πρώτη συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κρήτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στις εξελίξεις με τις συλλήψεις τόσο για την επίθεση στη Μαρφίν, όσο και για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη.
6: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ακόμα, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες, σε έκνομες συνέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.
2: Για χρέος της πολιτείας μίλησε με αφορμή τις συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν ο διεθνολόγος και ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου για την Μαρφίν, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
7: Τι έχει να κάνει με το χρέος της πολιτείας? Μια πολιτεία έχει δύο κρίσιμων διαστάσεις, οι οποίες πρέπει να αποτείνει στα θύματα. Το πρώτο είναι η τιμή στη μνήμη των θυμάτων, δηλαδή κανένα θύμα δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη στα θύματα και στον ευρύτερο πυρήνα των συγγενών. Και το τρίτο είναι η απονομή δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα δημοκρατικό χρέος, το οποίο σφράγισε την περίοδο αυτή της Ελλάδας της κρίσης, και μπορεί να δούμε και κάποιες αντιστοιχίες με το πώς σφραγίστηκε, αρνητικά εννοώ, η περίοδος η μεταπολιτευτική από την δραστηριότητα των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως στις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, όπου και εκεί είδαμε ότι μπορεί να άργησε η απονομή της δικαιοσύνης, οι συλλήψεις, οι κατηγορίες και τελικά η απονομή της δικαιοσύνης. Ωστόσο ήρθε, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείνουν οι υποθέσεις της βίας, είτε αφορούν τρομοκρατία, είτε αφορούν άλλες μορφές εξτρεμιστικής πολιτικής βίας ή άλλες μορφές βίας.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σφίγγει όμως και ο κλοιός στην Θεσσαλονίκη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και να τραυματιστούν 4 άτομα. Πρόκειται για 2 άντρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Τώρα, την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Πάμε ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Κρητικού για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, Θάνο, αν θέλεις, από την εξέλιξη της σύλληψης και της μεταγωγής στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης των τριών ανθρώπων, της 26χρονης, η οποία ήρθε με πρωινή, μεσημεριανή πτήση από τα Χανιά στην Θεσσαλονίκη και από εκείνη την ώρα βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Περίπου την ίδια ώρα έγινε η μεταγωγή του 29χρονου από το κέντρο της πόλης, από την οδό Βενιζέλου, όπου εκεί είναι το σπίτι του. Και λίγο νωρίτερα είχε συλληφθεί ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να το σπίτι της οικογένειάς του, το οποίο είναι σε κατάσχεση από την τράπεζα και εγκαταλελειμμένο εδώ και αρκετό καιρό, χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, ως κρυσφύγετο των δύο ανθρώπων αυτών, της 26χρονης και του 29χρονου, με τον 29χρονο να είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό μεταξύ της μάσκας και την τεπόζη του αυτοκινήτου στην πιλωτή της οικογένειας Νέστορα. Εκεί ανεφλέγει το γκαζάκι, ανεφλέγει και το ντεπόζιτο με την βενζίνη, προκάλεσε μεγάλες πλόγες, έφτασαν μέχρι την οροφή της πιλωτής που είχε μόνωση, έκαψαν τη μόνωση και στην προσπάθειά της η Βάγια Νέστορα με την κόρη της Αφροδίτη Νέστορα να κατασβέσουν φωτιά από το αυτοκίνητο, έφτασαν οι φλόγες επάνω τους με το γνωστό αποτέλεσμα της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, η οποία υπέκυψε τα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα. Όταν υπέκυψε τα τραύματά της τη Βάγια Νέστορα, η 26χρονη έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η καταγωγή της από την Αθήνα, ζει σε Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια και πήγε στα Άγια Νέστορα. Η 26χρονη έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η καταγωγή της από την Αθήνα, ζει σε Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια και πήγε στα Χανιά, σε ένα φιλικό σπίτι. Εκεί και έγινε και η επιτυχία.

0: Έγιναν τρεις προσαγωγές τριών συγγενών που μετά από καταθέσεις αφαίρεσαν ελεύθεροι γιατί δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Τα βίντεο που περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί, οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που βρίσκονται από την Αθήνα από την πρώτη μέρα στην Θεσσαλονίκη, από την 1η Ιουλίου σχεδόν, είναι αυτά που έδωσαν και έδεσαν την υπόθεση για τον εντοπισμό των τριών αυτών ανθρώπων, διότι τα βίντεο που έγινε συλλογή των βίντεο δεν είναι μόνο από τα σπίτια και από τις επιχειρήσεις γύρω από τους στόχους των εμπριστών, αλλά είναι και από περιμετρικές γειτονιές σε ακτίνα πάνω από ένα χιλιόμετρο προς τα δυτικά, τα ανατολικά, τα βόρεια της Θεσσαλονίκης και έτσι κατάφεραν να εντοπίσουν με τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους την δράση των δύο ανθρώπων, της 26χρονης και του 29χρονου. Αύριο το πρωί θα πάνε στις αγγελικές αρχές με δικογραφία που συντάσσεται για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης. Νωρίτερα θα ληφθούν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με τη δικογραφία που θα περιλαμβάνει μέσα τα βίντεο και τις πιθανές καταθέσεις θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να τους ασκηθούν και εκεί οι διώξεις που θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο 24χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, μίλησε στην ΕΡΤ, λέει ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο συλλεφθέντες γιατί έδωσε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε δύο φίλους του, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ούτε προσαχθεί από την αστυνομία και δεν ξέρει τον τρόπο και τον λόγο που αυτά τα κλειδιά έφτασαν στα χέρια της 26χρονης και του 29χρονου. Τώρα, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε από καρδιάς τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειες που οδήγησαν στη συλλήψη.
1: Και ζήτησε μια δίκαιη δίκη και είπε τη φράση «Δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη». Αυτό ήταν ένα πολύ χειρό καμπανάκι και νομίζω ότι έστειλε μηνύματα η κυρία Νέστορα με πολλούς αποδέκτες.
0: Ακριβώς. Εμείς δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη όταν υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις, λέει η Αφροδίτη Νέστορα στην ανάρτησή της ως επιθυμία δική της και της οικογένειάς της. Έχουμε δει πολλές φορές επεισόδια από συγκεντρώσεις ανθρώπων του αναρχικού χώρου αντιδρώντας. Ήδη, από ό,τι πληροφορούμαστε από τη συνάδελφο την Ευτυχία Πενταράκη, μια τέτοια πορεία, μια τέτοια συγκέντρωση είναι σε εξέλιξη στα Χανιά. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο κάλεσμα του αναρχικού χώρου για συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιφυλασσόμαστε να δούμε τι θα δούμε αύριο το πρωί στα δικαστήρια. Λίγο μετά τις 9 αναμένεται η προσαγωγή των τριών.
1: Και από ό,τι φαίνεται ίσως έπεται συνέχεια ότι τώρα άρχισε να ξετυλίγεται, να ξετυλίγουν οι αρχές αυτό το κουβάρι της τρομοκρατίας και ενδεχομένως να οδηγηθούν και σε άλλες συλλήψεις. Δέσποινα, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή οι πληροφορίες που έχεις σε αφήνουν να πιστεύεις κάτι τέτοιο.
0: Οι άλλοι τρεις, είναι τρεις οι άνθρωποι που φέρεται πεζοί και αυτοί να όδεσαν να πήγαν στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήφη Ακίμωδης. Είναι άνθρωποι που ακόμη επίσημα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όμως ότι είναι πολύ κοντά οι αρχές στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους, που θα γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα θα ταυτοποιηθούν, πρώτα θα δεθεί η υπόθεση για να μην μπορεί να καταπέσει στα δικαστήρια και στη συνέχεια θα γίνουν οι έρευνες κατοίκων.
1: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τη σοβαρή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους φωνικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.
2: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, στέλεχος της

0: Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν, όπως ανέφερε, τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
1: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της υπόθεσης με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ένικο της πολυκατοικίας, όπου σημειώθηκε το περιστατικό να συγχαίρει την ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκριση.
2: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητά της σε αυτή την περίπτωση.
0: Το λέγαμε και νωρίτερα με τη Δέσποινα Κρητικού ότι η 26χρονη γυναίκα συνελήφθη στα Χανιά στην Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ευτυχία Πενταράκη που έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, στην περιοχή της Παλαιόχωρας νωρίς το πρωί. Η 26χρονη βρισκόταν υπό παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες. Ήταν στην περιοχή και όχι για πρώτη φορά, καθώς μαθαίνουμε ότι έχει σχέσεις και επαφές με την περιοχή και φιλικές σχέσεις και ερχόταν κατά διαστήματα εδώ. Εδώ και συνελήφθη νωρίς το πρωί. Η Αντιδρομοκρατική έκανε και έρευνες σε σπίτι φιλικού της προσώπου με το οποίο είχε επαφές αυτό το διάστημα που βρισκόταν εδώ. Αμέσως δεν πήγε καν στο αστυνομικό μέγαρο. Οι αστυνομικοί την πήραν από την Παλαιόχωρα Δημοκρατική και με πτήση έφυγαν για τη Θεσσαλονίκη, όπου και βρίσκεται εκεί στο αστυνομικό μέγαρο. Και οι πληροφορίες λένε πως επειδή ερχόταν εδώ το τελευταίο τρίμηνο τουλάχιστον κατά διαστήματα, εργαζόταν και περιστασιακά εδώ σε κάποια βραχυχρόνια μίσθωση, διαμερίσματα, στον καθαρισμό τους, είχε κάποια σχέση με την περιοχή. Δεν τη γνώρισαν οι κάτοικοι της περιοχής ιδιαίτερα, μόνο μέσω των φιλικών σχέσεων που είχε με άτομα εδώ της περιοχής, τα οποία φαίνεται πως δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση περαιτέρω, πέρα από τη γνωριμία που είχαν μεταξύ τους.
0: Μάλιστα, Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα. Στη Βουλή θα μεταφερθούμε. Μείωση στις τιμές των καυσίμων, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, με τον πρωθυπουργό να μιλάει για λαϊκισμό, ενώ σφοδρή ήταν η κόντρα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, άλλη μια φορά με τοπική στη Βουλή με φόντο την ακρίβεια. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι, μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, αυτή τη φορά, πέραν από την αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους, είχαμε και μια είδηση από το σώμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς προανήγγειλε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στην ώρα του Πρωθυπουργού στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές, δηλαδή των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο ντίζελ, και οι σχετικές ανακοινώσεις για την εφαρμογή του μέτρου, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκόσμια, αλλά και νέο μέτωπο, αλλά αποτελεί και ένα νέο μέτωπο, όπως είπε χαρακτηριστικά, αναμέτρησης με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις, είπε χαρακτηριστικά, και προκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να οι προτάσεις που καταφέρει να είναι κοστολογημένες. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η ακρίβεια είναι παντού και είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και μάλιστα σημείωσε ότι σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από τις 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο-άδωρο, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω ότι οι δύο αντιπαράθεσεις μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Νίκου Αμβρουλάκη αποτέλεσε και η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης και με τον Πρωθυπουργό να προκαλεί τον κύριο, να καλεί και να προκαλεί, εγώ θα έλεγα ενδεχομένως, τον Νίκο Αμβρουλάκη να πει πόσο στοιχίζει αυτή η εξαγγελία του Πασόκ για την 13η σύνταξη, με τον Νίκο Αμβρουλάκη να μην απαντά ουσιαστικά παραθέτοντας απλά τα χαρτιά της συνέντευξης, τα έγγραφα της συνέντευξης τα οποία έδωσε πριν από λίγες μέρες, και με τον κύριο Μητσοτάκη να του απαντά ότι αυτό το μέτρο, η συνταξιοδοτική δαπάνη στον προϋπολογισμό είναι 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και αν κάνουμε μία απλή διαίρεση όπως είπε χαρακτηριστικά, τότε το μήνα βγαίνει ένα κόστος επιπλέον 2,95 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ δώσει τη 13η σύνταξη και αν και εφόσον φυσικά γίνει κυβέρνηση. Αυτό ήταν ένα σημείο της αντιπαράθεσης και καταλήγοντας ο κύριος Μητσοτάκης είπε, ήταν αιχμηρός με ένα πολιτικό του σχόλιο απέναντι στον πρόεδρο του
0: ΠΑΣΟΚ. Για τον Λάζαρο θα μου πεις που αναστήθηκε.
4: Ακριβώς. Είχατε 3 χρόνια, είπε προς τον κύριο Αμβρουλάκη, να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, του είπε ο Πρωθυπουργός, στον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
0: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε όλα αυτά στην πορεία. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε λοιπόν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο, όπως μας είπε ο Ανδρέας Μαραθιάς. Για να τον ακούσουμε.
5: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις, λύσεις που δεν δώσατε.
0: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, έπειτα από συνεννόηση με τα δύο μεγάλα δηληστήρια.
6: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός αμφισβήτησε και τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί αυτή η πρόταση.
7: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι, πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική. Ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτήσω. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
8: Το πρώτο χρόνο
7: ανέρχεται σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
8: Είπαμε σε δύο δόσεις.
7: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Μπαύτος. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς να μείνουμε στην καυτή πολιτική επικαιρότητα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης χαρακτηρίζει την επόμενη μέρα. Η μάχη της ηγεσίας στο κόμμα άνοιξε και επίσημα μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού, επισημαίνει ο κ. Φάμελος και ασκεί κριτική στο κόμμα Τσίπρα για άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης.
10: Παρετούμε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρθηκε στην τηλεόραση του Earth News η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.
11: Έχει ήδη αναβληθεί η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
12: Και άρα είστε σαφείς, γιατί ούτε και σήμερα λέτε θα γίνει πολιτική γραμματεία όπως επιμένει η άλλη πλευρά.
11: Δεν έχω συγκαλέσει πολιτική γραμματεία.
12: Μάλιστα.
11: Για σήμερα.
12: Είστε ξεκάθαροι.
0: Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για το κόμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του για την ηγεσία.
13: Η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει. Τελεία, τέλος, παράδειγμα.
14: Εσείς... Και θα πάρει και απόφαση η Κεντρική Επιτροπή ως ανώτερο όργανο μεταξύ των δύο συνεδρίων αυτή τη στιγμή για την επαναφορά μου στην κοινοβουλευτική
15: μου. Υποψήφιος αρχηγός θα είστε, όπως μας είπατε.
14: Φυσικά και θα είμαι, το έχω δηλώσει.
0: Η μάχη της ηγεσίας έχει ήδη ανοίξει, ενώ ο Νίκος Παπάς στάσεται υπέρ μιας συλλογικής ηγεσίας επικαλούμενος τα στενά χρονικά περιθώρια.
16: Τα χρονοδιαγράμματα όπως διαμορφώνονται νομίζω ότι επιβάλλουν την λύση μιας μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Καλούμαστε με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε την παρούσα κατάσταση.
0: Και πάμε στον Γιάννη Φασουλά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Θα συνεδριάσει τελικά η Κεντρική Επιτροπή αύριο ή όχι?
17: Θα είναι μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετάσχει η μειοψηφία. Διότι αυτή την προκάλεσε, αυτή θα πάρει μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση. Επί της ουσίας, δηλαδή, και παρά την... Το γεγονός ότι, όπως και το διατύπωσε ο κύριος Κουβέλης, ότι με βάση το καταστατικό θα πρέπει να λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή, το θέμα είναι ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να είναι νομιμοποιημένη για να πάρει αποφάσεις. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν θα συμμετάσχουν τα μέλη λοιπόν της πλειοψηφίας, λοιπόν, θα μου επιτρέψει να τη χαρακτηρίσω δηλαδή μια κουτσή Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει εξάλλου απάντηση από την πλευρά της Κουμουνδούρου, ότι μετά την παρέτηση Φάμελου, όπως η Κεντρική Επιτροπή αναβλήθηκε, λοιπόν, και τους καλούν τη Δευτέρα τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, ώρα 3 στα γραφεία του κόμματος, προκειμένου να προγραμματίσουν όπως προβλέπει η διαδικασία, νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια, θα πάνε αύριο στο ξενοδοχείο εκεί στην πλατεία Καρισκάκη, όπου συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη της μειοψηφίας. Προφανώς θα θέλουν να εκμεταλλευτούν και την δυνατότητα της παρουσίας των μέσων ενημέρωσης για να πούν πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό για να μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις τέτοιες που να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα, αλλά από τη στιγμή που το κόμμα και με βάση τις συντεταγμένες διαδικασίες λέει αυτό για μας δεν ισχύει, να τη Δευτέρα το συζητήσουμε, νομίζω ότι απλά και μόνο αυτό θα γίνει στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής τακτικής από την πλευρά του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Παπά.
0: Ναι, άρα λοιπόν έχουμε μια κουτσή, μια μισή Κεντρική Επιτροπή αύριο και ένα κάλεσμα για νέα Κεντρική Επιτροπή τη Δευτέρα.
17: Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα, προκειμένου να καθορίσει μια κανονική Κεντρική Επιτροπή, η οποία τη βλέπω για το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πόσο έχει ο μήνας σήμερα, έχει 10 έχει λοιπόν ο μήνας, 11 ή 18, γύρω στις 18-19 του μήνα.
0: Γιάννη, κάποια εξέλιξη σε σχέση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς θα πορευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρξουν αποφάσεις? Καλά, συνέδριο αποκλείεται να γίνει τώρα στα μπάνια του λαού. Φαντάζομαι ούτε από τη βάση εκλογή νέου Προέδρου προλαβαίνει κανείς να κάνει και δεν ξέρουμε τι δυνατότητες και με τι μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το πετύχει αυτό. Άρα, με ποια ηγεσία πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ?
17: Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κερδίζει έδαφος η πρόταση που έχει καταθέσει ο Νίκος Παπάς. Η πρόταση για συλλογική ηγεσία.
0: Για συλλογική ηγεσία.
17: Τι ακριβώς, για να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι η συλλογική ηγεσία. Λοιπόν, να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εκτιμώ ότι θα γίνει την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα η Κεντρική Επιτροπή ή κάποιο άλλο όργανο να ορίσει μια τρόικα, δεν ξέρω, κάποια στελέχη τα οποία θα αποτελέσουν την ηγεσία του κόμματος έως ότου έρθει η στιγμή, λοιπόν, προκειμένου να πάνε σε ένα συνέδριο και να ακολουθούν οι άλλες διαδικασίες για την εκλογή.
0: Θα μπορούσε η κυρία Ρένα Βούρου να είναι, ας πούμε, ο πρόεδρος, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας?
17: Σαφώς και θα μπορούσε η κυρία Δούρου να είναι, από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και εδώ υπάρχει η εξής παρανόηση. Λοιπόν, λέει ο κύριος Πολάκης ότι να πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να αρθεί το θέμα με την μη παρουσία μου στην κοινοβουλευτική ομάδα για να δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψω. Μα δεν υπάρχει κανένα κομματικό όργανο το οποίο παίρνει αποφάσεις τις οποίες αποστέλει στον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου λοιπόν να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις. Λοιπόν, αυτό για να συμβεί θα πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να αποστείλει στον πρόεδρο της Βουλής το σχετικό αίτημα για επιστροφή του βουλευτή στο κόμμα για να ενταχθεί εκ νέου. Τώρα, αν γίνει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω, γιατί γνωρίζουμε καταρχάς ότι ακολουθείται μια κοινοβουλευτική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
17: Εξωκοινοβουλευτική διαδικασία δεν γνωρίζω επί τούτου.
0: Ίσως είναι νωρίς να ρωτήσω αν θα υπάρξει αυτόνομο ψηφοδέλτιο.
17: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με βάση το γεγονός ότι
0: μάλλον θα υπάρξει
17: η σημερινή μειοψηφία ενδεχομένως να γίνει πλειοψηφία, στην βάση όμως ότι τα στελέχη της πλειοψηφίας θα αποχωρήσουν και δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες ή θα φύγουν γιατί θα πάνε προς την Αμαλίας, τότε ναι, από τη στιγμή λοιπόν που θα μπορέσουν να ελέγξουν τις διαδικασίες η λεγόμενη ισοκομματική αντιπολίτευση, σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με ένα αυτόνομο ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε απολαύσουμε, φαντάζομαι, σε λίγο και στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά για το αναλυτικό του ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, ενώ ένας τραυματίας αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Το ρεπορτάζ έχει ο Παναγιώτης Μάνης.
18: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, κακώσει τον ώμο και εγκάβματα τριβής, λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα την πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα, άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 3 φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο το σώμα τους και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνδεόμαστε με την Ειρήνη Κυρίτση στο κάτω, που νοσηλεύονται οι τραυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, για να μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Βάνο. Δεύτερο 24ωρο και σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη των λειτουργιών τους. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ οι 2 από τους 3 σοβαρά εγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Να σου πω ότι και οι 2 οδηγήθηκαν και σήμερα στο χειρουργείο για τον καθαρισμό των εγκαυμάτων και των τραυμάτων τους με ειδικές τεχνικές επίδεσης. Ο 41 ετών άνδρας στερεί 75% εγκάβματα στο σώμα του και εισπνευστικό έγκαυμα, ενώ ο 54χρονος εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Αντιμετωπίζεται και οι 2 από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ να σου πω ότι ο 3ος πολυεγκαυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς και αυτός διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Στο Φριάσιο Θάνο παραμένουν για νοσηλεία 2 άνθρωποι με ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση από τη φωτιά που ξέσπασε χθες στον Ασπρόπυργο.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Earth News μίλησε ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός και θεράπων γιατρός, που χειρούργησε 2 από τους εγκαυματίες. Τόνισε μάλιστα ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση.
20: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και ιδίως σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
0: Και εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Το Γάντι πετά και στο Πασόκ και προσκαλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου για την 13η σύνταξη, προκειμένου αυτή να κοστολογηθεί. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
21: Καλησπέρα, Θάρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, όπως πολύ σωστά σημείωσε εισαγωγικά, η επίθεση στον κύριο Τσίπρα από την κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη είναι πολύ ισχυρή, οξία επίθεση, διότι ο κύριος Μαρινάκης ηρωνικά χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα επαναφέρει το ζήτημα της παράτασης στην μία εβδομάδα της λειτουργίας της Βουλής το 2019, ενώ είχε από τον ίδιο εξεγγελθεί ότι μία εβδομάδα νωρίτερα θα γίνονταν οι εκλογές. Πέρασε τις τελευταίες μέρες, με τους ανοιχτή η Βουλή εκείνες μέρες, ο ποινικός κώδικας, ο οποίος μετέτρεπε μια σειρά από κακουργημάτων σε κλιμελήματα, με αποτέλεσμα να αποσημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάποιοι βαροί ποινίτες να βρεθούν εκτός φυλακής, αλλά και κάποιοι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες να πέσουν στα χαμηλά εξήγηση. που δίνεται από κυβερνικού Κωνστάνου είναι ότι για έναν συγκεκριμένο το κακούργημα για την παθητική δωροδοκία έγινε πλημέλημα με αποτέλεσμα 20 χρόνια που εκκρεμούσε η υπόθεσή του να περάσουν και να παραγραφεί. Έχουμε την εντύπωση ότι θα ανέβει σε αυτό και σε αυτό το επίπεδο όσο προχωράμε προς τις εκλογές. Η αντιπαράθεση.
0: Κριτική ωστόσο και στο πρόσωπο του κύριου Ανδρουλάκη, έτσι.
21: Ναι, αν και θα μιλήσει και με την συνάδελφο που θα είναι αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, υπάρχει και επίδεση αργότερα στον κύριο Ανδρουλάκη που έχει να κάνει με την κοστολόγηση τη 13η σύνταξη. Το προκαλεί δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση. Να καταθέσει
0: πρόταση νόμου,
21: για τη θεσμοποίηση της 13ης σύνταξης, διότι όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση αυτό θα έχει ένα κόστος γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που η ενίσχυση, το επίδομα των 300 ευρώ που έχει θεσμοθετηθεί για κάθε Νοέμβριο φτάνει τα 500 περίπου εκατομμύρια, δεν μπορεί η 13η σύνταξη να κοστίζει μόνο 450 εκατομμύρια και τον προκαλεί τον Κοδουλάκη να καταθέσει αυτό
0: ούτως
21: ώστε το λογιστή την πρόταση νόμου, ναι, σωστά, ούτως ώστε το λογιστήριο, το κεντρικό λογιστήριο του κάτω να κοστολογήσει τη συγκεκριμένη πρόταση. Ουσιαστικά λέει ότι είναι αδιάβαστο το ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν,
21: οικονομικά.
0: Πάμε να δούμε, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πόσο αδιάβαστο είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς απαντά μάλλον το ΠΑΣΟΚ για πανικό της κυβέρνησης, μιλάνε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λίνα Πεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Λίνα.
1: Καλησπέρα. Αυτό που σημειώνω από το ΠΑΣΟΚ και με απάντηση του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Τσουκαλά είναι ότι ενοχλεί την κυβέρνηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Επιβεβαιώνει, είπε σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος, γιατί με αλχημίες λέει καθαρά ο κύριος Μητσοτάκης πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Να σου πω ότι πριν από λίγο με βίντεο στο TikTok, ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θέλει να δώσει ποτέ την 13η σύνταξη. Τώρα, είχαμε μια νέα δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ για τον ΣΚΑΙ, όπου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 10%, ενώ ακολουθούν η Ελπίδα, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Πλέον Ελευθερία, η Φωνή Λογικής, το ΜΕΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Δημοκράτες, η Νίκη, ενώ η αναποφασιστή στη δημοσκόπηση της ΠΑΛ, στην πρόθεση ψήφου, είναι στο 11%. Τώρα, σύμφωνα με το σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, στην δημοσκόπηση της ΠΑΛ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πηξίδα του κόσμου είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, για 4ο 24ωρο συνεχίζονται οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες θέτουν εν κινδύνο τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής διπλωματικής αναμέτρησης. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πόλη στον S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου. Τώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ξεκίνησαν νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα αεράμινας, κέντρα διοίκησης, παράκτια ραντάρ και υποδομές πυράβλων κοντά στο Περσικό. Η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και μία επανδρομένη αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές βάσεις από τις οποίες υποστηρίζονται οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνιστούν στρατιωτικούς στόχους. Σημαντική η ανάρτηση πριν από λίγο Donald Trump στο Truth Social, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν στην Ελβετία κατά πάσα πιθανότητα από Δευτέρα, έπειτα από την επιθυμία της Τεχεράνης, αλλά επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει. Να πούμε ακόμη, Θάνο, ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν προχώρησε τελικά στην αναστολή της πώλησης κινητήρων F-110 της General Electric προς την Τουρκία, ενώ την ίδια ώρα η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί πως το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Η εφημερίδα εκτιμά ότι η διαφωνία δεν αποτελεί απλό ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά αφορά το μέλλον των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, τη μοίρα της Χεσμπολάχ, την κυριαρχία του Λιβάνου και την αξιοπιστία της Αμερικανο-Ισραηλινής συμμαχίας. Να σημειώσουμε, Θάνο, τέλος, ότι χωρίς ρωσική άδεια, καθότι η Ρωσία είναι η χώρα κατασκευής των S-400, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπολιθεί, ενώ αόριστη δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου αφήνει ερμηνείες για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Τέλος, το Ισραήλ έδωσε στις ΗΠΑ πληροφορίες για ένα νέο και συγκεκριμένο σχέδιο του Ιράν με στόχο τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ότι εάν καταφέρει να τον δολοφονήσει το Ιράν, θα ισοπεδωθεί στην συνέχεια.
0: Στην Ισπανία, Δημήτρη, η φωτιά στην Ανταλουσία εξελίσσεται σε μια τεράστια τραγωδία.
2: Είναι ανίποτη τραγωδία, πραγματικά. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 23 αγνοούνται, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο αριθμός των αγνοωμένων και των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Αρκετά από τα θύματα της πυρκαγιάς στο Λος Γκαγιάρδος βρέθηκαν μέσα σε καμένα οχήματα. Άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, στην οποία προσπαθούν να κατασβέσουν εκατοντάδες πυροσβέστες. 4 άνθρωποι που εκτιμάται ότι ήταν Βρετανοί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο ήταν δεξιοτίμονο, εξού και η εκτίμηση ότι πρόκειται για Βρετανούς. Άλλοι 7 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί αφού εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ακολουθώντας διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο σχέδιο εκένωσης. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης συνεπιχειρεί για την αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που μένεται επί 3 ημέρες στην περιοχή Καρλεγκάς Ελεβάς στην Γαλλία.
0: Δημήτρη. Ώρα Μουντιάλ, και η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα που διασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλησπέρα. Νομίζω ότι η Γαλλία δεν άφησε και πολλά περιθώρια ώστε κάποιος να αμφισβητήσει ότι είναι το αφεντικό της του παιχνιδιού.
3: Πολύ σωστά τα λες, και μάλιστα νίκησε με 2-0, έχοντας και δοκάρι και χαμένο πέναλτι. Και κορυφαίος του γηπέδου ήταν ο τερματοφύλακας Μπόνο της, του Μαρόκου, ο οποίος έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Παρόλα αυτά, η ανωτερότητα της παρέας του Εμπαπέ, με το Γάλλο Σταρ μάλιστα να σκοράρει και να έχει και ασίστ. Το άλλο γκολ το σημείωσε ο Ντεμπελέ. Το 2-0 ήρθε, αν όχι εύκολα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο τουλάχιστον, να το πούμε. Και τώρα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο στις 10 η ώρα, είναι αυτό το παιχνίδι, ώρα Ελλάδος πάντα, και ο αγώνας θα καλυφθεί φυσικά από την ΑΤΔΙΟ και την ΕΡΑΣΠΟ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, επαναλαμβάνω, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία την Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Λος Άντζελες. Αύριο, ημερομηνιακά αύριο, δεν θα έχουμε αγώνα, και το λέω ημερομηνιακά γιατί στις 12 τα μεσάνυχτα προς Κυριακή θα παίξει η Νορβηγία με την Αγγλία στον άλλο προημιτελικό, ενώ το Αργεντινή-Ελβετία θα ξεκινήσει 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία, θα παίξουν στον άλλον ημιτελικό. Να θυμίσω, ο μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, στο Μαϊάμι, και ο τελικός στο Midlife, εκεί στο New Jersey, στο τελικό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Να πούμε ότι χθες έγιναν φοβερά επεισόδια για ακόμη μια φορά στο Παρίσι, στο πλαίσιο των πανηγυρισμών, αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά είχαμε το θάνατο μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία γνώρισε το θάνατο πάνω στους πανηγυρισμούς από πτώση της αποφορτηγού, ενώ γίνονται και έρευνες μήπως υπήρχε κάποια απόπειρα δολοφονία σε βάρος της. Αυτό όσο αφορά τους πανηγυρισμούς. Γίνεται μια μάχη τώρα για το ποιος θα κατακτήσει και το χρυσό παπούτσι, καθώς ο Λιονέλ Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ έχουν φτάσει τα 8 τέρματα, όμως από κοντά είναι ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ, που έχει σημειώσει 7 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο μέχρι στιγμής, και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5. Πάντως, όπως φαίνεται, αυτοί που είναι πρωταγωνιστές εκεί και για το χρυσό παπούτσι είναι ακόμη στο παιχνίδι, δηλαδή διεκδικούν την είσοδό τους μέχρι και για τον τελικό. Μάλιστα. Οπότε η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος.
0: Ωραία, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββαργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Προθεσμία να απολογηθούν, την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, από τον οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για δύο 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλη στο ελληνικό FBI. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διελιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε τις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εξέφρασε δε την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία ελπίζει να επιτύχει αποτέλεσμα στην άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ και στην επιθυμία της να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων. Μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT Haber, ο Φιντάν τόνισε ότι υπάρχει πολιτική βούληση τόσο από την Άγκυρα όσο και από την Ουάσιγκτον για το θέμα και ότι οι αρμόδιοι υπουργοί εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος.
9: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνια μείωσε 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στον καθρέφτη και στον Χρήστο Μιχαηλίδη.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Ένας παλιός μου φίλος στο Λονδίνο, δημοσιογραφικός μου μέντορας στο BBC, μου έλεγε ότι οι μακρόσυρτες ειδήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν πάρα πολλές σάλτσες, προσωπικές πινελιές και αχρίαστη έπαρση, να τα πετάς, λέει, αμέσως στον τάμεση.

Θυμήθηκα που λέτε τα λόγια αυτά του Μπένι Αμάρ από τους υπεύθυνους του τμήμα ειδήσεων του BBC World, καθώς έβλεπα μπροστά μου, όπου και αν βρισκόμουν, μια ταπετσαρία από ειδήσεις και περισσότερους από 60 ανθρώπους να ξεχωρίζουν μόνο εκείνες που αξίζουν να μεταδοθούν. Έλεγαν την στερεότυπη φράση «The news which are fit to be published». Ή να μεταδοθούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

0: Καλησπέρα σας από την Ελλάδα, όπου κάνουμε λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Κλασικό παράδειγμα η βραδία απόδοση της δικαιοσύνης. Τώρα στην ταπετσαρία μπροστά μου βλέπω δημοσίευμα από την Καθημερινή που μας πληροφορεί ότι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων για το έγκλημα της Μαρφίν δύο άντρες. Υπάρχει και ένταλμα για μια γυναίκα που εδώ και χρόνια κατοικεί στην Βρετανία. Κανένας δεν ξεχνάει βεβαίως εκείνες τις άγριες εικόνες Μάιο του 2010 σε μεγάλη διαδήλωση για το πρώτο μνημόνιο, όπου δεν έλειπαν τα επεισόδια. Διαδηλωτές συγκρούονταν με δυνάμεις των ΜΑΤ, κουκουλοφόροι εκτόξευαν πέτρες και βόμβες Μολότοφ στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην είσοδο της Βουλής επί της λεωφόρου Αμαλίας. Και το αποκορύφωμα είχε επιρπολυθεί το κατάστημα της τράπεζας Μαρφίν επί της Σταδίου, αφήνοντας πίσω τρεις νεκρούς, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, τον Επαμηνώντα Τσάκαλη, 36 ετών, και την Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και στο earthecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, άμα καθίσει κάποιος μπροστά στην τηλεόραση είτε για να δει μια ταινία είτε το Μουντιάλ, θα πνιγεί στις διαφημίσεις για το στοίχημα. Τι στην ευχή, όλοι τζογάρουν εδώ πέρα. Μακριά τώρα από μας, έχουμε πολεμικά μέτωπα που είναι ακόμα ενεργά. 1598 μέρες μετράμε σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου κατέλαβε εδάφη της, με μερικά από τα οποία και προσάρτησε στην δική της την επικράτεια, με κύβδηλα δημοψηφίσματα, όπως βεβαιώνουν διεθνείς παρατηρητές. Ιδού λοιπόν τώρα τα νεότερα από την Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εν περιλήψη, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις άδειες παραγωγής των αναχαιτιστικών πυράβλων PAC-3 Patriot, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι βασικές προμήθειες των πυράβλων πρόκειται να φτάσουν τις επόμενες μέρες. Το Patriot είναι ένα σύστημα αεράμινας αμερικανικής κατασκευής. Το αναχαιτιστικό PAC-3 είναι ένα από τα λίγα δυτικά όπλα που είναι ικανά να καταρρύψουν τους βαλιστικούς πυράβλους που η Ρωσία εκτοξεύει όλο και περισσότερο σε ουκρανικές πόλεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, είπε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια συμφωνία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών επίσης. Από τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 265 άμαχοι στην Ουκρανία και τραυματίστηκαν τον Ιούνιο μόνο 1816. Είναι ο υψηλότερος συνολικός αριθμός θυμάτων από τους πρώτους μήνες μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, όπως δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη. Ο επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ, η επικεφαλής Ντι Κάρλο, δήλωσε ότι ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην Ουκρανία τον Μάιο ήταν ο ψηλότερος από τον Απρίλιο του 2022. Συνολικά το Το γραφείο του ΙΠΑ, του αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα αρχικά OHCHR, συνολικά επαληθεύει ότι τουλάχιστον 16.402 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων και 802 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου και περισσότεροι από 48.000 έχουν τραυματιστεί. Στο άλλο μέτωπο, στην Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να χτυπήσουν το Ιράν εάν χρειαστεί, καθώς η διπλωματία συνεχίζεται, δηλώνει αξιωματούχος. Αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στο Ιράν, στοχεύει στην ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Οδηγός φορτηγού βοήθειας από Παλαιστινίους σκοτώθηκε από Ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα, λένε μάρτυρες. 7 Παλαιστίνοι, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών, τραυματίστηκαν σε επίθεση επίκων στους λόφους της νότιας Χεβρώνας. Και τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι συμφωνήσαμε σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν δηλώσει ότι η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει. Επίσης, έγραψε στο X ότι το Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες, αλλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει. Εδώ τώρα θα βάλουμε στην κουβέντα τον σημερινό καλεσμένο της Παρασκευής μου. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το παλιό, το ERT News Radio. Είναι ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζον Ψαρόπουλος, ο οποίος με έδρα τώρα την Αθήνα γράφει και παρουσιάζει ειδήσεις, αφιερώματα και αναλύσεις με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Προηγουμένως εργάστηκε για το CNN και έχει συνεργαστεί με έντυπα όπως η Wall Street Journal, η Washington Post, η Liberty's Journal, το TLS, είναι το Times Literary Supplement, ωραίο είναι αυτό πολύ, το The Critic και το American Scholar και το Weekly Standard. Από το 2012 ο John εργάζεται ως ανταποκριτής του Al Jazeera, εδώ στην Αθήνα, όπου έχει κάνει ρεπορτάζ για την κρίση της Ευρωζώνης, τη μεταναστευτική κρίση και τις συνεχιζόμενες ελληνοτουρκικές εντάσεις. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω περισσότερα παρά μόνο να τον καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας, Τζον.
1: Ευχαριστώ που με τιμάτε με την πρόσκληση, Χρήστο.
0: Α, και ξέρετε ότι τις Παρασκευές ο ομιλών δεν ασχολείται με τη μουσική και τα τραγούδια. Αυτό είναι δουλειά του εκάστοτε καλεσμένου μας. Επιλέξαμε κλασικό κομμάτι για την αρχή. Για πες.
1: Γιατί τα έθνη μένονται εναντίον αλλήλων. Είναι ένα από τα κομμάτια του Μεσσία του Handel, ναι, και νομίζω ταιριάζει πολύ στην εποχή μας.
0: Είναι ερώτημα όμως, λέει, why, μάλλον, ναι, ναι, γιατί the nations so furiously, με μανία κάπως, ναι, έτσι,
1: ακριβώς,
0: Ray, why, μάλλον, ναι, ναι, γιατί the nations so furiously, με μανία κάπως, έτσι,
1: ακριβώς,
0: rage together.
1: Είναι ένα ερώτημα που ταιριάζει αυτή τη στιγμή.

0: ξεκίνησε από την Αμερική και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Η τελευταία έναρξη εχθροπραξιών από προχθές οφείλεται στο Ιράν. Mm-hmm. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί. Είναι ίσως μία προσπάθεια να ελέγξει την περιοχή, να δείξει ότι έχει το επάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, να αποδείξει ότι μπορεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ όποτε θέλει. Ο οργανισμός ιδιοκτητών δεξαμενόπλων Ιντερτάνκο είπε ότι εχθές το βράδυ, δηλαδή πέμπτη βράδυ, πέρασαν από τα στενά μόνο 30 πλοία, που είναι το ίμιση του αριθμού που περνούσε μέχρι πρότινος. Και το ενδιαφέρον είναι το εξής. Περίπου 8 με 10 από αυτά πέρασαν από το νότιο μέρος των στενών που ελέγχεται από τις συμμαχικές δυνάμεις του κόλπου, και τα περισσότερα πέρασαν από τα βόρεια στενά που ελέγχονται από το Ιράν, το οποίο ίσως έδωσε στο Ιράν το έναυσμα, ίσως τους έδωσε την εντύπωση ότι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και το υπόλοιπο και να επιβάλλουν αυτό που επιθυμούν, δηλαδή τον τιμάριθμο, την ταρίφα για το πέρασμα του κάθε πλοίου.
1: Είναι ορθό να υποθέσει κάποιος ή να πει ότι το Ιράν, εκεί που ήταν πάρα πολύ στριμωγμένο με την επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναδιαταχθεί, έχει πάρει επάνω του τώρα?
0: Έχει επιβιώσει καταρχήν. Ναι. Και ίσως έχει καταφέρει να διορθώσει και ένα μέρος της ζημιάς που έπαθε στο στρατιωτικό της υλικό. Mm-hmm. Οπωσδήποτε απέδειξε ότι έχει τη δύναμη του πυρός ακόμη και στα στενά και σε μεγαλύτερη εμβέλεια προς το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου, και το αποδεικνύει καθημερινά. Σήμερα πάλι χτύπησε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν. Mm-hmm. Νομίζω ότι ναι, αισθάνεται ως αποτέλεσμα ενδυναμωμένο, δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις, αλλά ποντάρει προφανώς σε μια επίδειξη ισχύως για να πετύχει αυτά που θέλει στη βαθύτερη διαπραγμάτευση με την Αμερική, που ακόμη δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Όταν έγινε η εκεχηρία τον Ιούνιο, 18 Ιουνίου, απλούστατα οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν τα στενά, γιατί είχε γίνει ένας αμοιβαίος αποκλεισμός, και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί, με υπόσχεση να λύσουν τα βαθύτερά τους προβλήματα σε βάθος περίπου 60 ημερών. Mm-hmm. Δεν έχει έρθει στην αντίληψή μας ότι αυτές οι βαθύτερες συνομιλίες ξεκίνησαν. Mm-hmm. Και είναι απορίας άξιο αν ο κύριος Τραμπ έχει την πρόθεση να μπει σε αυτή την συζήτηση. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θέλει μια μόνιμη κατάσταση έντασης στον κόλπο, αλλά κοιτάξτε τι ζητάνε οι Ιρανοί. Ζητάνε να ανοίξουν τα στενά με μία ταρίφα υπέρ τους, δηλαδή να τα ελέγχουν και με βούλα.
1: Δεν τα έλεγχαν μέχρι τώρα?
0: Εκ των πραγμάτων. Αλλά εάν συμφωνήσει ο κόσμος να μπει μία ταρίφα υπέρ του Ιράν, είναι ένας φόρος υπέρ τρίτων που ουσιαστικά τους δίνει και επίσημα τον έλεγχο. Δεύτερον, να αποδεσμευτούν όλα τα χρήματα που υπάρχουν δεκαετίες παγιδευμένα σε αμερικανικά ιδρύματα από την εποχή του Σάχη. Mm-hmm. Και τρίτον, να αποζημιωθούν για τον πόλεμο. Ακούστηκε ο αριθμός των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Wow. Και βέβαια σε αντάλλαγμα το Ιράν να συνεχίσει με ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα και να αποτάξει το πρόγραμμα των πυρηνικών όπλων. Είναι δύσκολο για τον κύριο Τραμπ να συνυπογράψει τέτοια πράγματα για πολλούς λόγους, αλλά μεταξύ τους ότι είναι ουσιαστικά μια επιστροφή στη συμφωνία που είχε φτιάξει η προηγούμενη κυβέρνηση Ομπάμα, πριν δύο κυβερνήσεις μάλλον, με το Ιράν το 2015, και που ο κύριος Τραμπ αποσύρθηκε από αυτήν το 2018, λέγοντας ότι ήταν μια κακή συμφωνία, σε αντίλαλο αυτόν που έλεγε ο κύριος Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Οπότε είναι λίγο, θα έλεγα, δύσκολο για τον κύριο Τραμπ να παραδεχθεί ότι πρέπει να επιστρέψει σε κάτι το οποίο ο ίδιος...
1: Ναι, βέβαια. Είναι πιο μετριοπαθής ο...

0: από τον Χαμενεή ο διάδοχος?
1: Δεν ξέρουμε ακόμη, γιατί δεν έχουμε δείγμα διακυβέρνησης. Αλλά ξέρουμε ότι το καθεστώς αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν πάντοτε, έχοντας μια σκληρή γραμμή απέναντι στο Ισραήλ και την Αμερική. Και προφανώς το κάνει αυτό γιατί το θεωρεί ζήτημα επιβίωσης.
0: Εσωτερική αντίδραση υπάρχει?
1: Και αυτό είναι δύσκολο να το ανοιχνεύσουμε, γιατί δεν υπάρχει ελευθερία των μέσων, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ώστε να βγαίνουν μηνύματα από το εσωτερικό. Νομίζω ότι όμως ο λαός του Ιράν έχει αποδείξει ότι έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της στήριξής του αυτό το καθεστώς, γιατί είχαμε τις τεράστιες διαδηλώσεις του Δεκέμβρη μέχρι τον Ιανουάριο, και όπου έχει σκοτωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Και με την καταστολή βέβαια δεν παραμένεις στην εξουσία ΕΣΑΗ. Οπότε, όπως είπε και ο καγκελάριος Μέρτς της Γερμανίας, οι μέρες του καθεστώτος είναι μετρημένες. Τώρα το ερώτημα είναι αν μετριούνται σε μήνες ή χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Λίγο πιο προς τα βόρεια τώρα. Η Μέση Ανατολή, η Γάζα είναι ερημικό τοπίο. Δεν ξέρω αν θα αναζωπηρωθεί και πάλι η ένταση και οι εχθροπραξίες. Ο Νετανιάχου φαίνεται ότι θα προτιμούσε να υπάρχει μια επιπρόσθετη ένταση.
1: Ίσως. Σίγουρο είναι ότι έχει δηλώσει την πρόθεσή του να επανακαταλάβει τη Γάζα, και αυτή είναι μια επιθυμία διαρκής των ακροδεξιών κομμάτων που είναι συνέτεροι του στην κυβέρνηση συνεργασίας, τα οποία δεν συμφώνησαν ποτέ στην αποχώρηση των επίκων από τη Γάζα και στο χάρισμα της Γάζας εξ ολοκλήρου στους Παλαιστινίους. Και αυτό βρίσκουν τώρα μια ευκαιρία να το ανατρέψουν. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι κάτι που πολιτικά και οικονομικά είναι εφικτό για το Ισραήλ να γίνει.
0: Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο Earth News Radio, είμαστε, ο καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο Τζον Γιάννης, έτσι δεν είναι, Ψαρόπουλος. Λοιπόν, θυμάμαι ότι υπήρχε και ένας στην παρέα που ήταν ο Ντέρεκ ο Γατόπουλος.
1: Ο Γατόπουλος.
0: Δηλαδή υπήρχε Ψαρόπουλος και Γατόπουλος.
1: Με τον Ψαρόπουλο να αποφεύγει το Γατόπουλο, έτσι. ο Ντέρεκ είναι πολύ καλός φίλος και συνάδελφος στο Associated Press.
0: Είναι εδώ.
1: Είναι εδώ στην Αθήνα. Και εδώ. Ο αδελφός του, ο Άλεξ Γατόπουλος, είναι executive producer, παραγωγός και υπεύθυνος επί των θεμάτων άμυνας στην Ντόχα, στο Al Jazeera, στο δικό μου το μαγαζί.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε λίγο για τους τίτλους των ειδήσεων. Το μεσία του Χέντλ πώς τον επέλεξες?
1: Για αυτό το ερώτημα το ρητορικό, γιατί τα έθνη μένονται εναντίον αλλήλων, τι είναι αυτό που προκαλεί τις διαρκείς συγκρούσεις? Και αυτό δεν είναι κάτι της εποχής μας, είναι κάτι διαχρονικό στην ανθρώπινη ιστορία, θα έλεγα και πολύ χειρότερο στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας της Παρασκευής, τον Γιάννη Ψαρόπουλο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη για τους δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Στη Βουλή η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος της 13ης σύνταξης ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη μείωση της τιμής της βενζίνης από τα διυλιστήρια κατά 10 λεπτά, αναφέρει το ΚΚΕ. Στόχος η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει την διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εφέσιμη ποινή 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα επέβαλε το μεικτό ορκωτό στους δύο αστυνομικούς του ΑΛΦΑΤΑΦ Ομονίας για τον βιασμό 19χρονης το 2022. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία συνατική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα, αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα και ο Θάνος μας επέλεξε ένα ωραίο κομματάκι από τον Άγγλο σύγχρονο κλασικό συνθέτη, τον Ρόναλντ Μπίντζ, ο οποίος έγραψε αυτό το πολύ χαριτωμένο, την χαριτωμένη αυτή μινιατούρα με τον τίτλο Two Domestic Pictures, δηλαδή δύο, πώς να το πούμε τώρα, Γιάννη, βοήθα. Two domestic, στο σπίτι.
1: Δύο οικίες εικόνες.
0: Δύο οικίες εικόνες. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα και με τον Γιάννη Ψαρόπουλο είμαστε εδώ στο στούντιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έχω σημειώσει μία τετράδα από ηγέτες που θεωρώ ότι το κοινό του στο σημείο είναι ότι είναι μάτσο. Έβαλα τον Τραμπ, έβαλα τον Πούτιν, τον Νετανιάχου και τον Ερντογάν. Είναι σωστή η τετράδα αυτή?
1: Ναι, θα έλεγα με τον Πούτιν και τον Ερντογάν πιο μάτσο ακόμη και από τους άλλους δύο.
0: Αυτοί οι δύο είναι οι πιο μάτσο, ε?
1: Είναι οι πιο ανθρωποκεντρικοί, προσωποκεντρικοί ηγέτες, θα έλεγα, ακόμη και σε σχέση με τους άλλους δύο.
0: Υπάρχει, εσύ που παρακολουθείς όλα αυτά τα πολεμικά μέτωπα, έχεις κάποια στιγμή σκεφτεί ή και δουλέψει μέσα στο μυαλό σου πώς μπορεί να τελειώσει και το ένα μέτωπο και το άλλο?
1: Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς. Με τον μεν κόλπο, επειδή υπάρχουν εντάσεις κατά καιρούς, μπορεί κανείς να πει ότι θα καταλαγιάσει για μερικά χρόνια και θα ξαναανάψει όταν κάποιος έχει όρεξη, αλλά το στενό του Ορμούς θα παραμείνει μια ευαίσθητη περιοχή για ευνόητους λόγους. Είναι ένα πέρασμα για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου και είναι ένας τρόπος να εκβιάσει τη Δύση. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσει η Δύση από αυτό δεν είναι να καταστήσει ασφαλές το πέρασμα, είναι να απεμβολήσει τα ορυκτά καύσιμα και να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη. Το άλλο είναι
0: εφικτό αυτό?
1: Είναι εφικτό σε βάθος χρόνου και έχει και άλλους καλούς λόγους για να γίνει, διότι ο πλανήτης δεν αντέχει πλέον στην αυξανόμενη χρήση ορυκτών καυσίμων. Ο άλλος πόλεμος της Ουκρανίας είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί η κυβέρνηση Πούτιν είναι πάρα πολύ αποφασισμένη να μην χάσει αυτό το κομμάτι γης, το οποίο το θεωρεί προέκταση της Ρωσίας. Όχι μόνο αυτό, ολόκληρη την Ουκρανία.
0: Ολόκληρη την Ουκρανία.
1: Ως ιστορική γενέτειρα του ρωσικού έθνους. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο βασιλιάς Όλεγκ που κατέβηκε στο Κίεβο και έφτιαξε εκεί την πρώτη ρωσική πρωτεύουσα το 10ο αιώνα. Λοιπόν, θεωρούν ότι είναι ρωσικό έδαφος και το λένε συνεχώς. Οι Ουκρανοί δεν μπορούν να τους δώσουν να καταλάβουν ότι εκείνοι αισθάνονται διαφορετικοί και θέλουν να είναι κομμάτι της Δύσης. Οι Ρώσοι δεν το δέχονται αυτό. Και ο κύριος Πούτιν και γύρω του δείχνουν αποφασισμένοι είτε να τους καθυποτάξουν είτε να τους εκτοπίσουν και να βάλουν έπικους Ρώσους, ρωσόφωνους, στις περιοχές που θα κατακτήσει η Ρωσία.
0: Εκείνη η περιοχή που είναι η Ουκρανία σήμερα ήταν πάντοτε ρωσική παλιότερα? Από πού προέκυψαν οι Ουκρανοί?
1: Η Ουκρανία είναι ένα έθνος που δημιουργήθηκε μέσα από την ζύμωση Ρωσίας με γειτονικά έθνη, Πολωνία, Ρουμανία, αλλά και το βυζαντινό κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ιστορικά υπήρχαν Έλληνες στο ουκρανικό έδαφος και ιδιαίτερα μετά, στο τέλος του 18ου αιώνα, όταν η Κατερίνη η Μεγάλη κάλεσε τους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να έρθουν και να επικύσουν τα νέα αυτά εδάφη που είχε κατακτήσει από την Οθωμανική. Σήμερα υπάρχουν ακόμη 150.000 Έλληνες της Μαριούπολης που εκδιώχθηκαν λόγω της ρωσικής εισβολής και ζουν στο Κίεβο. Αυτό δεν το συζητάμε πολύ συχνά. Και υπάρχουν 100.000 Έλληνες σήμερα στην Οδυσσό. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν επέλεξαν να μείνουν υπό ρωσική κατοχή.
0: Και τι, προσφυγοποιήθηκαν μέσα στον τόπο τους?
1: Ναι, εκτοπίστηκαν εσωτερικά, όπως λέμε. Είναι ένας πληθυσμός που πήγε στο Κίεβο και όχι, δεν έμεινε στη Μαριούπολη, διότι δεν καλωσόρισε τον Ρώσο εισβολέα.
0: Το θρησκευτικό στοιχείο πόσο ενισχύει τον Πούτιν, τι γίνεται στην Ουκρανία, διότι και εκείνη νομίζω ότι είναι ορθόδοξη ή κάνω λάθος?
1: Είναι ορθόδοξη, και όπως ξέρεις, Χρήστο, ο πατριάρχης μας ο Βαρθολομαίος έδωσε πριν λίγα χρόνια την αυτοκεφαλία, την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Κάτι που εκνεύρισε τον Ρώσο, τον Αρχιεπίσκοπο.
1: Κάτι που εκνεύρισε και το Κρεμλίνο, διότι το Κρεμλίνο εργαλειοποιεί την Ορθοδοξία πολιτικά και προσπαθεί να πείσει τους ορθόδοξους πληθυσμούς της Ουκρανίας ότι εσείς είσαστε δικοί μου. Δεν θέλει ανεξάρτητη Ουκρανική Εκκλησία, γιατί αυτό ενισχύει την εθνότητα και το κράτος. Αλλά η ορθόδοξη παράδοση από το 19ο αιώνα, που δημιουργήθηκαν τα κράτη-έθνη, είναι να έχουμε αυτοκέφαλες εθνικές εκκλησίες. Λοιπόν, ο Πατριάρχης ακολουθεί αυτή την παράδοση. Οπότε και εκεί η Ρωσία είναι απέναντι στον ελληνικό, αν θέλετε, τρόπο σκέψης και παραδοσιακό τρόπο σκέψης.
0: Ο αραβικός κόσμος, και ένα κομμάτι του οποίου υπηρετείς ως δημοσιογραφικά και εσύ, πώς επηρεάζει τα πράγματα? Φαίνεται ότι είναι αποστασιοποιημένος επί του παρόντος από γεγονότα που συμβαίνουν, και θα ήθελα να επεκτείνω λίγο και το ερώτημα στο δικό μου τον καημό, που είναι η Κύπρος.
1: Ναι. Ο δυτικός κόσμος έχει βάλει πλάτη, βέβαια, στην Ουκρανία.
0: Και, ναι, βέβαια.
1: Και έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει.
0: Στην Κύπρο όμως είναι ένα περίεργο μείγμα, Γιάννη. Υπάρχουν Ουκρανοί πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν και Ρώσοι ακόμα περισσότεροι. Είναι εκείνοι που πήραν τα διαβατήρια, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία και εγκαλείται ο πρόεδρος της Κύπρου τώρα, και πλέον έχουν μετικήσει στην Βόρεια Κύπρο. Δηλαδή άνοιξαν προξενείο οι φίλοι μας οι Ρώσοι εκεί, ναι, και έχουν αγοράσει οτιδήποτε υπάρχει στην γραμμή, θαλασσογραμμή, μεταξύ Κερίνιας και Αμοχώστου.
1: Ναι, διότι με την έναρξη του πολέμου το 1922, η Τουρκία ήταν η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που αρνήθηκε να ασκήσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των ρωσικών συμφερόντων. Οπότε βρήκαν στην Τουρκία ασφαλές καταφύγιο η ρωσική διασπορά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι μια τόσο πολύ πολιτική πράξη, ας πούμε, σύμπλευσης με την Τουρκία και τις τουρκικές βλέψεις στην Κύπρο. Ήταν περισσότερο μια επιλογή συμφερόντων ιδιωτικών. Μάλιστα. Τους συνέφερε να είναι εκεί για να αποφύγουν τις κυρώσεις. Στην Κυπριακή Δημοκρατία, από ό,τι μου λένε οι Κύπροι, οι Ρώσοι αντικαθίστανται από Ισραηλινούς.
0: Ναι. Ναι.
1: Οι οποίοι αγοράζουν πάρα πολλές εκτάσεις εκεί και σπίτια κτλ.
0: Ναι, κυρίως στη Λεμεσό, ναι.
1: Και εδώ υπάρχει ένα τελείως άσχετο θέμα από τον πόλεμο. Το ήξερες ότι πέρσι το 40% των ακινήτων που πουλήθηκαν στην Κύπρο πουλήθηκαν σε μη Κυπρίους?
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Και η πλειοψηφία αυτού του 40% είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Κύπροι αρχίζουν και ανησυχούν, γιατί και εκεί η πώληση ακινήτων σε ξένους ανεβάζει τις τιμές, όπως και εδώ, και αρχίζουν και ανησυχούν ότι η ακίνητη περιουσία θα γίνει πολυτέλεια, ιδιοκτησία της για τους Κυπρίους, και έχει συζητηθεί η πρόταση, δεν έχει συζητηθεί επισήμως, αλλά έχει συζητηθεί να ενταχθεί στη Βουλή μια πρόταση νόμου, ώστε οι ξένοι αγοραστές να περιορίζονται κατά κάποιον τρόπο, είτε στον αριθμό ακινήτων, είτε στο ποσό που μπορούν να ξοδέψουν.
0: Ναι, εγώ πιάνω συχνά στην Κύπρο και η σύζυγος μου είναι από εκεί. Βλέπεις ειδικά στη Λεμεσό την τεράστια μεταβολή της πόλης. Εσχάτως άνοιξε και το, νομίζω λέγεται Χάγκασα, το περίφημο νοσοκομείο το μεγάλο του Ισραήλ, που πηγαίνανε από παντού για να, γιατί είχαν καλή ιατρική. Ναι. Τώρα έχει μετακομίσει στην Λεμεσό αυτό.
1: Ναι, είναι όπως μια Κυπρία κυρία μου το περιέγραψε, είναι, έχει γίνει Ντουμπάι η Λεμεσός. Η αλήθεια είναι ότι αν κυκλοφορήσεις απόγευμα στην πολύ όμορφη παραλιακή ζώνη, θα ακούσεις περισσότερο ξένες γλώσσες παρά ελληνικά.
0: Όπως παλιότερα που είχαν μπει πολλοί Λιβανέζοι. Τότε όταν η Βηρητός και εγώ ήταν. Πάντοτε η Κύπρος έχει αυτά. Λοιπόν, Γιάννη μου, ένα ερωτηματικό που μέσα στο μυαλό μου με βασανίζει είναι, δεν δαπανώνται απίστευτα χρήματα για αμυντικές, σε αμυντικές δαπάνες? Δηλαδή πόσο, γιατί πρέπει να γίνεται όλο αυτό?
1: Το ερώτημα είναι εύλογο και κέριο, αλλά έχουμε έναν πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος από το 22, με τη Ρωσία να δείχνει πολύ αποφασισμένη να κατακτήσει την Ουκρανία. Έχει μιλήσει για προσάρτηση, όχι έχει μιλήσει, έχει προσαρτήσει συνταγματικά και νομικά 4 επαρχίες της Ουκρανίας.
0: Με κύβδηλα δημοψηφίσματα.
1: Με κύβδηλα δημοψηφίσματα. Και άλλες 4 επαρχίες τις θεωρεί ζώνη ασφαλείας. Δηλαδή θέλει να πάει μέχρι το Δνίπερο και βλέπουμε. Αυτή είναι η μισή Ουκρανία. Οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που έχει αφυπνίσει την Ευρώπη. Κάποιοι θα έλεγαν ότι ίσως το ερώτημα θα έπρεπε να τεθεί ανάποδα. Γιατί επί τόσα χρόνια η Ευρώπη μπορούσε να ξοδεύει το 1% του ΕΠ για την άμυνα? Επειδή μας πρόσεχε η Αμερική. Θυμάσαι ότι η κυρία Μέρκελ δεν ήθελε να φύγει από το 1,2%. Και με χίλια ζόρια πήγε στο 1,3%. Σήμερα η Γερμανία έχει δεσμευτεί για το 3 και το 3,5. Η Ελλάδα, που φέτος θα ξοδέψει 7 δισεκατομμύρια για την άμυνα, και πολλοί φωνάζουν ότι είναι δυσανάλογο και ακριβό και αγοράζουμε ξένα όπλα κτλ., δεν υπερβάλλει κατά τη δική μου άποψη, διότι έχει απέναντι μια μόνιμη απειλή από την Τουρκία. Και ας δούμε λίγο τα νούμερα σε σύγκριση με άλλα.
0: Για πες.
1: Η υγεία θα κοστίσει 8 δισεκατομμύρια. Η παιδεία επίσης 7. Η μεγαλύτερη δαπάνη του προϋπολογισμού είναι οι συντάξεις, 35 δισεκατομμύρια. Η δεύτερη μεγαλύτερη είναι η δημόσια μισθή, 24,5 δισεκατομμύρια. Σχεδόν αυτά τα δύο.
0: Ιδίως τώρα που γερνάμε περισσότερο, δηλαδή.
1: Ναι, το πρώτο
0: προσδόκιμο όριος ζωής έχει μεγαλώσει. Έτσι, δόξα το Θεό.
1: Έτσι είναι. Το πρώτο κρύβει το δημογραφικό θέμα και το άλλο είναι το μέγεθος του δημοσίου, που είναι ένα θέμα συζήτησης. Αυτά τα δύο όμως μαζί είναι 60 δισεκατομμύρια. Είναι σχεδόν ο μισός προϋπολογισμός, που είναι 130 δισεκατομμύρια. Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις δαπάνες και στην τουρκική απειλή, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή να δώσουμε 7 δις για την άμυνα. Και χωρίς να μετρήσουμε άλλες μελλοντικές απειλές, όπως Ιράν, όπως δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει.
0: Ναι, προσπαθώ να το χωνέψω όλο
1: και
0: αυτό. Ναι.
1: Και αυτός είναι ο λόγος, Χρήστο, που η Ευρώπη αποφάσισε επιτέλους να δανειστεί χρήματα για την άμυνα. Ένα κονδύλι 150 δισεκατομμυρίων που έμεινε από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τώρα διαθέσιμο για την άμυνα. 150 δις.
0: Για την άμυνα ποιων, των κρατών μελών?
1: Των κρατών μελών της Ευρώπης. Και δανειζόμαστε τώρα άλλα 90 δις για να τα δανείσουμε στην Ουκρανία. Ουσιαστικά τους τα χαρίζουμε και θα τα πάρουμε πίσω από τις ρωσικές καταθέσεις σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά δηλαδή θα τα πληρώσουν οι Ρώσοι. Αλλά εδώ βλέπεις αμέσως 240 δις σε δανεισμό για την άμυνα, όταν πριν το 22 δεν υπήρχε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η Ευρώπη συμφωνεί ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη πώς λέγεται, να ενδυναμώσουμε το στράτευμα.
0: Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 9 παρά 10, να πούμε έτσι, και είναι η ώρα να, πάντοτε σε αυτή την εκπομπή, να ανοιχνεύσουμε λίγο το πρόσωπο που έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καταρχάς, Γιάννη μου, από πού κρατάει η σκούφια σου?
1: Εγώ είμαι από Αλεξανδριανή γιαγιά που παντρεύτηκε Θάσιο.
0: Άντε.
1: Και μικρασιάτισσα γιαγιά που παντρεύτηκε Κύπριο.
0: Μοιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Ο πατέρας μου, Αλεξανδρινός, ο παππούς, ήταν μικρασιάτης, αλλά έφυγε και πήγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί πέρα ήταν μάγειρας, έφτιαχνε σούπα μολοχία για τον Καβάφη, παρακαλώ. Και ο μπαμπάς ήταν, ξεκίνησε και πήγε στην Αφρική.
1: Ναι.
0: Από εκεί πήρε την μάνα μου από την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και τους πήγανε στην Αφρική. Εκεί ο Μιλόν γεννήθηκε και μεγάλωσε.
1: Δεν αποκλείεται καθόλου οι γονείς μας να διασταυρώθηκαν κάπου στην Αφρική, γιατί ο πατέρας μου ήταν εκεί.
0: Πού?
1: Τη δεκαετία του 50, και το 63 ήρθε στην Ελλάδα.
0: Α, πού ήταν?
1: Ήταν Αιθιοπία, Κένια, Τανζανία και Νότια Αφρική.
0: Εμένα πήγε πρώτα τα Τανζανία. Τον έστειλε η ιταλική εταιρεία που θα φτιάχναν κάτι φράκτες και κάτι τέτοια, και μετά από εκεί κατέληξε στην Ζιμπάμπουε, σήμερα Ροδεσία τότε.
1: Οι Έλληνες είμαστε, έχουμε και είχαμε από την αρχαιότητα μια τεράστια διασπορά.
0: Ναι.
1: Γιατί τα υπολείμματα ελληνικών εμπορικών αποικιών υπάρχουν σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου από τις αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ. και νομίζω συνεχίζουμε μια παράδοση που είναι μέσα στο πετσί μας.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είναι και η ναυτοσύνη και ο εφοπλισμός, και όπως είναι και πολλά άλλα πράγματα, η αγάπη για τις τέχνες, για τη γνώση, για τα γράμματα. Νομίζω ότι αν κοιτάξει κανείς την ελληνική ιστορία, βρίσκει ότι τις εποχές που η Ελλάδα δεν είχε την πολιτική δύναμη να αυτοπροσδιορίζει το μέλλον της, το self-determination που λέμε, όταν χάναμε την εξουσία μας σε ξένες δυνάμεις, αυτό που μας κράτησε ενωμένους ήταν αυτή η αγάπη της μάθησης, της γλώσσας και της τέχνης. Και αυτά τα πράγματα μπορέσαμε να τα μοιραστούμε και με τρίτους μη Έλληνες.
0: Γιάννη μου, το Substack, μπορείς να μιλήσεις λίγο για αυτό, να ακούσουν και οι ακροατές? Δηλαδή, είναι σαν ένα site.
1: Είναι μια πλατφόρμα.
0: Μια πλατφόρμα. Και εκεί πέρα μπορεί να μπει κάποιος και να δει και τα άρθρα τα οποία κάνεις, αλλά και τις απόψεις που έχεις για τα γεωπολιτικά περισσότερο.
1: Εγώ έφτιαξα εκεί ένα ιστότοπο που λέγεται Hellenica.
0: Hellenica, ναι.
1: Τα ελληνικά πράγματα δηλαδή. Ναι. Έκλεψα την ονομασία από τον Ξενοφόντα. Μπορεί κανείς να φτιάξει είτε site με γραπτό λόγο, ή να κάνει podcast, ή να κάνει webcast, δηλαδή τηλεοπτικό. Είναι μια πλατφόρμα που έχει φέρει πάρα πολύ καλό κόσμο, και δημοσιογράφους και καθηγητές και ανθρώπους των τεχνών, οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα φόρουμ όπου μπορούν να ακούσουν άλλες απόψεις καλλιεργημένες και εμπεριστατωμένες, αιτιολογημένες, και να ξεφύγουν από τα μέσα, όπως, τέλος πάντων, μην πούμε ονόματα, όπου ένας βρίζει τον άλλον. και εκεί βρίσκει κανείς πολύ χρήσιμη και ουσιαστική ύλη στο Substack.
0: Πράγματι. Γιάννη μου, στα προσωπικά λίγο, έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, παιδί?
1: Είμαι παντρεμένος, έχω την τύχη να είμαι παντρεμένος με την Alicia Stallings, Αμερικανίδα, φιλέλληνα. Μάλιστα, πέρσι της απονεμήθηκε το μετάλλιο Βίρονα για τον φιλελληνισμό της από την Ακαδημία Αθηνών.
0: Από σένα απέκτησε τον φιλελληνισμό?
1: Νομίζω τον είχε ανεξάρτητα.
0: Α,
1: και μάλλον αυτό την οδήγησε σε μένα. αλλά η Αλήσια έχει μεταφράσει τον Ισίωδο σε έμετρο αγγλικό λόγο, τα έργα και τις ημέρες. Έχει μεταφράσει πολλούς σύγχρονους ποιητές, τον Βαλαωρίτη, τον Καβάφη και άλλους, και έχει γράψει πολλά ποίηματα στα αγγλικά για τη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Μιλάει τα ελληνικά.
1: Μιλάει πλέον και τα νέο ελληνικά, αλλά ξεκινήσαμε από τα αρχαία. Αυτό είχαμε από κοινού, γιατί σπουδάσαμε αρχαία.
0: Παιδιά, θα φέρουμε τη σύζυγο, έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, με παιδιά έχουμε.
1: Έχουμε δύο παιδιά, τον Ιάσονα, 21, που είναι στην Αμερική σήμερα, και την Αταλάντη, 16 χρονών, που έχει ακόμη 2 χρόνια λύκειο.
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Είναι εδώ. Φαντάζομαι ότι είναι το κορίτσι του μπαμπά.
1: Πάντοτε. Αυτό στην Ελλάδα νομίζω το έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι οι δύο αργοναύτες μας, όπως τους λέμε.
0: Γιάννη, εάν, πάντοτε κάνω και αυτό το ερώτημα, εάν ναυαγούσες κάπου, είναι σαν το Desert Island Discs που, αν θυμάσαι, από το Λονδίνο, τι βιβλίο θα έπαιρνες μαζί σου?
1: Πολύ δύσκολο ερώτημα. Εγώ, επειδή διαβάζω, μου αρέσει να διαβάζω ιστορία, μάλλον θα έπαιρνα ένα ιστορικό βιβλίο. Ίσως ένα βιβλίο που να πραγματεύεται την ιστορία των Ελλήνων. Αλλά για πόσο καιρό θα ήμουν ναυαγός εκεί πέρα? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Δεν το ξέρουμε ποτέ αυτό.
1: Γιατί αυτό θα ορίσει και το μέγεθος του βιβλίου, ίσως.
0: Πάντοτε λέω στην εκπομπή αυτή, γιατί άκουγα στα χρόνια μου στο Λονδίνο την εκπομπή αυτή, το Desert Island Discs, όπου η Margaret Thatcher τι βιβλίο θα έπαιρνε μαζί της.
1: Τι βιβλίο?
0: Το SAS Manual for survival.
1: Μπράβο της.
0: Αυτό θα έπαιρνε.
1: Την καλύτερη απάντηση.
0: Οι περισσότεροι θα έπαιρναν τη βίβλο, επειδή είναι τεράστιο και σου λέει θα διαβάζω.
1: Αλλά βέβαια έχει δίκιο, γιατί όλοι υποθέτουμε ότι θα έχουμε την άνεσή μας σε ένα έρημο νησί, ενώ θα είναι μια μάχη επιβίωσης.
0: Μιας και την ανέφερα τη Θάτσερ, ποιοι ηγέτες κάτε σε ξεχωρίζουν τώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο?
1: Ο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, γιατί έχει δείξει απίστευτο θάρρος και σθένος στην άμυνα της χώρας του.
0: Και τον οποίο τον κοροϊδεύανε πολύ, και φίλοι μου στην Κύπρο τον λέγανε ηθοποιάκος.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτά τα αφηγήματα ήταν φυτεμένα από ρωσική προπαγάνδα. Και απλά κάποιοι ίσως παρασύρθηκαν. Έδειξε όμως ότι έφτιαξε εκ του μηδενός μια άμυνα ικανή απέναντι στη Ρωσία. Τον Μαρκ Κάρνι του Καναδά, γιατί ανοίγει έναν δρόμο για το πώς μπορούν τα κράτη μεσαίου μεγέθους και βεληνικούς να αλληλοστηριχθούν απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, με τις οποίες μπορεί να μην συμφωνούν. Και νομίζω ο Σβέρε Στουμπ της Φιλανδίας, ο οποίος επίσης έχει μια πολύ καθαρή κρίση και ισορροπημένες θέσεις για τη χώρα του.
0: Επειδή μου αρέσει πολύ το τραγούδι που επέλεξες για το τέλος, θα καλησπερίσουμε και σένα και θα ευχαριστήσουμε τους ακροατές που ήταν μαζί μας. Επέλεξες Μοσχολιού και
1: Ξαρχάκο.
0: Ξαρχάκο.
1: Και θα σου πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί νομίζω στην εποχή μας, που είναι μια σκληρή και δύσκολη εποχή, είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της καλοσύνης, της ανοιχτής καρδιάς, ακόμη και προς ξένους.
0: Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι. Άνα, δεν έχω προσέξει ποιος είναι ο στιχουργός. Ο Γκάτσος είναι άραγε.
1: Πρέπει να το μάθω και να σου το
0: πρέπει
1: πω.
0: Πρέπει να το μάθω. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Οι ακροατές μας ξέρουν ότι η συζήτηση αυτή σε λίγο χρόνο θα ανέβει στο ertecho.gr και μπορείτε να την ξανακούσετε. Και εμείς θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Χίλια ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: ευχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για δύο 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου, κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διελιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική, ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικεί στη διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εξέφρασε δε την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής. Σαφείς οδηγίες σε περίπτωση δολοφονίας του από το Ιράν, δήλωσε ότι έχει αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εφημερίδα New York Post. Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Το μόνο που έχω κάνει είναι να αφήσω οδηγίες. Αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά με τρόπο και σε κλίμακα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία ελπίζει να επιτύχει αποτέλεσμα στην άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ αλλά και στην επιθυμία της να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων. Μιλώντας στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT Haber, ο Φιντάν τόνισε ότι υπάρχει πολιτική βούληση τόσο από την Άγκυρα όσο και από την Ουάσιγκτον για το θέμα και ότι οι αρμόδιοι υπουργοί εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού και στο τι μας ξημερώνει τώρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή, εδώ ακούτε Air News Radio 105,8, στο μικρόφωνο είναι Φελή Γερού και ξεκινάμε.

νομίζω ότι μία είναι η είδηση της ημέρας, η σύλληψη για τη Μαρφίν και πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα τρία πρόσωπα που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό, που είναι τραύμα στη συλλογική μας μνήμη.

λοιπόν Παρασκευή 10 Ιουλίου και λέγαμε για την είδηση της ημέρας, πώς έγινε η σύλληψη των δύο ανδρών και της μιας γυναίκας, γιατί η γυναίκα έχει εκδοθεί διεθνές έντελμα σύλληψης, και πώς είναι μια υπόθεση που πραγματικά μας έχει πληγώσει πάρα πολύ, και όσο περνούσαν τα χρόνια και δεν υπήρξε και κάθαρση, δηλαδή δεν υπήρχαν ένοχοι, νομίζω ότι μας πληγώνει ακόμα

μήνυμα. Ένα μήνυμα, ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήταν η αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Κατονόμαζε τους υπαίτιους της φωνικής επίθεσης, αυτά τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα, και διάφορα άλλα μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια τέλος πάντων εγκληματική ομάδα. Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σοβαρή, ως βάσιμη από τις αρχές, και άνοιξαν εκ νέου τον φάκελο.

Όποιος βρίσκεται στα social media δεν μπορεί παρά να μην έχει δει εικόνες από το ευρωπαϊκό tour του Bad Bunny, ο οποίος είναι όχι στα πάνω του, όχι στο πικ του. Εντάξει, είναι η χρονιά του, ειδικά μετά την εμφάνιση που έκανε στο Super Bowl, είναι απίστευτος. Λοιπόν, ο Bad Bunny, ο οποίος είναι από το Περτορικό, έχει δημιουργήσει ένα ίδρυμα το οποίο ξεκινάει αυτή τη χρονιά, τώρα ξεκινάει δηλαδή, και έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που τρέχει. Προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για νέους στο Περτορικό. Στην πραγματικότητα προσφέρει ευκαιρίες για τους νέους στο Περτορικό. Και είναι ωραίο που προσφέρει πίσω ο Bad Bunny, γιατί η ιστορία του είναι το απολύτως success story. Σκεφτείτε ότι πριν από λίγα χρόνια ο Bad Bunny δούλευε σε ένα σούπερ μάρκετ. Ήταν στο ταμείο. Και μέσα σε 4 χρόνια, 5, δηλαδή το 17, 18, εντάξει, 8 χρόνια, είδε τη ζωή του να αλλάζει και να βρίσκεται στην ψηλά, στο πιο ψηλό σημείο της μουσικής βιομηχανίας. Απίστευτη ιστορία. Ένα φτωχό παιδί από το Περτορίκο.

Δεν θα δει άσπρη μέρα η Γαλλία, διότι συνεχίζεται ο αύξονα, ο καύσωνας. Θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει και μια κόπωση, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί σχεδόν από την αρχή του καλοκαιριού. Και έχει επαναφέρει αυτό στη δημόσια συζήτηση, τουλάχιστον στη χώρα, μια τρομερή ανάγκη να επανεξετάσει η Γαλλία τη στρατηγική της για το κλίμα. Σκεφτείτε ότι ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται, είναι, ας πούμε, 90-80 χιλιόμετρα από την Τουλούζη, έκλεισε χθες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

0: run things pretty certain. Help me make it in the night. And showed me somewhere else between wrong and right.
1: Και να σας πω για μια έρευνα που είναι για τις οθόνες, αλλά δεν είναι για τα παιδιά, είναι για τους γονείς των παιδιών. Λοιπόν, τι λέει αυτή η νέα έρευνα? Ότι όταν οι γονείς είναι κολλημένοι, οι γονείς στις οθόνες των κινητών τους, μπορεί να προκαλέσει αυτή η συμπεριφορά ένα τρομερό άγχος στα παιδιά, ειδικά παιδιά μικρής ηλικίας. Αισθάνονται υποτιμημένα, αισθάνονται παραμερισμένα σήματα, δεν μπορούν να εξηγήσουν, να καταλάβουν γιατί οι γονείς τους τους αγνοούν, γιατί δίνουν προτεραιότητα σε αυτή τη μικρή οθόνη, ειδικά σε ηλικίες, ξέρετε που δεν υπάρχει ούτε εκείνη η λογική. Οπότε αυτή η συμπεριφορά των γονιών με πάρα πολύ μικρά παιδιά να είναι κολλημένα στο κινητό τους είναι προβληματική. Το ξέραμε, αλλά αυτή η έρευνα έρχεται να το επιβεβαιώσει. Με συνέπειες που λέει η έρευνα ότι μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές. Οι ερευνητές ζήτησαν από 600 νέους 12 με 17 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες να περιγράψουν τις εμπειρίες τους. Πολλοί λοιπόν έφηβοι, σημερινοί έφηβοι, θυμήθηκαν ότι οι γονείς τους έδιναν προσοχή στις οθόνες. Εκείνα ως παιδιά προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους, να παίξουν, ένιωθαν υποτιμημένα, παραμερισμένα, ασήμαντα. Και νομίζω ότι να το ακούσουμε, να διαβάσουμε αυτή την έρευνα με προσοχή.

θυμάστε το λίστι με τις γλαδιόλες. Έχουν περάσει 42 χρόνια. Σαν σήμερα, πριν από 42 χρόνια, ο Θόδωρος Βενάρδος αυτοκτόνησε στο κελί του στον Κορυδαλό. 6 Νοεμβρίου του 1973. Και τότε ήταν που ο 24χρονος τότε Θόδωρος Βενάρδος, καλοντυμένος, κομψός, όμορφος, χτυπάει την Εθνική Τράπεζα. Ήταν στην Οδό Πρατίνου και θα μείνει στην ιστορία ως ο ληστής με τις γλαδιόλες.

από όλα τα προβλήματά μας έχουν ναι στη Βρετανία και συζήτηση τι θα γίνει με τα Μέγαν Μάρκελ. Έχει επιστρέψει ο Χάρη στην Αγγλία, αν θα βρεθεί στο πλευρό του η σύζυγός του, αν θα δουν επιτέλους τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν πάει ποτέ στην Αγγλία και δεν έχουν γνωρίσει ποτέ τον παππού τους, τον βασιλιά. Οπότε φαίνεται ότι αυτή η οικογενειακή επανένωση δεν θα γίνει. Δεν ξέρω πόσο σας ένοιαζε, εγώ σας ενημερώνω. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Είναι Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη για τους δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει την διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εφέσιμη ποινή 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα επέβαλε το μεικτό ορκωτό στους δύο αστυνομικούς του Αλφα Τάφο Μονίας για τον βιασμό 19χρονης το 2022. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Ανά Μασάτουαν. Σας έλεγα πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων για το ότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι δεν θα γίνει αυτή η επανένωση Χάρη και Μέγκαν με τον Κάρολο και τα παιδιά. Και τώρα μόλις γράψαν ότι πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα η επίσκεψη του Χάρη και της οικογένειάς του με τον Κάρολο και την Καμίλα και ότι ήταν προσωπική και δεν θα υπάρχουν ούτε ανακοινώσεις, ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα.

0: Λοιπόν, τι λέτε να πάμε να καλησπερίσουμε τον Αντώνη Μιλωνάκη, ο οποίος είναι συγγραφέας βιβλίων για ενήλικες και για παιδιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς? Επειδή είστε νέος, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, θέλετε να μιλάμε στον ενικό?
1: Εννοείται.
0: Τέλεια, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φαίνεται, δεν ξέρω, ότι εσύ που έχεις αφιερωθεί λοιπόν στη συγγραφή, ότι καταλαβαίνεις και έρχεσαι σε επαφή με πάρα πολλά παιδιά, γιατί επισκέπτεσαι σχολεία, έχεις καθημερινή επαφή και τριβή. Πώς βλέπεις το βιβλίο, τι θέση έχει πια το βιβλίο στη ζωή των παιδιών, των εφήβων, των νέων τέλος πάντων? Γιατί εμείς απ' έξω νιώθουμε ότι οι οθόνες δυστυχώς δεν αφήνουν και πολύ χώρο.
1: Κοίτα, είναι μια εποχή δύσκολη, γιατί όντως οι οθόνες και τα κινητά και όλα έχουν προκαλέσει ζημιά, και όχι μόνο στα παιδιά και στους ενήλικες. Η διάσπαση προσοχής πια είναι ένα κανονικό πρόβλημα. Και εγώ έγραφα για μια ηλικία, το παιδικό μου βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-12, που είναι από τις πιο δύσκολες ηλικίες, γιατί είναι η ηλικία που ένα παιδί μπορεί να πει όχι, δεν θέλω να διαβάσω, θέλω να κάνω αυτό. Δεν είναι πια 6 χρονών που δεν έχει δικαίωμα επιλογή.
0: Ναι. Έχει άποψη και την υπερασπίζεται.
1: Ναι. Είναι αυτή η ηλικία. Οπότε ήταν λίγο τρομακτικό όταν το έγραψα αυτό το βιβλίο και πήγε να κυκλοφορήσει. Όμως, ξεκινώντας παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχω πάει και στα κριτικά νησιά, έχω πάει παντού, το μήνυμα που έχω να μεταδώσω, το σήμα που να στείλω έξω, είναι αισιόδοξο. Τα παιδιά με μια σωστή παρουσίαση, ένα βιβλίο το οποίο τους τραβάει την προσοχή, που έχει περιπέτεια, γρήγορο ρυθμό, γλώσσα που τους μιλάει σαν να είναι ίσως προς ίσως, όχι σαν να είναι παιδιά,
0: ναι.
1: Τους γοητεύει. Και τελειώνοντας τις παρουσιάσεις μου, τουλάχιστον εγώ ζω κάτι τρελό. Νιώθω σαν στάρ, γιατί όλα τα παιδιά μαζεύονται γύρω μου και θέλουν αυτόγραφο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι την επόμενη μέρα πάνε και αγοράζουν το βιβλίο. Και αυτό εγώ το βλέπω από τις πωλήσεις και τα νούμερα. Δηλαδή η απόδοση είναι πάρα πολύ μεγάλη στα πόσα παιδιά βλέπω και πόσα εν τέλει το αγοράζουν.
0: Άρα λες ότι ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ακόμα συγκινούνται τα παιδιά από ένα βιβλίο.
1: Θέλουν ένα ερέθισμα επιπλέον. Αυτό. Το άλλο ανησυχητικό που έχω να πω είναι ότι σχεδόν σε όλα τα σχολεία που είχα πάει και έχω κάνει παρουσιάσεις, δεν υπήρχε ούτε ένας μαθητής να μην με ρωτήσει πού μπορώ να βρω το βιβλίο. Και απαντούσα με αυτό το ότι στα βιβλιοπωλεία.
0: Ναι.
1: Σαν να μην έχουν την αίσθηση του φυσικού χώρου του βιβλίου, γιατί πια μπορεί να το αγοράζουν από τα εμπορικά κέντρα που, ξέρετε, έχουν και άλλα πράγματα όπως οικιακές συσκευές ή βίντεο παιχνίδια.
0: Άρα δεν είναι, δεν είναι ξεκάθαρο, λες, η έννοια, δεν είναι ξεκάθαρη η έννοια του βιβλιοπωλείου.
1: Όχι, δεν είναι ξεκάθαρη η αίσθηση ότι υπάρχει ένα μέρος που πουλάει μόνο βιβλία.
0: Ναι.
1: Αυτό το είναι σαν μήνυμα και το εξηγώ και ότι είναι εκεί πέρα και ότι μπορείτε να διαλέξετε και άλλα βιβλία. Δηλαδή, μην αφήνετε τους γονείς σας να σας πούνε τι να διαβάζετε. Ξέρετε, οι γονείς μερικές φορές στην προσπάθειά τους να διαβάσουν τα παιδιά τους κάτι σημαντικό, τους πάνε κλασική λογοτεχνία, που η γραφή είναι παλιότερη και είναι λίγο πιο βαριά και έχει πιο αργό ρυθμό και είναι και τεράστιος ο όγκος. Και τα παιδιά, επειδή έχουν τόσο να κάνουν στο σχολείο, σου λένε δεν θέλω.
0: Να.
1: Και σου λέω, πηγαίνετε στο βιβλιοπωλείο, μυρίστε τα βιβλία, μυρίστε το χώρο και διαλέξτε εσείς ό,τι βιβλίο θέλετε. Σε αυτό το στάδιο και σε αυτό το σημείο, το σημαντικό είναι τα παιδιά να μάθουν τι ωραίο πράγμα είναι ανάγνωση. Ας γίνει με ένα κόμιξ, ας γίνει με οτιδήποτε. Να μάθουν ότι εγώ με ένα βιβλίο μπορώ να δημιουργήσω εικόνες μόνος μου. Να γίνει αυτό το κλικ.
0: Ναι.
1: Και αν γίνει αυτό το κλικ, σιγά σιγά, μόλις θα αγαπήσει την ανάγνωση, μόνος του ο άνθρωπος και θα πάει όπου είναι να πάει.
0: Άρα λες να γίνει η ανάγνωση ελκυστική. Και από εκεί και πέρα το παιδί, ναι, θα μεγαλώσει και θα βρει και τα σωστά βιβλία και τα σημαντικά βιβλία.
1: Ακριβώς, να χακάρεις το μηχανισμό του παιδιού της ανάγνωσης. Πρέπει να το χακάρεις πια. Μιλάμε για αυτό το σημείο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι τόσο ελκυστική η οθόνη. Το ξέρουν και εμείς ενήλικες. Δηλαδή, ο εγκέφαλος είναι να ξεκουραστεί και τα παιδιά σήμερα, επειδή έχουν ανήψια, έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχουν ξένες γλώσσες. Όταν λοιπόν έχετε η ώρα να ξεκουραστούν, πάνε στην εύκολη λύση. Οπότε προτείνω σίγουρα βιβλία που να γοητεύουν αρχικά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και τις γονείς. Και ό,τι και αν είναι αυτό, σε αυτήν την ηλικία των 8-9, ας είναι μια περιπέτεια, ας είναι το οτιδήποτε. Αρκεί να μάθουν πόσο ωραίο είναι να είσαι στο κρεβάτι σου και να δημιουργείς μια ταινία μόνος σου.
0: Mm-hmm. Εσύ πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στη συγγραφή?
1: Εγώ ξεκίνησα από τα 12 μου. Είχε φανεί, είχα κερδίσει ένα διαγωνισμό ποίησης. Και είχε αρχίσει να φαίνεται. Δηλαδή, οι εκθέσεις μου, οι εργασίες μου πάντα τις διαβάζανε με στην τάξη. Αλλά η αστεία ιστορία είναι ότι στην πραγματικότητα ξεκίνησα να γράφω για να τραβήξω την προσοχή της αδερφής μου. Η αδερφή μου δεν μου δίνει καμία σημασία, 2,5 χρόνια μεγαλύτερη. Και είχαμε μια τρελή θεία στην οικογένεια. Οπότε αποφάσισα να γράψω μια ιστορία με πρωταγωνίστρια την αδερφή μου. Και ότι θα μείνει στο σπίτι αυτή τη τρελή θεία για τρεις μέρες. Και κάθε μέρα της παρέδιδε ένα κεφάλαιο, και το οποίο τελείωνε πάντα σε αγωνία. Και με αποτέλεσμα, μια μέρα η αδερφή μου για πρώτη φορά στη ζωή της να έρθει να μου χτυπήσει την πόρτα και να μου πει πού είναι η συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξα πρώτη φορά στη ζωή της με το βιβλίο μου.
0: Ναι, ναι, σημαντικός, αναβαθμίστηκες λόγω του βιβλίου.
1: Αυτό. Οπότε θύστηκα κι εγώ, μου καλάρισε ότι κάποιος περίμενε να διαβάσει κάτι από μένα. Τότε μπήκε το μικρόβιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και τι σημαντικά που είναι και αυτά που, Αντώνη, ταξίδια, οι επισκέψεις σου σε σχολεία, σε σχολεία
1: είναι
0: μακρινά.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικές. Τα παιδιά είναι υπέροχα, είναι πανέξυπνα. Είναι πολύ πιο έξω από ό,τι ήμουν εγώ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Είναι τετραπέρατα και απλά θέλουν μικρά έξυπνα ερεθίσματα για να τα σπρώξουν προς το βιβλίο. Εγώ έχω την τύχη, η Λίλη και ο Άλεξ ήταν γραμμένο, επιτρόψε τα νύψια μου που δεν διαβάζανε βιβλία. Οπότε γράφτηκε με ρυθμό γρήγορο και αστείο και λίγο τρόμο. Είχε δηλαδή μια συνταγή που ήξερα ότι σίγουρα θα αρέσει τα νύψια μου. Πιάνει και στα άλλα παιδιά. Και είναι τόσο συγκινητικό να ξέρεις ότι κάνεις παιδιά στην Αθήνα του 2026 να διαβάζουν βιβλία.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μετά ήρεμο το βράδυ αυτό το πράγμα.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλό σου βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σου, Αντώνης Μιλωνάκης, συγγραφέας, νεότατος. Τον ευχαριστούμε πολύ.

θυμάστε πριν από λίγο καιρό, ήταν στις, τον Ιούνιο που έκανε, στις 14 Ιουνίου που ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε 80 ετών και είχε μετατρέψει τον κήπο του Λευκού Οίκου σε αρένα αγώνων των μεικτών πολεμικών τεχνών, MMA. Ήταν μια εκδήλωση που είχε και πολιτικό συμβολισμό και είχε και χιλιάδες προσκεκλημένους που καθόντουσαν γύρω από ένα ειδικά διαμορφωμένο κλουβί. Λοιπόν, αποκαλύπτεται ότι υπήρξε ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, συνελήφθησαν 8 άντρες που φέρεται να το είχαν στρώσει, να είχαν οργανώσει αυτό το σχέδιο. Και το σχέδιο περιλάμβανε από drones, τη χρήση drones, τα οποία θα ήταν φορτωμένα με εκρηκτικά στην περίμετρο του χώρου της εκδήλωσης. Αυτά θα προκαλούσαν πανικό, εκένωση και έτσι θα δημιουργούσαν την ευκαιρία σε ελεύθερους σκοπευτές να στοχοποιήσουν και να εξοντώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και διάφορους παρευρισκόμενους αξιωματούχους.

Αυτή ήταν η Billie Eilish, η οποία έχει απίστευτη φωνή. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Δεν θα... όχι, θα εντυπωσιαστείτε. Δεν θα ευνηδιαστείτε. Η NASA παραδέχεται για πρώτη φορά ότι έχει φωτογραφίες με UFO. Είναι μια δημόσια επιβεβαίωση. Είναι κάτι που το συζητάμε χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η δημόσια παραδοχή ότι έχει ανεξήγητες εικόνες από UFO. Αυτή την παραδοχή την έκανε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, ο Τζάρετ Ισάκμαν. Στο παρελθόν θέλω να σας πω ότι το αρνούνταν γενικά και πλέον παραδέχεται η NASA ότι έχει στην κατοχή αυτές τις ανεξήγητες εικόνες. Δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την εξωγήινη προέλευσή τους και διευκρινίζει ο επικεφαλής της NASA ότι παρά την ύπαρξη αυτών των εικόνων η υπηρεσία δεν διαθέτει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την ανάκτηση εξωγήινων σκαφών ή τη συντριβή εξωγήινων σωμάτων στη γη. Παρόλα αυτά, ο Ισάκμαν εκφράζει την πεποίθησή του ότι η ανθρωπότητα θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες, πιθανόν ακόμα και κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα που μας έρχεται. Έτσι θα είμαστε μαζί. Ήταν το Τι Μας Ξημερώνει, Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς μένετε Earth News Radio, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Το Τέλος Ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα, να έχετε ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας!

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες 42 ετών που συνελήφθησαν στα Ανολιώσια και την Κυψέλη για την επίθεση με Μολότοφ στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες 3 εργαζόμενοι της τράπεζας. Για την ίδια υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που ζει πλέον στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI κατονόμαζε τους τρεις που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο σε υπαίτιους της φωνικής επίθεσης. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη, πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Στη Βουλή μεταφέρθηκε αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Πασόκ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εξέφρασε δε την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής. Εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα, ένταση, απειλές αλλά και δηλώσεις για συνέχιση των τεχνικών διαπραγματεύσεων χαρακτηρίζουν τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν εκτεταμένα την τελευταία εβδομάδα με επίδικο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα όμως γίνονται προσπάθειες για συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας. Σαφείς οδηγίες σε περίπτωση δολοφονίας από το Ιράν, δήλωσε ότι έχει αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην εφημερίδα New York Post. Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Το μόνο που έχω κάνει είναι να αφήσω οδηγίες. Αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά, με τρόπο και σε κλίμακα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Χωρίς τέλος η πύρινη λέλαπα που καίει την Ανδαλουσία με τραγικό τον μέχρι στιγμής απολογισμό. 12 είναι οι νεκροί και 23 οι αγνοούμενοι, κυρίως τουρίστες, που βρίσκονταν στην περιοχή που δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και οδήγησαν τα αυτοκίνητά τους κατευθείαν μέσα στη φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειάνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Παναγιώτης. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι ειδήσεις σήμερα, τόσο από την εσωτερική όσο και από την διεθνή ειδησεογραφία. Και βέβαια αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι οι συλλήψεις τόσο για την επίθεση στη Μαρφίν όσο και για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη.

0: 9 μέρες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις, σε μια από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, η αντιτρομοκρατική προχώρησε σε 3 συλλήψεις με συντονισμένες επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που φέρονται να τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, καθώς και έναν 24χρονο που κατηγορείται ότι τους παρέσχε καταφύγιο. Από σήμερα το μεσημέρι βρίσκεται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην οδό Βενιζέλου, όπου είναι το σπίτι του, από όπου προσήχθη τα ξημερώματα από τους αστυνομικούς. Σχεδόν ταυτόχρονα συνελήφθη στα Χανιά 26χρονη, η οποία μόλις έμαθε για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και ταξίδευσε μέχρι τα Χανιά, όπου έμεινε σε σπίτι φίλων της χωρίς να τους ενημερώσει για ποιο λόγο πηγαίνει εκεί για διακοπές. Αύριο το πρωί θα δώσουν καταθέσεις στους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχουν φτάσει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που συντάσσεται είναι για τα βαριά κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και με δόλο και με την επιβαρυντική περίσταση της τρομοκρατικής πράξης. Και σε αυτό το πνεύμα ήταν και η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτου, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος αναφερόμενος στις εξελίξεις με τις συλλήψεις τόσο για την επίθεση στη Μαρφίν όσο και για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, έστειλε το μήνυμα ότι η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή.
1: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους ακόμα, οι οποίοι μετατρέπονται τελικά σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες, σε έκνομες συνέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.
0: Για χρέος της πολιτείας μίλησε με αφορμή της συλλήψης για την υπόθεση της Μαρφίν ο διεθνολόγος και ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου για την Μαρφίν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio 105,8.
2: Τι έχει να κάνει με το χρέος της πολιτείας? Μια πολιτεία έχει δύο περίσσιμαν διαστάσεις, οι οποίες πρέπει να αποτείνει στα θύματα. Το πρώτο είναι η τιμή στη μνήμη των θυμάτων, δηλαδή κανένα θύμα δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη στα θύματα και στον ευρύτερο πυρήνα των συγγενών. Και το τρίτο είναι η απονομή δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα δημοκρατικό χρέος, το οποίο σφράγισε την περίοδο αυτή της Ελλάδας της κρίσης και μπορεί να δούμε και κάποιες αντιστοιχίες με το πώς σφραγίστηκε αρνητικά, εννοώ, η περίοδος η μεταπολιτευτική από την δραστηριότητα των τρομοκρατικών οργανώσεων, κυρίως του 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, όπου και εκεί είδαμε ότι μπορεί να άργησε η απονομή της δικαιοσύνης, οι συλλήψεις, οι κατηγορίες και τελικά η απονομή της δικαιοσύνης. Ωστόσο ήρθε και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κλείνουν οι υποθέσεις της βίας, είτε αφορούν τρομοκρατία, είτε αφορούν άλλες μορφές εξτρεμιστικής πολιτικής βίας ή άλλες μορφές βίας.
0: Τη σοβαρή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους φωνικούς εμπρισμούς χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.

0: Η ώρα είναι 10 και 18 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ενώ εμείς εδώ έχουμε πολιτικό καύσωνα, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Στην Ισπανία έχουμε 12 νεκρούς και πάνω από 23 αγνοούμενους από τις φοβερές πυρκαγιές. Πύρινα μέτωπα έχουμε και στη Νότια Γαλλία, όπου έρχεται το δεύτερο κύμα καύσωνα και θα κρατήσει μέχρι την Εθνική Γιορτή της Ανεξαρτησίας 14η Ιουλίου. Και βεβαίως από τον καύσωνα δεν γλιτώνει ούτε η Ιταλία, καθώς αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα μάθουμε όλα αυτά αναλυτικά από τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο και καλό φίλο, τον Κρίστιαν Μαυρή, τον οποίο και καλησπερίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κρίστιαν.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Τελικά έχω την αίσθηση ότι είμαστε λίγο πιο τυχεροί εμείς εδώ στην Ελλάδα, διότι έχουμε τα μελτεμάκια τα οποία μας σώζουν όσο να είναι. Έχει 35-36, θα έχει το Σαββατοκύριακο, αλλά αυτές είναι ανεκτές θερμοκρασίες. Στην Ιταλία τι γίνεται? Από ό,τι βλέπω δεν ξεφεύγει και αυτή από τη δίνη του καύσωνα.
1: Δεν ξεφεύγει, μάλιστα από ό,τι φαίνεται είμαστε και αυτή τη φορά λίγο στη φόρα του καύσωνα, το οποίο έρχεται από την Ισπανία και εν μέρη από τη Γαλλία. Mm-hmm. Είναι μια ουρά αυτού του καύσωνα ουσιαστικά, η οποία όπως και την προηγούμενη φορά φέρνουν θερμοκρασίες οι οποίες είναι κατά πολύ ανώτερες από το μέσο όρο της εποχής. Μιλάμε για σήμερα, για παράδειγμα, στο Μιλάνο είχαμε 36 βαθμούς συν 50% υγρασία, το οποίο ουσιαστικά φέρνει μια αφόρητη ζέστη στον άνθρωπο, και μάλιστα αυτό έρχεται παράλληλα και με κάποιες καταιγίδες, οι οποίες είναι ξαφνικές, είναι δύσκολα προβλέψιμες. Για παράδειγμα, σήμερα υπήρχε πρόγνωση για καταιγίδα πριν από 2 ώρες στο Μιλάνο, σκοτίνιας ο καιρός, δεν ήρθε ούτε σταγόνα νερού. Ναι. Και όμως αυξήθηκε η υγρασία, οπότε αντιλαμβάνεστε πως αυτό είναι δύσκολο σαν πλαίσιο. Ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τονίσουμε πως αυτός ο καύσωνας χτυπάει πάρα πολύ τη κεντροβόρεια Ιταλία κυρίως μέχρι στιγμής. Μάλιστα οι πιο ζεστές πόλεις ήταν η Φλωρεντία και η Περούτζια, οπότε ουσιαστικά στη κεντρική Ιταλία, λόγω υψηλής υγρασίας κυρίως και όχι μόνο. Mm-hmm. Και φαίνεται όμως πως όλο το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσουμε θερμοκρασίες μεταξύ 38 και 40 βαθμών στη κεντροβόρεια Ιταλία, αλλά στο νότο θα ξεκινήσει να κάνει ζέστη από τη Δευτέρα κυρίως, και ιδιαίτερα στη Σαρδινία αναμένεται από τη Δευτέρα να χτυπήσουμε και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζουν και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες αίσθητα.
0: Και έβλεπα σε κάποια πλάνα στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι, νομίζω σε γαλλικό κανάλι, ότι έχει στεγνώσει σε ορισμένα σημεία ο πάδος, δηλαδή έχει κατέβει πάρα πολύ η στάθμη του.
1: Ναι, έχει κατέβει πάρα πολύ η στάθμη του, και αυτό είναι το άλλο πρόβλημα, είναι αυτό της ξηρασίας. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο το βλέπουμε πολύ πιο φανερά στον Πάδο, που είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ιταλίας, το οποίο διασχίζει όλη τη Βόρεια Ιταλία επί μήκος και είναι περίπου 650 χιλιόμετρα η έκτασή του. Και πρέπει να τονίσουμε πως αυτό είναι μόνο η τελευταία από 650 χιλιόμετρα.

0: Όμως έχουμε ειδικότερα στο βόρειο τμήμα του Πεδεμοντίου, το οποίο ουσιαστικά συνορεύει από τη μία με την Ελβετία και από την άλλη με τη Γαλλία. Είχαμε λοιπόν πυρκαγιές, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έχουν σημειωθεί λόγω, έχουν ξεκινήσει μάλλον, στη μία περίπτωση σίγουρα από κεραυνό. Ναι. Και ο κεραυνός ήρθε από την κακοκαιρία χωρίς να προκληθεί βροχή όμως. Και δεδομένου πως υπάρχουν ουσιαστικά από αυτό που ήταν όλο το πευκοδάσος ή ένα δάσος τέλος πάντων ορεινό των Άλπιων, είναι κάτι ξερό και φαίνεται να αντιμετωπίζεται σαν ξερόκορτα, και επομένως έχουμε χάσει μέσα σε ένα 24ωρο 6.000 στρέμματα δάσους πάνω στις Βόρειες Άλπεις. Και υπάρχει απαγόρευση μάλιστα για οποιαδήποτε δραστηριότητα, υπαίθρια δραστηριότητα που να συνεπάγεται ζέστη, φλόγες ή κάτι που να είναι
1: καύσιμο χόρτων, εργασίες.
0: Ακριβώς, οτιδήποτε. Ακριβώς. Στην περιφέρεια Βάλεντα Όστα, που είναι η περιφέρεια που είναι το λεγόμενο Tri-State, που είναι δηλαδή η περιφέρεια στη γωνία στη βόρειο-δυτική Ιταλία, η οποία συνορεύει και με Ελβετία και με τη Γαλλία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά αυτό το καλοκαίρι.
1: Και φαντάζομαι ότι μια και μιλάς για τη Βάλεντα Όστα, στην οποία έχω πάει και έχω διαμείνει και σε ένα υπέροχο αλμπέργο για 6 μέρες, καλεσμένος από μεγάλη ιταλική εταιρεία αυτοκινήτων πριν από πολλά χρόνια, μια περιοχή όπου έχει πάρα πολλούς αμπελώνες και ναι, πλήττεται και η αγροτική παραγωγή έτσι με αυτή την ξηρασία.
0: Σωστά. Έχουμε από τη μία το πρόβλημα πως η αγροτική παραγωγή αντιμετωπίζει μια ξηρασία η οποία είναι πολύ σημαντικότερη από ό,τι περιμέναμε μέχρι τα μέσα της άνοιξης, εφόσον είχαμε διάφορες βροχές στα ορεινά και ήμασταν σε ένα σχετικά χαλαρό επίπεδο από αυτή την άποψη. Από την άλλη όμως έχουμε και το άλλο άκρο της κακοκαιρίας, που είναι αφού τελειώνει ο καύσωνας, ξεκινάνε ενδεχόμενες ξαφνικές και βίαιες χαλαζοπτώσεις. Οπότε όταν πέφτει το χαλάζι πλέον έχει πολύ συχνά μέγεθος μιας μπάλας του γκολφ. 3, 4, 5 πόντους πολύ συχνά και κάνει πολλές ζημιές στην γεωργία από τη μία και από την άλλη και στα οχήματα και γενικότερα στις τοπικές υποδομές. Και μάλιστα αυτό αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός πως από φέτος στην Ιταλία μάλιστα οι ασφάλειες των οχημάτων αλλά και οι ασφάλειες των κτηρίων, των ιδιωτικών κτηρίων και επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί, ειδικότερα όσον αφορά την σχετική γραμμή που μιλά για φυσικές καταστροφές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι καλή αντοχή και σε σένα. Τα έλεγα και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Ευτυχώς έχει φύγει διακοπές η γυναίκα, γιατί πέρασε και αυτή κολλασμένες ημέρες στο Παρίσι. Γενικά, όλη η Ευρώπη, αν εξαιρέσει την Ελλάδα, έχει βιώσει απίστευτες θερμοκρασίες και οι νεκροί είναι πολλές χιλιάδες από αυτό τον καύσωνα που συνεχίζει να πλήττει όχι μόνο τη Βόρεια Ευρώπη και την Κεντρική, αλλά πλήττει όπως βλέπουμε και την Ισπανία και την Ιταλία και την Πορτογαλία.
0: Και να τονίσουμε και κάτι άλλο, Δημήτρη, κλείνοντας, πως η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία, το έχουμε πει διάφορες φορές, κυρίως στη τηλεόραση, αλλά είναι καλό να το σημειώσουμε, πως σε σχέση με μια χώρα όπως τη Γαλλία, για παράδειγμα, στην Ιταλία, από τη μία είμαστε πιο συνηθισμένοι σε αυτά τα κύματα καύσεων, από την άλλη όμως η Ιταλία είναι μια μακρόστενη χώρα. Υπάρχει η Βόρεια Ιταλία, η οποία είναι πιο ευρωπαϊκή και από πλευράς κλίματος, αν θέλουμε, και υπάρχει κεντρονότια Ιταλία, η οποία ουσιαστικά είναι πιο συνηθισμένη στα κύματα καύσωνα και έχει περισσότερα κλιματιστικά. Στη Βόρεια Ιταλία, μέχρι προπανδημίας, ήταν αρκετά συνήθιστο οι Ιταλοί να θέλουν κλιματιστικό. Όμως, αυτοί οι καύσωνες δεν είναι πλέον επεισόδιακοι. Και έχουν καταλάβει οι Βόρειοι Ιταλοί κυρίως πως το κλιματιστικό δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά γίνεται ανάγκη. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολλά τα σπίτια πλέον που αυτή τη στιγμή είτε έχουν ήδη ενσωματωμένο κλιματιστικό, είτε τα παλαιότερα αρχίζουν και εγκαθιστούν ένα κλιματιστικό, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της χειμερινής ή ανοιξιάτικης περίοδου, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όλο και τις όλο και συχνότερες ημέρες καύσωνα που πλέον ζούμε και στη Βόρεια Ιταλία. Άλλωστε, μιλάμε και για τροπικές νύχτες. Είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες που έχουμε τις τροπικές νύχτες. Είχαμε πριν από 10 μέρες περίπου 2 νύχτες όπου η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από 28 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Μιλάμε για Μιλάνο, δεν μιλάμε για Σικελία.
1: Ναι, αυτό σωστά, το Βόρεια είναι, βέβαια.
0: Πρωτεύουσα είναι μια σάουνα. Mm-hmm. Είναι μια σάουνα. Είναι πολύ δύσκολο και πράγματι άμα δει κανείς το έδαφος μέσα στα

0: Πάρκα του Μιλάνου, για παράδειγμα, κυριολεκτικά υπάρχουν τεράστιες ρογμές μέσα στις οποίες μπορεί άνετα να βάλει κανείς ένα κινητό. Είναι τόσο μεγάλες
1: οι ρογμές. Τόσο πολύ ξηρασία, βέβαια.
0: Είναι τόσο πολύ ξηρασία και ο φόβος είναι πως άμα βρέξει, εφόσον μπορεί να βρέξει και να κάνει αυτά που λέμε τα flash floods, δηλαδή να ρίξει καταρακτώδη βροχή
1: σε ελάχιστο
0: για ένα
1: χρόνο.
0: Δεκάλεπτο, σε ελάχιστο χρόνο, δεν προλαβαίνει να ξαναπάρει τις φυσικές, όλα τα φυσικά, τέλος πάντων, την φυσική ανταπόκριση που θα έπρεπε να έχει το έδαφος, γιατί είναι πάρα πολύ νερό και ουσιαστικά είναι σαν να είναι μια επιφάνεια η οποία είναι αδιάβροχη. Και επομένως έχουμε όλα τα άλλα προβλήματα που είναι πλημμύρες, που είναι διαβρώσεις, που είναι κατολισθήσεις ενδεχομένως, οι κατολισθήσεις λάσπης, ειδικότερα στα ορεινά όπου δεν είναι συνηθισμένοι να έχουν τέτοια ξηρασία. Οπότε έχουμε μια λυσίδα προβλημάτων την οποία βλέπουμε. Είναι όλο το λεγόμενο το υδρογεωλογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια χώρα όπως η Ιταλία, για παράδειγμα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις για το εάν είμαστε προετοιμασμένοι ή όχι για αυτή την κλιματική αλλαγή. Και να σας δώσω ένα μικρό spoiler, μάλλον δεν είμαστε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίστιαν. Και για την ανταπόκρισή σου έτσι τέτοια προχωρημένη ώρα, να σου ευχηθώ ένα καλό και όσο το δυνατόν πιο δροσερό βράδυ και ψυχραιμία και θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Ιταλία, όπου κοντεύει να στεγνώσει ο πάδος. Αυτά τα πύρινα μέτωπα είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αλλά και τρομακτικά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η Γαλλία, η οποία έχει βιώσει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ δυνατούς καύσονες με χιλιάδες νεκρούς, χτες διάβαζα και σας έλεγα ότι στις Βρυξέλλες, στο γειτονικό Βέλγιο, είχαμε 1.700 νεκρούς παραπάνω από το σύνηθες για αυτή την περίοδο λόγω του καύσωνα, και η Γαλλία πλέον θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα, σύμφωνα με έκθεση της γαλλικής γερουσίας, ώστε να την κάνει πιο προσβάσιμη σε μια εποχή όπου η προστασία του κλίματος αμφισβητείται σοβαρά. Και έχουμε και τα πύρινα μέτωπα στη Νότια Γαλλία. Εκεί έχει καεί από την αρχή της χρονιάς μια έκταση 250.000 στρεμμάτων και περισσότεροι από 600 πυροσβέστες, με συνδρομή και της ελληνικής ομάδας δασοπυρόσβεσης, επιχειρούν στην περιοχή για να κατασβέσουν μια μεγάλη πυρκαγιά που καίει εδώ και 4-24 ώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη για τους δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΔΕ. Στόχος η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει την διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. Καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Sowing the seeds of love, tears for fears, σπέρνοντας τους σπόρους της αγάπης. Μακάρι να επικρατήσει η αγάπη σε ολόκληρο τον πλανήτη, θα ήταν τόσο υπέροχο, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε δύο μεγάλους πολέμους και πολλές περιφερειακές συγκρούσεις. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν θα δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μείωση στις τιμές των καυσίμων από το Βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, με τον Πρωθυπουργό να μιλάει για λαϊκισμό, ενώ σφοδρή ήταν η κόντρα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστήριξε ότι 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, οι πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, ενώ αναφέρθηκε και στις τιμές των καυσίμων.
1: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις, λύσεις που δεν δώσατε.
0: Τώρα, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, έπειτα από συνεννόηση με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια.
2: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διελαστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διελιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Αυτά λοιπόν απάντησε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Ανδρουλάκη. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα και θα πάμε σε κάτι το οποίο αφορά όλους όσοι οδηγούμε. Όλους όσοι οδηγούμε και θέλουμε να παρκάρουμε, και άντε να βρεις θέση πάρκινγκ στην Αθήνα, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας όπου το πάρκινγκ κοστίζει χρυσάφι. Και γιατί το λέω αυτό? Ας ξεκινήσουμε από τις πιο ακριβές, ας πούμε, περιοχές, πιο sick περιοχές. Στην Κηφισιά, λοιπόν, η μισή ώρα παρκάρισμα κοστίζει από 6 έως 7 ευρώ. Η ώρα 11, κάθε επιπλέον ώρα 2 ευρώ και η ενοικίαση μιας θέσης πάρκινγκ 150 ευρώ το μήνα. Στο Κολωνάκι, εκεί εκτοξεύονται οι τιμές. Η πρώτη ώρα φτάνει μέχρι τα 18 ευρώ, κάθε επιπλέον ώρα 3 ευρώ, ενοικίαση θέσης έως 650 ευρώ το μήνα. Όσο για αγορά θέσης είναι όσο ένα διαμερισματάκι, διάρι ή και τριάρι, καθώς κυμαίνεται από 100.000 έως 210.000 ευρώ. Συνολικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουμε και παράνομες σταθμεύσεις σε θέσεις επισκεπτών και κατοίκων. Και τι μπορεί να γίνει για όλα αυτά? Υπάρχει μια δωρεάν εφαρμογή από το Δήμο Αθηναίων για όσους αναζητούν θέσεις πάρκινγκ. Τώρα, πώς λειτουργεί και ποιες περιοχές αφορά, θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτό το ζήτημα, τον κύριο Λάζαρο Καραούλη. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, υπεύθυνης μεταξύ άλλων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κύριε Καραούλη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Πείτε μας λοιπόν τώρα καταρχάς, πώς μπορεί ένας πολίτης να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι πολύ χρήσιμη, ειδικά σε μια πόλη σαν την Αθήνα, όπου ο καθένας, προκειμένου να βρει μια θέση, παρκάρει όπου να είναι, κλείνει ράμπες για αναπήρους, παρκάρει πάνω σε πεζοδρόμια και δεν μπορούν να περάσουν, για παράδειγμα, μια γυναίκα με το καροτσάκι που έχει το παιδί της. Γενικώς είναι μια απονεμένη ιστορία το παρκάρισμα στην Αθήνα.
3: Και είναι.
0: Γι' αυτό έχει λοιπόν. Πείτε μας.
3: Αυτός είναι ο λόγος που σχεδιάσαμε αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι, να πούμε, μια εφαρμογή δωρεάν και είναι μια εφαρμογή η οποία ενισχύει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των χρηστών. Δεν παρεβαίνει η εταιρεία, δεν παρεβαίνει ο Δήμος. Απλά θεωρήσαμε ότι ήταν το πιο σωστό να δώσουμε αυτή την εφαρμογή στον κόσμο, έτσι ώστε να συνεργάζονται μεταξύ τους για μια θέση και στην ουσία να μην ανταγωνιζόμαστε για μια θέση, αλλά να τη μοιραζόμαστε. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία και το κεντρικό μήνυμα. Και είναι μια πολύ απλή εφαρμογή, την οποία την κατεβάζουμε. Βάζουμε τα στοιχεία μας, το email μας, το αυτοκίνητό μας.
0: Ερώτηση, για τι συσκευές διατίθεται δωρεάν?
3: Και για Android και για Apple συσκευές.
0: Ωραία.
3: Και μόλις την κατεβάσετε, είναι στην ιστοσελίδα letsparkout.com, mm-hmm. όπου εκεί μπορούν να βρουν και τις δύο και για τα δύο λογισμικά. Κατεβαίνει, σετάρουμε που λέμε στην γλώσσα εδώ της νέας γενιάς, mm-hmm. την εφαρμογή, βάζουμε το email μας, μας ζητάει κάποια στοιχεία, το αυτοκινήτου, το χρώμα και πινακίδα, τα δύο τελευταία γράμματα, θα σας εξηγήσω γιατί τι χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, μόλις κατεβαίνουμε στο αυτοκίνητό μας και μπαίνουμε μέσα, κάνουμε την κίνηση, ανοίγουμε την εφαρμογή και λέμε παραχωρούμε θέσεις στάθμευσης. Δηλαδή, για να ξεκινήσει να δουλεύει η εφαρμογή, πρέπει πρώτα να παραχωρήσει μια θέση στάθμευσης, αυτή που έχεις κάτω στη γειτονιά σου. Είναι πολύ επιβαρημένες γειτονιές που ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στο Αγγίζη, στα Σεπόλια και στους Αμπελόκηπους, σε πάρα πολλές περιοχές, στις γειτονιές, είναι το ένα αυτοκίνητο σχεδόν πάνω στο άλλο. Οπότε μόλις βγαίνει κάποιος να κατέβει και να αφήσει μια θέση, αμέσως το δηλώνει στην εφαρμογή, παραχωρεί τη θέση του και αυτόματα αυτό ενεργοποιείται στην εφαρμογή και φαίνεται στους υπόλοιπους που πλησιάζουν ενδεχομένως στη γειτονιά. Βλέπουν ότι ελευθερώνεται μια θέση, αμέσως αυτός που ψάχνει λέει ότι έρχομαι εγώ, την κλείνει, του βγάζει τη διαδρομή για να πάει στη θέση αυτή και μόλις πλησιάζει και βλέπει ο πρώτος οδηγός που παραχωρεί θέση ότι έχει έρθει ο οδηγός με την πινακίδα με τον αριθμό 13, κάνει OK ότι έγινε, ας το πούμε, ταιριάζει ο ένας οδηγός με τον άλλο, γίνεται match και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η συναλλαγή που λέμε και γίνεται η παραχώρηση από τον έναν οδηγό στον άλλον. Και με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός ο οποίος θα έψαχνε ενδεχομένως και για 40 λεπτά θέση στάθμευσης
0: και βάλε
3: σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο. Απλά η ουσία της εφαρμογής είναι ότι πρέπει να δηλώνουμε
0: ότι εγκαταλείπουμε τη θέση.
3: Αυτή είναι η ουσία και το κλειδί στην όλη υπόθεση, και φυσικά ότι πρέπει να τη χρησιμοποιούν οι πολίτες, οι χρήστες καθημερινά, και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον και να βοηθάμε έτσι ώστε να μειώνουμε τους χρόνους που βρισκόμαστε στο τιμόνι.
0: Και επίσης περιορίζεται άσκοπη κυκλοφορία, αλλά και διευκολύνονται σε κάποιο βαθμό μεγαλύτερο οι καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς, και εμείς με αυτόν τον τρόπο έχουμε σκεφτεί και κάποιο είδους ανταμοιβή, δηλαδή για όλους τους χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή και παραχωρούν θέσεις στάθμευσης, θα μαζεύουν φυλλαράκια με ύψιλον και δύο λάμδα, leaves, eco leaves λέγονται, που είναι φυλλαράκια για το διοξείδιο του άνθρακα, στην ουσία που λέμε πόσα φυλλαράκια εξοικονομούμε.
0: Τι λέτε.
3: Κερδίζει δύο φυλλαράκια αυτός ο οποίος παρκάρει, που δίνει θέση στάθμευσης, συγγνώμη, και χάνει ένα φυλλαράκι όταν παρκάρεις. Και με αυτόν τον τρόπο κάθε μέρα στην ουσία, αν παρκάρεις και ξεπαρκάρεις δύο φορές, κερδίζεις ένα φυλλαράκι, και κάθε μέρα προστίθενται τα φυλλαράκια, και έχουμε έρθει σε μια συμφωνία με την Τεχνόπολη και θα μας δίνει δωρεάν εισιτήρια και παραστάσεις, τις οποίες εμείς θα βάζουμε σε κλήρωση και θα δίνουμε στον κόσμο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή και παραχωρεί θέση στάθμευσης.
0: Πολύ έξυπνο και πολύ πρωτότυπο, θα έλεγα.
3: Θα δίνουμε και κάποιες δωρεάν θέσεις στάθμευσης στα δημοτικά πάρκινγκ, πάλι για αυτούς που παραχωρούν θέσεις, και στη συνέχεια έχουμε σκεφτεί και να το συνδέσουμε και με άλλα συστήματα loyalty, τα οποία έχουν να κάνουν με τα δώρα, να κερδίζουμε δώρα, ενδεχομένως και βενζίνη και πετρέλαιο, και να έρθουμε σε μια συνεννόηση, δηλαδή έτσι ώστε να δουν πραγματικό κέρδος οι πολίτες χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή.
0: Η λειτουργία της εφαρμογής αυτής της Park Out αφορά τις περιοχές του Δήμου όπου δεν εφαρμόζεται, φαντάζομαι, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, έτσι.
3: Σωστά, ναι. Στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης αυτή τη στιγμή έχουμε το My Athens Pass, το οποίο τη λειτουργούν ήδη χιλιάδες πολίτες. Είναι με χρέωση γιατί υπάρχει ο τιμοκατάλογος της ελεγχόμενης στάθμευσης. Όμως υπάρχουν οι υπόλοιπες όλες τις περιοχές, οι οποίες είναι το 90% σχεδόν της Αθήνας. Ενδεικτικά αναφέρω Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Επόλια, Καρυμία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Πλατεία Αττικής, Κυψέλη, Πεδίον Άριος, Γκίζη, Πολύγωνο, το Παγκράτη, ένα κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι του Παγκρατίου, Νέος Κόσμος, Άνω και Κάτω Πετράλωνα. Οπότε είναι στην ουσία το 80-90% της Αθήνας, αν θέλετε.
0: Πάντως να σας πω εγώ αυτό το οποίο είχα δει στο Παρίσι, και το επειδή πηγαίνω αρκετά συχνά για λόγους επαγγελματικούς. Εκεί λοιπόν τι κάνουν, αγαπητέ κύριε Καραούλη? Αφήνουν όλοι τα αυτοκίνητά τους παρκαρισμένα, αλλά με λιμένο χειρόφρενο. Και τι γίνεται όταν κάποιος θέλει να μπει σε μια θέση, αλλά του λείπουν, ξέρετε, 30-40 πόδια για να χωρέσει? Μπαίνει απαλά, σπρώχνει λίγο το πίσω αυτοκίνητο. Αν χρειαστεί και το πίσω αυτοκίνητο, σπρώχνει το αμέσως από πίσω για να κερδίσει τα πρώτα 20-30 εκατοστά, αντίστοιχα με τον μπροστινό, και τελικά καταφέρει να παρκάρει. Δεν ξέρω, μου ακούστηκε και το είδα ως πολύ πρακτικό αυτό, με την έννοια του ότι κανονικά βάζεις το αυτοκίνητό σου, ο άλλος το έχει με χειρόφρενο ή με ταχύτητα μέσα, δεν μπορείς να το μετακινήσεις, γιατί αν πιέσεις τον προφυλακτήρα πάνω στον άλλο προφυλακτήρα θα προκαλέσεις κάποια ζημιά, ή σε σένα ή στον άλλον ή και στους δύο. Αυτή λοιπόν η λύση χωρίς χειρόφρενο μου έκανε φοβερή εντύπωση, και μάλιστα το υπολογίζαμε με έναν φίλο ότι περίπου στα 100 μέτρα ή στα 100 μέτρα όπου είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα μπορεί να κερδίσεις δύο ολόκληρες θέσεις στάθμευσης με αυτό το σύστημα.
3: Σωστά.
0: Εντάξει, θα μου πείτε, είναι μια πρωτοτυπία παγκόσμια αυτή στη Γαλλία, αλλά και εκεί έχουν τεράστιο πρόβλημα.
3: Είναι. Είναι και για κάποια σημεία τα οποία είναι επίπεδα, ίσως είναι εντάξει απλά.
0: Στις ανηφόρο κατηφόρες. Ναι, εμείς έχουμε μεγάλες ανηφόρες και κατηφόρες, και προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει και στο Παρίσι. Υπάρχουν περιοχές που είναι πιο ψηλά, όπως η Μονμάρτη, ας πούμε. Εκεί δεν γίνεται στην κατηφόρα να τα αφήσει με λιμένο χειρόφρενο, γιατί θα του λύσουν όλα τα αυτοκίνητα και θα προκληθεί χάος. Κλείνοντας, να επαναλάβουμε, κύριε Καραούλη, κατεβάζουμε την εφαρμογή. Διατίθεται δωρεάν το Park Out για συσκευές.
3: Let's Park Out. Letspark.com.
0: Letsparkout.com, ναι. Δηλώνουμε ότι αποχωρούμε από τη θέση στάθμευσης και ενημερώνουμε μέσω της εφαρμογής ότι αυτή πρόκειται να ελευθερωθεί. Και αν αναζητούμε θέση στάθμευσης, μπορούμε να ενημερωθούμε για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά μας. Και βεβαίως μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης. Είναι κάτι το οποίο δεν κοστίζει. Και καλό θα είναι να μάθουμε μεταξύ μας οι οδηγοί να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αντί να τσακωνόμαστε όπως πολλές φορές έχουμε δει για μια θέση στάθμευσης.
3: Να μοιραζόμαστε και όχι να ανταγωνιζόμαστε.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Park Out λοιπόν, κατεβάζετε την εφαρμογή και θα μπορέσετε να βρείτε πιο γρήγορα μια θέση στάθμευσης περίπου στο 80 και παραπάνω της 100 της Αθήνας. Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
3: Εγώ κύριε Φαναγιώτη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, η οποία είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και έχουμε το Park Out λοιπόν, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε πιο εύκολα μια θέση πάρκινγκ.

11 παρα 3 λεπτά και να σας πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε σε εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία, ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα, και με αναφορά στις επιχειρησιακές εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης τρομοκρατικής στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και του εμπρισμού στη Μαρφίν το 2010, ξεκίνησε την ομιλία του στο Ηράκλειο στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ενδοοικογενειακή βία και συνέδεσε τις δύο υποθέσεις με τη μάχη απέναντι σε κάθε μορφή βίας, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία, και έχει δίκιο, δεν μπορεί να ανέχεται πρακτικές που οδηγούν στην απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Αναφερόμενος στις συλλήψεις για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι ακόμα και ενέργειες που κάποιοι θεωρούν χαμηλής έντασης μπορούν να αποβούν μοιραίες. Σήμερα συνελήφθησαν και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη. Ας σταματήσουν πια αυτές οι ενέργειες οι οποίες έχουν αποδειχθεί τόσο αδιέξοδες, επισήμανε, προσθέτοντας πως απαιτείται η συνολική καταδίκη αυτών των αντιλήψεων από την κοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης και στην υπόθεση της Μαρφίν, σημειώνοντας ότι η περίοδος της οικονομικής κρίσης τραυμάτισε το κοινωνικό συμβόλαιο αλλά και τη δημοκρατική ομαλότητα. Η δημοκρατία πάντα νικά και η νίκη της δημοκρατίας είναι να επικρατεί η νομιμότητα, το σύνταγμα, το κοινωνικό συμβόλαιο και εν τέλει ασφάλεια, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ με αφορμή τις συλλήψεις που έγιναν έστειλε μήνυμα προς όσους συνεχίζουν να επιλέγουν τη βία ως μέσο δράσης, περιγράφοντας τρεις γενιές, με πρώτη αυτή των συλληφθέντων της 17 Νοέμβρη. Η πρώτη γενιά είναι ακόμα στη φυλακή, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Η δεύτερη γενιά πέρασε σχεδόν όλη από τη φυλακή και τώρα η τρίτη γενιά συνεχίζει αυτό το αδιέξοδο. Είναι λίγοι πλέον, με μικρότερες ενέργειες που όμως και αυτές μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο. Και στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στην εκδήλωση που έγινε, όπως σας είπαμε, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μαζί σπάμε τη σιωπή 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας των φορέων του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες 42 ετών που συνελήφθησαν στα Ανολιώσια και την Κυψέλη για την επίθεση με μολότοφ στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας. Για την ίδια υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που ζει πλέον στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI κατονόμαζε τους τρεις που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εξέφρασε δε την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής. Εκατέρωθε στρατιωτικά πλήγματα, ένταση, απειλές αλλά και δηλώσεις για συνέχιση των τεχνικών διαπραγματεύσεων χαρακτηρίζουν τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν εκτεταμένα την τελευταία εβδομάδα με επίδικο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα όμως γίνονται προσπάθειες για συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας. Σαφείς οδηγίες σε περίπτωση δολοφονίας από το Ιράν, δήλωσε ότι έχει αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην εφημερίδα New York Post. Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Το μόνο που έχω κάνει είναι να αφήσω οδηγίες. Αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά με τρόπο και σε κλίμακα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, τόνισε. Χωρίς τέλος η πύρινη λέλαπα που καίει στην Ανδαλουσία με τραγικό τον μέχρι στιγμής απολογισμό 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή αλλά δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και οδήγησαν τα αυτοκίνητά τους κατευθείαν μέσα στη φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο. Βορειάνια με ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 9 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Την εκπομπή η οποία παρακολουθεί τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που πέρασε. Σας ενημερώνει για τα μεγάλα γεγονότα, τα σημαντικά της μέρας που θα έρθει, αλλά και για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Και μια και μιλάμε για άμεση επικαιρότητα, έχουμε πυρκαγιά στο ομορφοχώρι Λάρισας. Θα συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Είναι μια φωτιά που έχει ξεσπάσει σε μονάδα ανακύκλωσης και έχει πέσει, θα έλεγα, συναγερμό. Είναι στην έξοδο της Λάρισας προς Θεσσαλονίκη, κοντά στο χωριό Ομορφοχώρη. Η φωτιά που μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε, αλλά έχει δημιουργήσει όμως, θα έλεγα, μια πυρηνή λέλαπα στην περιοχή. Ναι. Και ο κόσμος είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και από τις πυρηνικές δυνάμεις και από το Δήμο Λαρισαίων και το Δήμο Κιλελέρ, γιατί το Ομορφοχώρη ανήκει στο Δήμο Κιλελέρ. Ναι. Χρειάζεται τώρα οι άνθρωποι αυτοί να βοηθήσουν τα συνδράματα στο έργο της πυρόσβεσης. Είναι λίγο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι υλικά που εύκολα παίρνουν φωτιά και έχουν δημιουργήσει, θα έλεγα, έντονη ανησυχία και στην πόλη της Λάρισας, γιατί είναι ακριβώς στην έξοδο της πόλης.
0: Ναι, και οι μονάδες ανακυκλώνουν και πλαστικό, το οποίο όταν καίγεται εκλεί επικίνδυνους ρήπους, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
1: Ακριβώς. Και υπήρξε και ηχητικό από το 112, θα πρέπει να πούμε, που συνιστούσε στους πολίτες να μείνουν μέσα στα σπίτια, λόγω, όπως το είπες ακριβώς, ότι αυτά που καίγονται εκτοξεύουν στην ατμόσφαιρα επικίνδυνους ρήπους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον, ο κόσμος θα πρέπει να μείνει μέσα. Και από την άλλη, υπάρχει και ο φόβος της επέκτασης, έτσι, γιατί δεν ξέρει κανείς κάτω από αυτές τις συνθήκες έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η φωτιά. Πάντως, από την πυροστική γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν και δυνάμεις που έχουν έρθει από τους όμορους νομούς να συμβάλλουν στο έργο της κατάσβεσης.
0: Έχεις εικόνα, μόλις φαντάζομαι έχει ξεσπάσει αυτό βέβαια, αν τυχόν, έχεις εικόνα περίπου πόσα πυροσβεστικά βρίσκονται εκεί?
1: Αυτό που, μου είπαν λίγο νωρίτερα, ότι είναι σχεδόν όλη δύναμη από την Λάρισα, γύρω στα 20 οχήματα που έχουν πέσει στην περιοχή. Ακριβώς, αλλά έχουν ζητήσει όμως και δυνάμεις από τους όμορους νομούς. Και αυτή την ώρα, δηλαδή, υπάρχουν πυροσβεστικά που κατευθύνονται προς το σημείο.
0: Και δυστυχώς είναι βράδυ και δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, αλλά μιλάμε τώρα και σε ένα χώρο ανακύκλωσης, γιατί γύρω υπάρχουν και επιχειρήσεις. Είναι κοντά στην Εθνική Οδό, δηλαδή. Είναι και η έξοδος της πόλης προς την Λάρισα, κοντά και ο δρόμος προς το Σικούρι, δηλαδή σε εκείνο το σημείο όσοι γνωρίζουν την περιοχή, και καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο τα πράγματα.
0: Γύρω-γύρω, εκτός από το εργοστάσιο αυτό και τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν στην περιοχή, υπάρχει βλάστηση πυκνή, θέλω να πω, υπάρχουν κομμάτια με δέντρα?
1: Όχι, δεν υπάρχουν κομμάτια με δέντρα. Είναι επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις. Και καλλιέργειες είναι. Και είναι και το παλιό εργοστάσιο της Ζάχαρης, για να το έτσι να καταλαβαίνει ο κόσμος, σε κοντά στο σημείο, αλλά και πολλά άλλα εργοστάσια, πολλές άλλες επιχειρήσεις, δηλαδή που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου, δίπλα ακριβώς. Ήταν ένας χώρος που εκεί είναι χρόνια η συγκεκριμένη επιχείρηση ανακύκλωσης, και από τις μεγαλύτερες, θα έλεγα, όχι στην Θεσσαλία, αλλά στην Ελλάδα.
0: Και η τελευταία μου ερώτηση, Βαγγέλη, φυσάει αέρας αυτή τη στιγμή ή είναι χαμηλή ένταση των ανέμων ή άπνοια, εν πάση περιπτώσει?
1: Όχι, άπνοια δεν υπάρχει, αλλά κατά περιόδους τα λοιπά υπάρχει. Αυτό όμως που περισσότερο είναι τα υλικά που υπάρχουν. Ναι. Αυτά είναι που δίνουν την ένταση στην φωτιά.
0: Τροφοδοτούν τη φωτιά.
1: Τροφοδοτούν ακριβώς τη φωτιά και την κάνουν, και το κάνουν πιο δύσκολο σε ό,τι αφορά την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα μας έδωσε όλες τις πληροφορίες για την φωτιά που έχει ξεσπάσει σε μονάδα ανακύκλωση στο Ομορφοχώρη. Όλες οι δυνάμεις της περιοχής της Λάρισας έχουν εσπεύσει εκεί, είναι πάνω από 20 οχήματα και, όπως μας είπε ο Βαγγέλης Μητρούσιας, έρχονται και άλλα οχήματα προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχει εκδοθεί και 112 και έχει ζητηθεί από τους κατοίκους να παραμείνουν με κλειστά παράθυρα στα σπίτια τους, γιατί, όπως κανείς καταλαβαίνει εύκολα, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υπάρχουν πάρα πολλά υλικά, μεταξύ των οποίων και πλαστικά, τα οποία εκπέμπουν επικίνδυνους ρήπους. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, θα σας κρατάμε ενήμερους πάντα το Earth News Radio 105,8. Παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς κάθε σημαντική εξέλιξη, είτε αυτή αφορά στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό.

11 και 17 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να σας πω ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Τσολάκης στις όπως πάντα εξαιρετικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να δούμε τι γίνεται λίγο και στα της Μέσης Ανατολής, όπου αν και ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία δεν ισχύει πλέον, από την άλλη έχουμε μέσω των γνωστών διαμεσολαβητών Πακιστάν, Κατάρ και Τουρκία, φαίνεται ότι η προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες ή εν πάση περιπτώσει για επανέναρξη μιας επίσημης κατάπαυσης του πυρός συνεχίζονται. Κατά πληροφορίες τη Δευτέρα στην Ελβετία θα έχουμε συνάντηση των έμεσων διαπραγματευτών με στόχο να ξανανοίξει ο διάβλος επικοινωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς τα τελευταία 3-4 24ωρα έχουμε εκατέρωθεν χτυπήματα, χωρίς ωστόσο να έχουμε κάποια κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή κάποιο πλήγμα το οποίο να έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους ή ζημιές σε επικίνδυνες περιοχές. Χθες βέβαια ένα πλήγμα των Αμερικανών έφτασε πολύ κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό. Και τώρα αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών μπαίνουν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν με στόχο το χρηματοοικονομικό δίκτυο. Και μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, στο επίκεντρο των μέτρων του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ βρίσκεται ο Ιρανός χρηματοοικονομικός παράγοντας Αλί Ανσαρί με έδρα το Ντουμπάι. Τι συμβαίνει εκεί τώρα? Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών κατηγορεί τον Αλί Ανσαρί ότι διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο ακινήτων, επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών συμμετοχών, από το οποίο φέρεται να επωφελούνται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μποτσδάμπα Χαμενεΐ, η οικογένειά του, στελέχη του καθεστώτος και η φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης. Τώρα, αν επωφελείται ο Μποτσδάμπα Χαμενεΐ, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός. Οι πληροφορίες λέγανε ότι παραμορφώθηκε από τα πλήγματα τα οποία έριξαν οι Αμερικάνοι. Ωστόσο, κανείς δεν τον έχει δει. Είχαμε στην κηδεία του Χαμενεΐ, είχαμε διάφορες έτσι πληροφορίες και conspiracy theories, θεωρίες συνωμοσίας, καθώς υπήρξε και κάποιος μαζί με την ηγεσία ο οποίος φόραγε ένα μαύρο τζόκι καπέλο και μία full face μάσκα. Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι αυτός, αλλά κανείς πραγματικά δεν ξέρει αν είναι ζωντανός. Και βεβαίως οι νέες κυρώσεις δεν περιορίζονται μόνο στον Ανσαρί, αλλά και σε τρία ειρηνικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος, την Mohammad Darbani and Partners Exchange, τη Lavassani and Partners και την Mohsen Hadan and Partners. Με βάση αυτά τα νέα μέτρα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά συμφέροντα των κατονομαζομένων προσώπων και εταιριών που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή ελέγχονται από Αμερικανούς πολίτες και επιχειρήσεις δεσμεύονται και θα πρέπει να δηλωθούν στην αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά, το συζητάγαμε χτες και προχτές με στρατιωτικούς έμπειρους, με διεθνολόγους, με τον κύριο Τσάκωνα, με τον κύριο Μπαλτζόη, τι τελικώς θα γίνει σε αυτό τον πόλεμο Ιράκους, με διεθνολόγους, με τον κύριο Τσάκωνα, με τον κύριο Μπαλτζόη, τι τελικώς θα γίνει σε αυτό τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πραγματικά πάρα πολύ

και η Ουκρανία, καθώς έχουν εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς κατά πληροφορίες μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια. Και το θέμα είναι βέβαια ότι αυτός ο πόλεμος, ενώ το Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μια δύσκολη περίπτωση, ειδικά για τον κύριο Τραμπ, ο οποίος έχει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και εικάζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να πάει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να έχει, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο λήξει τον πόλεμο. Βέβαια, παραμένουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, όπως τα πυρηνικά του Ιράν, όπως το πυραυλικό του σύστημα, το οποίο κατά πολλούς φαίνεται να έχει υποστεί σχετικά μικρές ζημιές. Σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, αν δεν συμφωνεί στο Ιράν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έχει περίπου 60-70 υπόγειες πόλεις όπου έχει σιλό με πυράβλους εξαιρετικά βαθιά στο έδαφος, στα 60-70 μέτρα, κάτω από βραχώδες έδαφος. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί φαίνεται ότι οι διατηρητικές βόμβες δεν έχουν καταφέρει να τα εξοντώσουν και να τα καταστρέψουν. Και επίσης, ουδείς γνωρίζει αυτά τα περίφημα 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, είναι όλα μαζί, το έχουν σπάσει σε κομμάτια. Κανείς δεν ξέρει.

Into the Great Wide Open, Tom Petty and the Heartbreakers. Ένα εξαιρετικό τραγούδι, πάντα επιλεγμένο από το μουσικό μας επιμελητή, τον Γιώργο Τσολάκη. Γεια σου Γιώργη μου. Και να πάμε στην Γυραιά Αλβιώνα, όπου εκεί έχουμε χαρά σε Ευαγγέλια. Για τον πρίγκιπα Χάρη και τη σύζυγό του Μέγκαν αναφέρομαι, όπου συναντήθηκαν με τον Κάρολο και τα δύο τους παιδιά την Παρασκευή στο κτήμα του Κάρολου στο High Grove στη Δυτική Αγγλία.

Και να πούμε ότι αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση του Charles, του Καρόλου, του βασιλιά Καρόλου, με τα εγγόνια του, τον Archie και τη Lilibet, 5 ετών πλέον και 7 αντιστοίχως, 7 και 5 συγγνώμη αντιστοίχως, από το 2022. Ο Χάρη επισκέπτεται τη Βρετανία μόνο μία ή δύο φορές το χρόνο από τότε που μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Μέγαν Μάρκλ και τα παιδιά τους μετά από ένα διαπληκτισμό με τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον πρίγκιπα Βίλιαμ. Πάντως η βασιλική ρεπόρτερ είναι μια ειδική κατηγορία ρεπόρτερ, η οποία τη συναντάμε μόνο στη Βρετανία και είναι και εξαιρετική στη δουλειά τους. Περιγράφουν τη συνάντηση ως ιδιωτική οικογενειακή περίσταση, ενώ αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν φωτογραφίες, βίντεο ή περισσότερες πληροφορίες για αυτή την περίφημη, ας το πούμε, επανένωση. Ο Χάρη φαινόταν να βρίσκεται σε διαμάχη με το παλάτι του Buckingham σχετικά με θέματα ασφαλείας και το που θα έμενε προτού φτάσει για 5 ημέρες φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και βεβαίως έχει και τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος ως γνωστόν υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο και έχει σπάνια δει τα δύο του εγγόνια από τότε που γεννήθηκαν. Ο Χάρη εμφανιζόταν να βρίσκεται σε σύγκρουση με το παλάτι και ένα άλλο ζήτημα ήταν το πού θα διέμενε όταν έφτασε για να παραστεί σε αυτή τη σειρά των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, αλλά και στην απόφαση του δικαστηρίου, στην υπόθεση που είχε κινήσει εναντίον βρετανικών εφημερίδων για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής. Το Buckingham δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα του πρακτορείου του Reuters να σχολιάσει τη συνάντηση του Καρόλου με το γιο του και τα εγγόνια του, που δεν έχει δει από το 2022, όπως σας είπα. Παρά τα αυτά, φαίνεται ότι ο Κάρολος, ο οποίος η ταπεινή μου γνώμη για τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας καλόκαρδος άνθρωπος, ο οποίος έχει αλλάξει, αν θέλετε, και την εικόνα της μοναρχίας στην Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Την έχει κάνει πολύ πιο ανθρώπινη, έχει καταργήσει πολλά τελετουργικά. Και θα δούμε βέβαια τώρα πώς θα καταλήξει αυτή η συνάντηση, γιατί έχουμε και τον Βίλιαμ, ο οποίος δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον αδερφό του. Τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα και υδροφόρες. Στάλθηκε μήνυμα 112 για προφύλαξη από πυκνούς καπνούς. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη για τους δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 12 παρά 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας, η οποία εισήλθε στο τελευταίο ημιωρό της. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Μαρία Σφυρόαερα βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και να σας πούμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία αλίευσα από την εφημερίδα Τα Νέα, και πρόκειται για το πρώτο αστροχωριό που γεννιέται στην Μεσσηνία. Ξέραμε μέχρι σήμερα για τον τουρισμό, τον υπερτουρισμό, τον high-end τουρισμό, τον αγροτουρισμό. Τώρα λοιπόν υπάρχει και αστροτουρισμός. Πρόκειται για το πάρκο αστροπαρατήρησης της Μεσσηνίας που αναπτύσσεται με εθελοντική δράση τα τελευταία 2 χρόνια. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 385 μέτρων και απέχει λίγο περισσότερο από μια ώρα από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, κάτι που επιτρέπει τη λειτουργία του όλο το χρόνο. Και ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτής της περιοχής? Ότι διαθέτει εξαιρετικά χαμηλή φωτορύπανση. Τι σημαίνει χαμηλή φωτορύπανση? Ότι βλέπουμε όλο και περισσότερα, όσο το δυνατόν περισσότερα αστέρια. Αν ανεβείτε, ας πούμε, για παράδειγμα στην ταράτσα σας και μένετε στην Αθήνα και κοιτάξετε τον ουρανό, δεν πρόκειται να δείτε πολλά αστέρια, γιατί είναι τόσο μεγάλη η φωτορύπανση που καλύπτει την δική τους εκπομπή φωτός. Από την άλλη, αν πάτε σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν κατοικίες και δεν υπάρχει δημοτικός φωτισμός, εκεί θα δείτε ότι μπορεί να παρατηρήσετε τα δεκαπλάσια ή και τα εκατονταπλάσια αστέρια. Έτσι λοιπόν, ο αστροτουρισμός έχει πλέον το πρώτο αστροχωριό του στην Μεσσηνία, είναι η Κάτω Αμπελόκηπη, και είναι ένα εν δυνάμει πρότυπο προορισμού αστροτουρισμού και προστασίας βεβαίως του σκοτεινού ουρανού. Γιατί ωραίο είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και ωραίο το φως που μας προσφέρει. Όταν όμως βρεθείς σε ένα τέτοιο μέρος, μπορείς να απολαύσεις όλη τη μαγεία της φύσης και να την απολαύσεις πραγματικά στον μέγιστο βαθμό.

Και βεβαίως, όπως πιθανώς να γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίοι πραγματικά απολαμβάνουν να παρακολουθούν με ένα ερασιτεχνικό συνήθως τηλεσκόπιο, να παρακολουθούν τα άστρα, τα οποία είναι αναρρύθμιτα, όπως πολύ καλά ξέρουμε, αν και ο Μενέλαος Λουντέμης στο βιβλίο του «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», εκεί προς το τέλος του βιβλίου υποτίθεται ότι ο ήρωας, ο Μπύρος, καταφέρνει να μετρήσει όλα τα αστέρια που βλέπει στον ουρανό, καθισμένος σε μια έρημη περιοχή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρά 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο μαζί σας θα είναι μαζί σας για ακόμη ένα τέταρτο ο Δημήτρης Παναγιώτης. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και να σας πούμε μια εξαιρετική είδηση που διαβάζω από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Δομαζιά, ότι η Ιαπωνία έχει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο και λογαριάζει να κατασκευάσει 10 εκατομμύρια ρομπότ έως το 2040. Και μάλιστα αυτά τα ρομπότ θα υπηρετούν 18 διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή τροφίμων και στην υγειονομική περίθαλψη. Γιατί αυτοί οι δύο κλάδοι αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού, καθώς η χώρα διαθέτει έναν από τους πιο γυρασμένους πληθυσμούς παγκοσμίως και ακολουθεί διαχρονικά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μαζική ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων σε κλάδους που αντιμετωπίζουν, όπως σας είπα, μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, και η Ιαπωνική κυβέρνηση θεωρεί ότι η αυτοματοποίηση αποτελεί πλέον αναγκαία λύση για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας των υπηρεσιών και την κάλυψη των χιλιάδων θέσεων εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν με τις παραδοσιακές μεθόδους προσλήψεων. Η ώρα όμως είναι ακριβώς 12 παρατέταρτο και ήρθε η ώρα να περάσουμε. Ώρα Μουντιάλ. Τάσος Επιτρόπου, ήρθε η ώρα για το Μουντιάλ. Τάσο, καλησπέρα.
1: Πόσο είναι το μάθ?
0: 1-1. Ένα-ένα. Όχι, ξέρεις, βλέπω τώρα είναι Βέλγιο, Ισπανία.
1: Τσεκάρω αν παρακολουθείς, γι' αυτό το είπα.
0: Φυσικά και παρακολουθώ. Έχω μπροστά μου, είμαι φουλ καλωδιωμένος. Έχω 11 οθόνες. Οπότε βλέπω και το μάτς. Πριν προχωρήσουμε στην σοβαρότερη ανάλυση των θεμάτων, θα σου πω ότι όταν πήγα το 90 στο Βέλγιο, στο πανεπιστήμιο που σπούδασα, το ULB, είχαμε ομάδες, ξέρεις, οι Ιταλοί, οι Έλληνες, οι Βέλγοι και τα λοιπά. Και έρχεται η ώρα λοιπόν να παίξουμε με τους Βέλγους. Εμείς ήμασταν έτσι πιο νταυραντισμένοι, πιο ψηλοί, πιο σωματώδεις, θεωρούσαμε ότι ξέραμε φοβερή μπάλα και τα λοιπά. Οι Βέλγοι ήταν κάτι κοντούλιδες τύποι, τους οποίους δεν τους είχαμε και σε μεγάλη υπόλοιψη. Πρέπει να σου πω ότι μας διέλυσαν στην μπάλα και κατόπιν, αφού κάναμε τη συζήτηση, μας είπαν είναι πολύ φυσιολογικό γιατί είμαστε μια flat χώρα. Το Benelux, ξέρεις, δεν έχει υψόμετρο, είναι όλα flat. Και έχει πάρα πολλά γήπεδα. Δηλαδή η κάθε γειτονιά μπορεί να έχει και 4-5 μεγάλα ποδοσφαιρικά γήπεδα, στα οποία πάνε και αθλούνται. Έτσι, παίζουν μπάλα, την έχουν βαθιά μέσα στο αίμα τους οι Βέλγοι την μπάλα.
1: Το Βέλγιο μπορείς να το χαρακτηρίσεις όπως και τους Ολλανδούς. Την Ολλανδία ποδοσφαιρομάνα. Έτσι, γιατί έχει βγάλει πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, τεράστιες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, και είναι πολύ φυσιολογικό να παίζουν και πολύ καλό ποδοσφαίρο. Αυτή η φουρνιά.
0: Οπ, κίτρινη κάρτα δείξανε σε κάποιον τώρα.
1: Ναι. Και το βάλω πριν να δοκιμάσει, αρχίσει ο Ντεμπρόινεν, ο οποίος είναι από την παλιά φουρνιά. Ξέρεις, οι φουρνιές των Βέλγων από τη δεκαετία του, αρχές της δεκαετίας του 80, ειδικά και μετά, ήταν η μία καλύτερη από την άλλη, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έφτανα σε ένα σημείο έτσι κάτι.
0: Σε ένα ζενίθ, ας πούμε.
1: Ναι. Ποτέ. Τώρα δεν είναι η καλύτερη φουρνιά. Έχει καλούς παίκτες. Όμως βλέπεις ότι το παλεύουν και φαίνεται ότι θα πέσουν ψηλά τα κεφάλι εάν πέσουν.
0: Αν πέσουν, γιατί είναι 1-1. Είμαστε στο 85.
1: Παίζουμε την Ισπανία, να το πούμε και αυτό. Είναι ο δεύτερος πρώην ημιτελικός. Ο άλλος έγινε χθες το βράδυ, Μαρόκο-Γαλλία 0-2. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, τώρα που παίζουν, θα παίξουμε τους Γάλλους την Τρίτη στις 10 η ώρα στο Λος Άντζελες, Γαλλία με Ισπανία ή Βέλγιο, από την Και αύριο, για να προλάβω να πω και αυτά που πρέπει να πω, αύριο στις 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή ουσιαστικά την Κυριακή, πρώτες ώρες της Κυριακής, στις 12 Νορβηγία-Αγγλία, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, και στις 4 το ξημέρωμα της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Ο νικητής αυτών των δύο, ζευγαριών θα τεθεί στον ημιτελικό.
0: Ξέρεις ότι αν βγει το Βέλγιο και παίξει με τη Γαλλία, υπάρχει μια αντιπάθεια μεταξύ των Βέλγων και των Γάλλων. Οι Γάλλοι αποκαλούν τους Βέλγους υποτιμητικά petit frit, που σημαίνει μικρές τηγανιτές πατατούλες. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, όταν αν φτάσουν να αναμετρηθούν αυτές οι δύο ομάδες, πραγματικά θα υπάρχει και η έμφυτη αντιπάθεια.
1: Και εγώ όταν έχω βρεθεί στο Βέλγιο, γαλλικά μιλάνε οι Βέλγοι, έτσι, περισσότεροι.
0: Ναι, επειδή έχω σπουδάσει στο Βέλγιο, θα σου πω ότι ναι, μιλάνε γαλλικά, αλλά η προφορά δεν έχει καμία σχέση με τους Γάλλους. Όπως επίσης, αν έχεις ακούσει Καναδό να μιλάει γαλλικά, θα πάθεις πλάκα, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Δηλαδή, εγώ που σπούδασα στη Γαλλία, ακούω, βλέπω καμιά φορά στο TV Sang εκπομπές καναδέζικες, πολύ ενδιαφέρουσες και ωραίες, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λένε. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λένε, αλλά είναι σούπερ βλάχικα. Πώς να σου το πω, για να το πω έτσι πιο λαϊκά να το καταλάβουμε.
1: Ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα και όλα αυτά γίνονται γιατί Τρίτη, Τετάρτη, τα πλάτα θα γίνει το Νορβηγία, Αγγλία ή Αργεντινή-Ελβετία. Θα γίνει την Τετάρτη, Τρίτη το ένα ημιτελικός, Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, βεβαίως ακόμα είμαστε στα πρώην ημιτελικά, παραλαμβάνω. Και όλα αυτά γίνονται για το ποιος θα παίξει το τελικό της Κυριακής, έτσι, 19 του μηνός. Τα ξημερώματα. Δεν ξέρω, μπήκε γκολ, πρέπει να μπήκε γκολ. Εγώ κάνω λάθος.
0: Ναι, έβαλε Ισπανία γκολ. Ναι.
1: Έβαλε Ισπανία γκολ, οπότε τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν.
0: Εντάξει, 88, στο 88 δύσκολα να τρέπεται αυτό, αν και η μπάλα βέβαια γυρίζει και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Ήταν το φαβορί έτσι καλώς η Ισπανία, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Και πάμε ολοταχώς για έναν τελικό, για ένα ημιτελικό σαν τελικό, δηλαδή μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας, που αναλαμβάνουν την Τρίτη αυτό. Να πούμε μόνο ότι στη Γαλλία, τους πανηγυρισμούς, την πρόκριση των ημιτελικών για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο σε ημιτελικό. Οι Γάλλοι, και όχι μόνο σε ημιτελικό, έχουν παίξει τελικούς, δύο συνεχόμενους τελικούς το 18 και το 22, μάλιστα τον ένα το πήραν το 18. Στον τερματοφύλακα η αλλαγή που έγινε, πολύ μοιραίο το λάθος. Το 88 δεν δέχεσαι τέτοιο κόλ και δεν κάνει τέτοιο λάθος ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι παγωμένος. Ο Κουρτουά είχε τραυματιστεί, βγήκε έξω. Βλέπω τώρα το replay και κάνω εγώ το. Και ο ερχόμενος επιθετικός της Ισπανίας από τη μικρή περιοχή σκοράρει. Πολύ άδοξο φινάλε για το Βέλγιο.
0: Κουτό γκολ αυτό, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι, ο τραυματοφύλακας δεν ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας και ο τραυματισμός του Κουρτουά πριν από λίγο που έγινε η αλλαγή αποδείχθηκε καθοριστικός τελικά.
0: Ο Κουρτουά ήταν ο τραυματοφύλακας ο κανονικός, ερώτηση αφελούς.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, ο Κουρτουά είναι αν όχι ο κορυφαίος, μέσα στους κορυφαίους τραυματοφύλακας στον κόσμο, ο Βέλγος, τραυματοφύλακας Ρεάλ Μαδρίτης με τα πολλά Champions League και όλα σχετικά. Να έλεγα λοιπόν για τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία και στο Παρίσι. Ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν παίζουν με το Μαρόκο.
0: Και είναι και φασαρίες,
1: Ακριβώς. Για να πάλι για ακόμη μια φορά επεισόδια, πολύ σοβαρά επεισόδια. Και μάλιστα μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτών των πανηγυρισμών, έπειτα από πτώση από το φορτηγό. Πάντως η αστυνομία. Κάνει έρευνα γιατί ενδεχομένως μπορεί και να μην ήταν απλά μια πτώση, ένα γλίστρημα ή κάτι άλλο μέσα στον ενθουσιασμό, αλλά να ήταν κάτι μοιραίο, ιδιαίτερα μοιραίο.
0: Κάτι που να είχε δόλο δηλαδή, λες.
1: Ναι, ακριβώς. Το ψάχνουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι χθες ήταν σε επιφυλακή 20.000 αστυνομικοί σε όλη τη Γαλλία. Για διχόν επεισόδια, εντάξει, στο Παρίσι δεν αποφεύγονται, ξέρεις πολύ καλά ότι εκεί τα γκέτο και όλα αυτά.
0: Είναι αχανές το Παρίσι και υπάρχουν και περίφημες δύσκολες συνοικίες που εξάρχονται στο Σαν Σαντενί.
1: Ναι, δεν μπορούν να ελεγχθούν από την αστυνομία.
0: Όχι, γιατί όσες φορές έχει πάει η αστυνομία στα περίφημα δύσκολα προάστια, γιατί είχε τύχει το 99 και το 2002, όπου είχαμε τις εξεγέρσεις στα δύσκολα προάστια, να έχω πάει εκεί. Και πραγματικά η κατάσταση ήταν ο ορισμός του γκέτο, κατά κύριο λόγο Μαροκινοί, Άραβες, αλλά κατά κύριο λόγο Μαροκινοί σε αυτά τα γκέτο, και μόλις πλησίαζαν τα περιπολικά πετούσαν πέτρες και μολότοφ. Εξαιρετικά δύσκολοι.
1: Ναι, δεν έχει,
0: δύσκολες γειτονιές πολύ.
1: Είναι μη ελεγχόμενες, έτσι τις χαρακτηρίζουν.
0: Και πού να δεις τη Μασσαλία. Για πες λοιπόν.
1: Ναι, καλά, στη Μασσαλία είναι και λιμάνι, είναι ακόμα πιο σκληρά τα πράγματα.
0: Πιο ζόρικα, ναι.
1: Γι' αυτό και οι Μασσαλοί θεωρούνται της Μασέγη, το παδί.
0: Μαρσεγέζοι.
1: Ναι. Θεωρούνται και οι πιο σκληροπυρηνικοί οπαδοί στη Γαλλία. Οπότε το ένα φαίνεται άλλο και τα επεισόδια είναι αναπόφευκτα. Ήθελα να πω μόνο για τη μάχη που γίνεται για το χρυσό παπούτσι. Το χρυσό παπούτσι είναι το παίρνει αυτός που θα σημειώσει τα περισσότερα γκολ σε κάθε παγκόσμιο κύπελο, και η μάχη για τον πρώτο σκόρ στο Μουντιάλ καλά κρατεί. Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Γαλλίας απέναντι στο Μαρόκο. Έφτασε στην πρώτη θέση το σκορ των Λιονέλ Μέση, καθώς έχουν οι δύο από 8 τέρματα. Όμως να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ίδιου αριθμού γκολ δεν μοιράζονται το τρόπαιο, αλλά το επόμενο κριτήριο που θέτει η FIFA είναι η assist. Πόσες assist έχει κάνει, δηλαδή τις τελικές πάσεις έχει κάνει ο καθένας. Και αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 2-1 σε αυτή την περίπτωση. Ο Παπέ έχει δώσει 2 γκολ, για τον γκολ που έδωσε στον Οσμάν Ντεμπελέ, γιατί αυτό σημείωσε το άλλο γκολ, το δεύτερο χθες. Του δίνει το προβάδισμα, να το πούμε έτσι, καθώς έχει 2 assist και ο Μέση έχει 1. Οπότε γίνεται μεγάλη μάχη. Όμως εκεί στη μάχη για το χρυσό παπούτσι είναι και αυτού του δύο μεγάλου ασθένου, κυνηγάει αυτό το βουνό, το πες τον όπως θέλεις,
0: Haaland.
1: Ακριβώς Erling Haaland, ο οποίος έχει σημειώσει 7 γκολ, έχει παίξει σε ένα αγώνα λιγότερο το παιχνίδι με τη Γαλλία, είχαν επιλέξει να τον ξεκουράσουν, έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν με 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5. Οπότε γίνεται ένας μικρός χαμός και για το άτυπο αυτό τίτλο του άτυπο. Πολύ σημαντικός τίτλος, για ατομικός τίτλος
0: όμως,
1: για τον ποιος είναι ο καλύτερος επιθετικός αυτού του παγκοσμίου. Και όταν λέμε καλύτερος επιθετικός, είναι αυτός που βάζει τα περισσότερα γκολ συνήθως. Τους επιθετικούς κρίνεις από την επιθετικότητά τους, δηλαδή από το σκοράρισμά τους.
0: Αυτό που είδα χτες ήταν το πρώτο γκολ, το οποίο ήταν καταπληκτικό, το οποίο είχε φοβερό φάλτσο, χτύπησε στο δοκάρι, γύρισε και μπήκε μέσα.
1: Ναι,
0: αυτό λες,
1: το Εμπαπέ.
0: Δηλαδή αυτός είναι ο ορισμός του τεχνίτη στην μπάλα, έτσι.
1: Καλά, είναι καλλιτέχνης ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Άκου τώρα να γελάσεις τι συμβαίνει στο Περού. Ήδη εκατοντάδες παιδιά τα βαφτίσανε με το όνομα Haaland εν ώψη του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αγγλίας, γιατί είναι εξαιρετικά δημοφιλής στο Περού. 468 παιδιά βαφτίστηκαν με αυτό το όνομα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν βαφτιστεί Κριστιάνο, 1185, 1241 βαφτίστηκαν με το όνομα Γιαμάλ από τον πολύτιμο Ισπανό παίκτη, τον Λαμίν Γιαμάλ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, 33.809 παιδιά, έχουν πάρει το όνομά τους από τον Βραζιλιάνο Νεϊμάρ.
1: Ναι,
0: ξέρεις, το περιμένει τώρα πάντα το Περού με την Νορβηγία, έτσι σκέψου, είναι τρομακτική αντίθεση.
1: Καλά, έχουν πάθος και στο Περού με το ποδόσφαιρο, μην νομίζεις ότι δεν έχουν, αλλά πάντα στα παγκόσμια κύπελα, πριν από τα παγκόσμια κύπελα, κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων κυπέλων, συμβαίνουν αυτά παγκοσμίως, έτσι, και στην Ασία συμβαίνει αυτό, και το φυσικά το ρεκόρ, ξέρεις ποιος το έχει, της ονοματοδοσίας που λέμε, δηλαδή να δίνουν το όνομά τους στα παιδιά τους, είναι το όνομα Diego, που έχει να κάνει φυσικά με τον μεγάλο Μαραντόνα. Συμβαίνουν αυτά, είναι το πάθος για το ποδόσφαιρο, το πάθος έτσι, που με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται και δείχνουν την αγάπη τους και το φανατισμό τους, γιατί όχι με την καλή έννοια φανατισμού, δηλαδή το πάθος που έχουν για το, για το ποδόσφαιρο και ειδικά για τους πολύ μεγάλους αστέρες. Συμβαίνουν αυτά σε κάθε παγκόσμιο κύπελο. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι του Χάλαντ, είναι του Εμπαπέ, του Γκυλιάνη ή κάποιου άλλου που μπορεί να προκύψει.
0: Πριν αποχαιρετιστούμε, θέλω βάσει τη μεγάλη σου εμπειρία στον αθλητικό χώρο, ένα guess, μία εκτίμηση. Ποιος μπορεί να πάρει τελικά το Μουντιάλ? Δύσκολη ερώτηση, αλλά...
1: Όχι, δεν είναι δύσκολη ερώτηση, είναι πολύ απλή, αλλά γιατί αν μιλήσουμε με τα δεδομένα που έχουμε δει δηλαδή, θεωρώ ότι οι Γάλλοι, στον ημιτελικό θα παίξουμε την Ισπανία, αν περάσουμε τους Ισπανούς, νομίζω ότι δεν θα
0: σταματήσει κανένας.
1: Φορά. Δηλαδή ακόμα και με την Αργεντινή να παίξουν, νομίζω ότι αυτή τη φορά τους Αργεντινούς θα τους νικήσουν. Αλλά όλα αυτά είναι σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Γιατί την ώρα του τελικού τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Και επειδή ζητάμε πολλές φορές προγνωστικά, είτε εγώ από σένα ή εσύ από μένα ή μεταξύ μας όλοι, η αλήθεια είναι ότι και οι ποδοσφαιριστές αλλιώς μπαίνουν να παίξουν ένα τελικό και αλλιώς τους βγαίνει ο τελικός και δεν ξέρουν και πού θα καταλήξουν. Οπότε σε ένα τελικό όλα είναι
0: ρευστά,
1: εφικτά, απρόσμενα και όλα αυτά που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός τόσο μεγάλου αγώνα.
0: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα καλά, γεμάτος πληροφορίες. Ο καλός συνάδελφος και φίλος Τάσος Επιτρόπου. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι μεσάνυχτα παρά ένα λεπτό. Η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα για την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τον Γιώργο Τσολάκη που ήταν υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 απόψε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα και υδροφόρες, ενώ στάλθηκε μήνυμα 112 στους περίοικους για προστασία από τον πυκνό καπνό. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες 42 ετών που συνελήφθησαν στα Ανολιώσια και την Κυψέλη για την επίθεση με μολότοφ στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες 3 εργαζόμενοι της τράπεζας. Για την ίδια υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που ζει πλέον στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο, καθώς σύμφωνα με τις αρχές ένα ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI ονόμαζε τους τρεις που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα δηληστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσα. Αυτό τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Εξέφρασε δε την έντονη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη που άφησε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για να οδηγηθεί στο δόγμα της λευκής επιταγής. Εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα, ένταση, απειλές αλλά και δηλώσεις για συνέχιση των τεχνικών διαπραγματεύσεων χαρακτηρίζουν τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν εκτεταμένα την τελευταία εβδομάδα με επίδικο τον έλεγχο των στενών του ορμού. Την ίδια ώρα όμως γίνονται προσπάθειες για συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας. Χωρίς τέλος η πύρινη λέλαπα που καίει την Ανδαλουσία με τραγικό τον μέχρι στιγμής απολογισμό 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή και δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και οδήγησαν τα αυτοκίνητά τους κατευθείαν μέσα στη φωτιά. Ο Έλληνας αθλητής Μίλτος Τεντόγλου μοιάζει να μην έχει αντίπαλο και αυτό αποδείχθη στο Diamond League του Μονακό. Ο πρωταθλητής της χώρας μας στη δεύτερη προσπάθεια πήδηξε 8 και 52 μέτρα, όμως για πολλωστή φορά κράτησε το καλύτερο για το τέλος, κάνοντας 8,61 μέτρα, την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο που του έδωσε την πρώτη θέση σε αυτό το meeting όπου ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Δεύτερος βγήκε ο Wayne Pinnock με προσπάθεια στα 8 και 39 μέτρα, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Χόρχε Οντελίν με άλμα στα 8 και 38 μέτρα. Ο Τεντόγλου άγγιξε το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κατέχει ο Λούις Τσάτουμας με 8 και 66 μέτρα. Από τις 2 Ιουνίου του 2007 όμως μοιάζει πολύ πιθανό κάποια στιγμή να ξεπεράσει αυτή την επίδοση στο εγγύς μέλλον.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που ο μήνας έχει 11. Είμαστε εδώ συντονισμένοι με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2 για να δούμε τι γίνεται. Καταλάβατε? Τι θες να το πας, λες, από το Κύριακο είναι, έλα παιδιά, εντάξει, δεν πειράζει, κάτι να πούμε ανάλαφρο. Θα τα πούμε και τα ανάλαφρα, θα τα πούμε και τα ωραία, γιατί γίνονται και ωραία πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Μορφοχώρι στη Λάρισα, σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Έχει σταλεί 112 στους κατοίκους της περιοχής για τους καπνούς. Και ο καπνός, ξαναλέω, βγαίνει προς την πόλη της Λάρισας, εξού και η ειδοποίηση. Έχει αναπτύξει, λένε οι πληροφορίες, η πυρκαγιά ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, που σημαίνει ότι αυτό όλο δυσχεραίνει σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης, και οι πυροσβέστες καταβάλουν προσπάθειες συνεχείς για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε παρακείμενες όμορες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι λόγω των υλικών υπάρχουν στο εργοστάσιο, γίνονται μικρές εκρήξεις, αλλά η φωτιά δεν έχει ξεφύγει από τα όρια της επιχείρησης. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενισχύθηκαν στη συνέχεια. Τώρα στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα. Επίσης συνδράμουν οι δροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Λάρισας, και που θα αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς. Το 112 που ήχησε στα κινητά των Λαρισαίων τους συνιστά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, διότι ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη. Γιατί, θα μου πείτε τώρα, 112, παιδιά, εντάξει. Έχει να κάνει πιθανότατα με το γεγονός ότι καίγονται απορρίμματα, γεγονός που μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα τοξική. Έτσι. Οπότε ό,τι μας λένε, όταν μας το λένε οι ειδικοί και οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι, αυτό πράττουμε. Είναι εκεί ισχυρές δυνάμεις. Ελπίζουμε κατά τη διάρκεια εμείς ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τώρα σύντομα, έτσι, να έχουμε νεότερα που θα μας λένε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Χθες ξέσπασαν, λέει, πυροσβεστικοί 26 εγωτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν άλλες 3. Κατά τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαιρούν τα αίτια εκδήλωση των πυρκαγιών, και η πυροσβεστική ξανά και καλά κάνει, καλεί όλους τους πολίτες να είμαστε, όχι να είναι, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική μας ασφάλεια, να ακολουθούμε πιστά τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Έτσι, λοιπόν. Στην Ισπανία γίνεται χαμός, διότι έχουμε τουλάχιστον 14 νεκρούς, 23 αγνοούμενους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο θανατηφόρες φωτιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία. Ο αριθμός των νεκρών, λένε τα στοιχεία, έχει ήδη ξεπεράσει αυτόν του 2005, όταν 11 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στην κεντρική επαρχία της Γουανταλαχάρα, η οποία τότε είχε προκληθεί από μπάρμπεκι πάλι. Σε αυτή τη φωτιά που μένετε τώρα, στην Ισπανία, ξαναλέω, υπάρχουν 8 τραυματίες, 4 από τους οποίους νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Το ότι καίγονται στρέμματα γης δεν το συζητώ, 32.000 στρέμματα γης. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας Ισπανός, οι υπόλοιποι φαίνεται να ήταν ολοδαποί που αγνόησαν τις οδηγίες των αρχών.
Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών στην περιοχή της Ανδαλουσίας. Και αρκετά από τα θύματα βρέθηκαν σε καμένα αυτοκίνητα, διότι προσπαθούσαν να αποφύγουν με αυτοκίνητο, περικυκλώθηκαν από τις φλόγες που εξελίχθηκαν αραβαία και με τους ισχυρούς ανέμους. Και δυστυχώς, φαίνεται, λέει, ότι ευνηδιάστηκαν από την ταχύτητα με την οποία εξαπλωνόταν η φωτιά και μέσα στο πανικό τράπηκαν σε φυγή. Τους είχαν δώσει συγκεκριμένο δρόμο οι αρχές, δεν τον ακολούθησαν. Έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω, παιδιά. Να φανταστείτε τώρα, τέσσερα άτομα, λέει, που φαίνεται να ήταν Βρετανοί, επειδή το τιμόνι του αυτοκινήτου τους βρισκόταν στη δεξιά πλευρά, δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν όπως έπρεπε και κάηκαν. Άλλοι 8 βρέθηκαν νεκροί. Φαίνεται ότι κατέληψαν τα αυτοκίνητά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν με τα πόδια σε μια περιοχή που δεν, σε μια διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο εκένωσης. Σαν μπαρούτι, λέει, ξέσπασε. Τι να πω, ρε παιδί. Μερικοί από τους αγνοούμενους ήταν, γιατί έχει και αγνοούμενους, ήταν πιθανώς πεζοπόροι που ευνηδιάστηκαν ενώ βρισκόταν στο δάσος. Και τώρα βγήκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Τεράστια θλίψη και απόγνωση. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό το δεν ξέρω θα το λέω συνέχεια. Γιατί κάθε φορά ακούμε και βλέπουμε τι γίνεται και μα πώς συμβαίνει. Οι αρχές λένε ότι υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση, τέλος πάντων, οι ισπανικές αρχές, ξαναλέω. Υπάρχει μια εκτίμηση που λέει ότι η φωτιά προκλήθηκε από βλάβη σε καλώδιο ηλεκτροδότησης. Έπεσε, λέει, σε ένα χαντάκι δίπλα σε ένα δρόμο, είχε και ανέμους, σε χρόνο ντρετέ, 50 χιλιόμετρα την ώρα οι άνεμοι. Καταλαβαίνετε. Αφού, λέει, όλο αυτό το σκηνικό επέτρεψε στις φλόγες να διανύσουν μέχρι και 15 χιλιόμετρα σε 2 ώρες. Βέβαια, γιατί ποτέ δεν υπάρχει μία άποψη, υπάρχουν απόψεις διάφορες. Εκπρόσωπος της εταιρείας κοινής ωφέλειας αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, ότι δεν ήταν από βλάβη σε καλώδιο ηλεκτροδότησης. Το ζήτημα είναι ότι έχουν καεί σπίτια, 1.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην Ισπανία. Και ο δήμαρχος της περιοχής που μένεται η φωτιά, της πόλης, λέει ότι η Ισπανία αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο δασικών πυρκαγιών, διότι οι άφθονες χειμερινές βροχοπτώσεις προκάλεσαν έντονη βλάστηση. Θα μου πεις, καλό δεν είναι αυτό? Ναι, αλλά μετά ήρθε ο καύσωνας, ξέρανε τη βλάστηση και αυτό είναι, λέει, ιδανικό καύσιμο για τις πυρκαγιές. Δεν σωζόμαστε από πουθενά, δεν το συζητώ. Η πιο ενεργή περιοχή της πυρκαγιάς είναι αυτή που κατευθύνεται προς την πόλη El Marsal, διότι είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο της φλόγας και της μεγαλύτερης ταχύτητας της πυρκαγιάς, λέει, η οποία διευκολύνει την εξάπλωσή της. Και έχει βαθιές χαράδρες που προκαλούν έντονες εξάρσεις και έχει όλο αυτό. Τώρα, τα συλληπιτήριά του για τους νεκρούς στην Ισπανία εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς κοντά στην Αλμερία της Ισπανίας. Οι σκέψεις μας, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό, είναι με όλους όσους έχουν πληγεί και με τις ομάδες εκτάκτων αναγκών που εργάζονται ασταμάτητα για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Έτσι. Επίσης, τώρα που λέμε για τις φωτιές. Κάθε χρόνο τα ίδια. Μήπως και θα αλλάξει αυτό σιγά. Δεν έχει καμία σχέση, βέβαια. Αλλά τώρα που λέμε για φωτιές, και επειδή έχουμε και τα ιρανικά, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και να δούμε πότε θα τελειώσει και όλα τα σχετικά. Είχε χθες μια φωτιά σε δηληστήριο, λέει, στην επαρχία Λορεστάν στο δυτικό Ιράν. Τα έχουν όλα, έχουν και αυτά, και έβλεκτα υλικά και εκεί, και καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχουν θύματα και οι τραυματισμοί. Ψάχνουν να βρουν τώρα, μήπως, λέει, από τις εγκαταστάσεις εκεί δημιουργήθηκε κάποιο θέμα από αμέλεια. Και ψάχνουν να τελειώσει, να σβήσει η φωτιά για να δουν τι συνέβη. Έτσι. Φωτιές.
αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Από χθες έχουν ξεκινήσει, από την Πέμπτη στην Ισπανία. Θέλουμε τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής να... Φωτιές. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Από χθες έχουν ξεκινήσει, από την Πέμπτη στην Ισπανία. Θέλουμε τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής να βγούμε και να σας πούμε όλα έληξαν. Εσύ ως παντού.

Αυτό το παλικαράκι, το καταπληκτικό, το υπέροχο, το οποίο όταν δεν είναι τα πράγματα και όπως τα θέλει απογοητεύεται και εκνευρίζεται κιόλας και πολύ καλά κάνει. Δηλαδή τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, παιδιά. Εντυπωσιακός αγώνας στο Μονακό, το Diamond League. Πέτυχε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο. Στην έκτη και τελευταία προσπάθεια πέταξε στα 8.61. Ναι. Δεν είναι ότι ξέρεις έκανε χαμηλές, πώς τα λέει, χαμηλά άλματα κτλ. Και με το που ξεκίνησε στη δεύτερη προσπάθεια 8.52. Η καλύτερη φετινή στον κόσμο.

0: Η προηγούμενη λέει ήταν 8.51 του Ελβετού Εχάμερ από το Μάιο. Και πάει ο Τεντόγλου, σου λέει 8.51, εγώ 8.52. Βελτίωσε δηλαδή την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο δύο φορές. Έχει φτάσει στα 8.65 στην καριέρα του η αλήθεια και το ρεκόρ του, το πανελλήνιο ρεκόρ είναι του Τσάτουμα με 8.66 από το 2007. Και σου λέει γιατί δεν έκανε εγώ 8.67. Τέτοιος είναι ο Γαμήλτος Τεντόγλου, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά 8.48, να φανταστείτε, πρώτο άλμα. 8.49 το πέμπτο. 8.61 το έκτο, ιστορικό. Τι να πω. Το προηγούμενο λέει ανήκε στο σπουδαίο κουβανό Ιβάν Πεντρόζο το με 8.58 από τον Ιούλιο του 95. Ναι, παρακαλώ, βεβαίως. Και οι περισσότεροι από τους σπουδαίους αντιπάλους του Έλληνα, Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή κτλ. Συμμετείχαν στον αγώνα που έγινε στο Μονακό. Ο Πίνοκ από την Τζαμάικα ήταν δεύτερος, 8.39, ο Κουβανός ο Δελίν με 8.38 τρίτος. Μακριά ήταν ο Τεντόγλου, 8.61. Πέταξε. Και σου λέει γιατί. Να μην καταρρύψω και το ατομικό μου και το πανελλήνιο και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Είναι άνθρωποι που τους βλέπεις, παιδί μου, και παρακολουθείς για τους αγώνες τους και όλα αυτά και λες τι καταπληκτικοί αθλητές είναι. Εξαιρετική φόρμα. Εξαιρετική. Και σε συνθήκες άπνοιας τα άλματα, έτσι. Δεν είναι βοηθάει κάτι. Όχι. Δεν είναι βοηθάει κάτι. Είναι η ποιότητα του αθλητή. Αυτό είναι. Η ποιότητα του αθλητή. Ενός ωραίου, δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά όσοι το γνωρίζουν λένε ότι είναι ένας πολύ cool τύπος. Και το έχει αποδείξει, έτσι, δεν είναι ότι ξέρεις το πανί για τα μάτια του κόσμου. Αυτό είναι. Σου λέει αυτό είμαι, αυτό κάνω και αυτό που κάνει είναι εξαιρετικό και χίλια συγχαρητήρια. Στους 4 η Ισπανία νίκησε το Βέλγιο. Εντάξει, άντε πια με αυτό το Μουντιάλ να δούμε τι θα γίνουμε. Τι θα γίνουμε, τέλος πάντων. Με αυτά τα αθλητικά μας. Λοιπόν, έχουμε το Ιρανικό το θέμα, το πόλεμο, μεταξύ άλλων. Βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ χθες και λέει η Ουάσιγκτον, λέει, και η Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Βγαίνει το Ιράν, λέει, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη, λέει, δεν έχει ζητήσει διαπραγματεύσεις, αλλά έχει αποδεχτεί την επίσκεψη του μεσολαβητή από το Κατάρ στο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης. Τώρα, τι να σας πω. Είχε βγει ο Τραμπ στο Truth Social και είπε οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν. Τι έχουμε? Πάμε. Να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά.
1: Της υπηρεσίας και δίνουν μάχη εδώ και 2 ώρες προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν τη φωτιά η οποία ξέσπασε σε επιχείρηση σκράπ, όπως ακριβώς μου είπαν, διαλυτήριο αυτοκινήτων και άλλων υλικών. Ακριβώς το γεγονός αυτό δικαιολογεί και τις εκρήξεις, αιτιολογεί μάλλον και τις εκρήξεις που ακούγονται αναδιαστήματα εδώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία φιάλη προπανίου η οποία εξεράγει εκτοξεύτηκε σε μία ακτίνα 100 μέτρων. Πολύ. Να σας πω ότι στο βάθος βλέπετε τα κοντέινερ άλλης επιχείρησης. Η φωτιά έφτασε να απειλήσει τα κοντέινερ της άλλης επιχείρησης, αλλά ευτυχώς κατάφεραν οι πυροσβέστες να αποτρέψουν την επέκτασή της, και αυτός είναι ο στόχος τους, να την περιορίσουν, να την οριοθετήσουν στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης επιχείρησης και να μην απειλήσει γειτονικά εργοστάσια, γιατί εδώ βρίσκονται αρκετές επιχειρήσεις. Και να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή, ναι.
2: Να πούμε ότι επιχειρούν.
1: Να σας πω ότι βρίσκεται κόσμος εδώ, ο οποίος ανησυχεί για τις επιχειρήσεις του, αλλά ευτυχώς φαίνεται προς στιγμήν ότι έχει αποτραπεί
2: αυτός ο κίνδυνος.
1: Προς στιγμήν.
2: Απλώς εμείς να επαναλάβουμε ότι υπάρχει
1: τουλάχιστον
2: 112, το οποίο προειδοποιεί για τους καπνούς και την επικινδυνότητά τους στους κατοίκους της περιοχής. Να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ευχαριστούμε προς το παρόν, Μίνα.
0: Μίνα Μαυρογιάννη από το μορφοχώρι της Λάρισας, όπου καίγεται επιχείρηση ανακύκλωσης από τις 10 χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Φαίνεται ότι τα πράγματα δείχνουν, από ό,τι καταλάβαμε, να μην γίνονται χειρότερα. Αυτό θα πω. Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε και ότι έσβησε μεγάλη κουβέντα σε λίγη ώρα, αλλά ότι οριοθετήθηκε και ότι δεν κινδυνεύουν οι παρακείμενες επιχειρήσεις. Βέβαια, ακούσαμε και για το 112, το είπαμε και εμείς, για τους έξταλοι στα κινητά των Λαρισαίων, κλειστά πόρτες παράθυρα, γιατί ο καπνός πηγαίνει προς την πόλη της Λάρισας. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε για τον... για τους Ιρανούς και για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Οι συνομιλίες, λέει, ζήτησε το Ιράν, το Ιράν, λέει, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, όχι που δεν θα υπήρχαν, που ζητούν από το Ιράν να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων. Οι ίδιοι αξιωματούχοι που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας υποστήριξαν ότι η επανέναρξη των επιθέσεων αυτή την εβδομάδα οφείλεται σε ενέργειες σκληροπυρηνικών κύκλων εντός του Ιράν, οι οποίοι, λέει, επιχείρησαν να υπονομεύσουν την εκεχηρία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Βέβαια, έχει βγει ο Τραμπ και έχει πει ότι, έχει επαναλάβει μάλλον μέσω αναρτησής του, ότι θεωρεί την προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός οριστικά λήξασα. Αλλά, λέει, οι συνομιλίες με στόχο μία μόνιμη διαθέτηση της κρίσης θα συνεχιστούν. Και έχει δώσει, λέει, και περιορισμένο χρονικό περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας. Και μάλιστα διατηρεί ανοιχτό ένα ευρύ φάσμα επιλογών σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Και εκτιμούν ότι στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκεται, εδώ είναι, παιδιά, σε εξέλιξη έντονη διαμάχη για τη διαδοχή στην ηγεσία μετά του Αλί Χαμενεΐ που τον θάψανε προχθές. Τώρα θα γίνει δημόσια δήλωση από την Τεχεράνη, τι να σας πω. Έχει βγει ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ και είπε ότι κάθε δραστηριότητα στο Νότο Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης ή επαναλειτουργίας της ναυσιπλοείας, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Τεχεράνης. Και οποιαδήποτε, λέει, παρέμβαση τρίτων θα παραβίαζε την προσωρινή συμφωνία, θα καθυστερούσε την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας, θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα και θα ενίσχυε την περιφερειακή ένταση. Γιατί η Τεχεράνη θέλει να θέσει υπό αποκλειστικό έλεγχο το στενό του Ορμούς. Και έχει αφήσει και να εννοηθεί ότι τα διερχόμενα πλοία θα πρέπει να καταβάλουν τέλη διέλευσης στη Τεχεράνη, διόδια δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζεται επί δεκαετίες τη θάλασσα, ως αυτή το συγκεκριμένο θαλάσσιο εδώ, ως διεθνή διάβλο. Τώρα, θυμάστε που λέγαμε χθες ότι τα ξημερώματα, ότι είχαμε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, αεροπορικές επιδρομές. Ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιδρομές, δεν ξέρουμε. Διότι βγήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως και είπαν ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση και δεν υπάρχουν νεότερες επιχειρησιακές εξελίξεις. Αλλά είναι και το άλλο, ότι και τα αραβικά κράτη του κόλπου και το Ισραήλ δεν ανέλαβαν καμία ευθύνη για τις πρόσφατες επιθέσεις. Η Τεχεράνη μίλησε στην αρχή για Αμερικανό σιωνιστικό εχθρό, μετά όμως δεν είπε ότι, ξέρεις, βομβάρδισαν οι Αμερικάνοι, βομβάρδισε η κεντρική διοίκηση, βομβάρδισε το Ισραήλ, δεν είπανε. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Σήμερα που είναι Σάββατο, επειδή έχουμε και τις διπλωματικές επαφές, τις εντυνόμενες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί στο Ομάν με τον ομόλογό του για την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ. Και επίσης ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μετέβη στο Κουβέιτ για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Και έχουμε και διαβουλεύσεις μεταξύ των αραβικών κρατών του κόλπου, του Κατάρ και του Πακιστάν, που διαδραματίζουν ρόλο με διαμεσολαβητή. Επίσης έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο διαμηνύει ότι παραμένει έτοιμο να αναλάβει νέα στρατιωτική δράση αν κριθεί απαραίτητο. Δεν ξέρω, παιδιά, έχει δρόμο ακόμα η ιστορία αυτή. Έχει δρόμο. Το να βγαίνει και να λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, εμείς δεχτήκαμε αίτημα και τέλος πάντων θα δούμε τι θα κάνουμε. Και μετά να βγαίνουν και να λένε, εμείς κανένα αίτημα δεν κάναμε. Ναι, να έχουμε στο νου μας όμως ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Θέλω λιγάκι να το έχουμε κατά νου. Τι θα υποθεί, θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Και επίσης να έχουμε κατά νου ότι βράδυ είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέρα ακόμα, δηλώσεις θα γίνουν. Δεν υπάρχει και δηλώσεις να μην γίνουν, συνεντεύξεις κτλ. Μία ανάρτηση θα γίνει οπωσδήποτε. Το τι θα ισχύει από αυτό που θα ακούσουμε ή θα διαβάσουμε είναι άλλη ιστορία. Άλλη. Αλλά εμείς ελπίζουμε πάντα στο καλύτερο, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Παρακαλώ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Earth News Radio 105,8.

είναι 1:15. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Βλέπω εδώ φεύγετε κάποιοι διακοπές. Να περάσετε όμορφα. Γεια σου Σοφία, να περάσεις καταπληκτικά, τέλεια, θαυμάσια, και να ανεβάσεις φωτογραφίες από αυτές τις αληθινές, όχι τις άλλες που τάχα. Έτσι, εσείς είστε άνθρωποι ειλικρινείς. Όχι πως θα θέλαμε να είναι, πως είναι η κατάσταση εκεί που πάτε. Γιατί τώρα άμα δεν ανεβάσεις φωτογραφία, δεν έχεις πάει selfie, δεν έχεις ξεκουραστεί καθόλου. Όχι εσύ, γενικά μιλώντας. Να πω και στο γεια σου Μανώλη, καλά είμαστε εσύ. Προσπαθούμε. Το καταδύναμε. Ό,τι κάνουν όλοι, κάνουμε και εμείς, παιδιά. Μην νομίζετε ότι εμείς κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Λοιπόν, εχθές είχαμε εξελίξεις πολύ σπουδαίες. Έχουμε συλλήψεις για την υπόθεση, αυτή τη τραγωδία που συνέβη στη Μαρφίν. Υπό αυστηρά μέτρα το 10 στη Μαρφίν, 5 Μαΐου του 10, έτσι. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των 2 40χρονων συλληφθέντων που κατηγορούνται για την πολύ νεκρή επίθεση στα δύο και όλου, θυμίζω, λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα. Οι δύο άνδρες εξήλθαν από το πίσω μέρος της Γαδά, μακριά από την κεντρική είσοδο, και λένε πληροφορίες ότι εμφανίστηκαν ιδιαίτερη ψύχρεμη κατά την έξοδό τους. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι βασικό αίτημά τους ήταν να επικοινωνήσουν και να έχουν την παρουσία των δικηγόρων τους. Το πρωί συνελήφθησαν χθες. Ένας εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Άνω Λιώσια που διέμενε. Ο δεύτερος στη περιοχή των Πατησίων, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτοί οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Τα υπόλοιπα δικήματα που περιλαμβάνονται στην αρχική δικογραφία εκτιμάται ότι έχουν υποπέσει σε παραγραφή, γιατί έχει περάσει ο χρόνος, είναι 16 χρόνια έτσι. Οι δικαστικές αρχές αναζητούν μία 46χρονη η οποία φαίνεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση και βρίσκεται σήμερα στο εξωτερικό, και για την περίπτωσή της αναμένεται η έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης, εφόσον εντοπιστεί και συλληφθεί, να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στη χώρα μας και να λογοδοτήσει. Φαίνεται ότι αυτοί οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν, 42χρονοι σήμερα και οι δύο, και οι 46χρονοι, συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν, η οποία επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 32χρονη έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και ο 36χρονος Επαμυδόνατας Τσάκαλης, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο. Κυκλοφορούν και κάτι βίντεο που είναι από τότε και τα λοιπά. Τραγική ιστορία, δεν το συζητούμε. Η επιζήσασα της επίθεσης, η κυρία Μαρία Καραγιάννη, μιλώντας για την τραγωδία αυτή, είπε ότι οι δράστες γνώριζαν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν εργαζόμενοι. Είχαν πλήρη επίγνωση, λέει, ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Τους έβλεπα και τους άκουγα να φωνάζουν οι άλλοι ότι υπάρχουν άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά προχώρησαν στις πράξεις τους. Ο δικηγόρος επιζώντων της επίθεσης, ο κ. Στρασίπουλος Κονταξής, χαρακτήρισε την εξέλιξη της συλλήψης ως λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τις οικογένειες μετά από τόσα χρόνια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος, δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες τις έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει να κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται, λέει, έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, οι δύο κατηγορούμενοι, 42χρονοι, ανήκουν, οι πληροφορίες το λένε, στον αντιεξουσιαστικό χώρο και βρίσκονταν για χρόνια στο μικροσκόπιο των αρχών. Επίσης έγιναν και έρευνες σε κατοικίες και σε γενικά πρόσωπα των συλληφθέντων.
για να αναζητηθούν επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη δικογραφία. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται ότι έπαιξε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, ένα email που εστάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες και κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα ως δράστες της επίθεσης και οδήγησε τις αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση και να ανασύρουν από το αρχείο, είχε μπει στο αρχείο δικογραφία τόσα χρόνια μετά. Τα πρόσωπα που αναφέρονταν στο μήνυμα ήταν γνωστά, λέει, στις διοκτικές αρχές, αλλά δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό κατάλογο των υπόπτων. Και αξιοποιήθηκαν τα νέα στοιχεία και βέβαια υπάρχουν σύγχρονες ανακριτικές μέθοδοι. Εννοείται, η δικογραφία εμπλουτίστηκε και η αρμόδια ανακρίτρια εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τους δύο άνδρες. Τώρα, οι 46χρονοι λένε οι πληροφορίες ότι τα τελευταία 7 χρόνια διαμένει στη Βρετανία και φέρεται να είχε δευτερεύοντα ρόλο στην επίθεση. Και να πούμε, να θυμίσουμε ότι την 5η Μαΐου του 10 ήταν μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν των τελευταίων δεκαετιών με αφορμή την ψήφιση του πρώτου μνημονίου από τη Βουλή, και λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι η ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στο υποκατάστημα της Μαρφίν και σπάσαν τις τζαμαρίες και πέταξαν μέσα μολότοφ και έφλεκτο υλικό. Και τη στιγμή της επίθεσης στο κτίριο βρίσκονταν περίπου 30 εργαζόμενοι. Κάποιοι έφυγαν από τα μπαλκόνια, κάποιοι στα γειτονικά κτίρια, άλλοι εγκλωβίστηκαν. Είχαμε τους 3 νεκρούς και την έγκυο γυναίκα, έτσι. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Οι πληροφορίες λένε, για να το κλείσω αυτό προς το παρόν, ότι οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών εντόπισαν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ατόμων που καταγράφονται στο υλικό της επίθεσης και των προσώπων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο από την υπόθεση των εκρηκτικών, και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, λέει, στο ρουχισμό, διότι οι κουκουλοφόροι που εμφανίζονται στο βίντεο της επίθεσης στη Μαρφίν φέρονται να φορούσαν ίδια ή παρόμοια ρούχα με εκείνα που διακρίνονται στο κατασκευμένο ψηφιακό υλικό. Και όλα αυτά οδήγησαν στη σύλληψη, και τώρα να δούμε τι θα γίνει με την 46χρονη, 16 χρόνια μετά από την τραγωδία της Μαρφίν. Πάμε να ακούσουμε τραγουδί. Προλαβαίνω. Κάτι προλαβαίνω. Παρακαλώ.

Τι μείνανε, 3 λεπτάκια μείνανε για να δούμε, να πάμε στο ακριβώς της ώρας. Και αφού ακούσουμε το τραγούδι και δελτίο ειδήσεων, θα επανέλθουμε για να δούμε τι γίνεται εντός και εκτός. Σας έχω και μια είδηση που ξέρω ότι σας, έτσι σας έχει κρατήσει σε αγωνία, και εγώ αυτή την αγωνία δεν τη θέλω καθόλου. Και αμέσως, όχι τώρα, λίγο πώς είναι μετά τις διαφημίσεις που λέει, ένα τέτοιο πράγμα. Θα σας πω τι γίνεται. Ναι, παιδιά, γιατί γίνονται πράγματα και θάματα. Κοιτάτε που ασχολούμαστε εμείς και λέμε για τα πολεμικά και για τα φωτιές. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά. Που τώρα που είναι και Σαββατοκύριακο, έχουμε να ακούσουμε και να δούμε και φωτογραφίες και η τάδε λήψη και από εκεί και από αριστερά και το βλέμμα και το ύφος και γιατί κοίταρε και από εκεί και γιατί είχε το χέρι το από εκεί και γιατί είχε το πόδι το από εκεί. Θα ακούσουμε πολλά πράγματα. Αλλά εγώ θα σας πω την είδηση για να κοιμηθείτε ήσυχοι. Εντός ολίγου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Η φωτιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο με πυκνούς καπνούς και συνεχείς εκρήξεις από τα υλικά που καίγονται, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του μετόπου, ενώ στις 10:46 εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και λίγο μετά τα μεσάνυχτα επιχειρούσαν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρους και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Κιλελέρ. Στο σημείο μεταβαίνει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας, το οποίο θα διερευνήσει από τώρα τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι εξελίξεις στην έρευνα οδηγούν στην σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας τον Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Οι συλλήψεις έγιναν στα Ανολιώσια και την Κυψέλη, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η φωτογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισαν ακόμη 4 άτομα. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμπονται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν δύο ομάδες και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκόμενων. Η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το κόστος ζωής κυριάρχησε στη Βουλή. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διελιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν έχει παρουσιάσει κοστολόγηση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού, σχολιάζοντας την εξαγγελθήσα μείωση στις τιμές των καυσίμων. Στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να αποκτήσει τη δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία στα ίσια, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης με αμοιβαία στρατιωτικά πλήγματα και απειλές, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δηλώνουν ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με στόχο μια διπλωματική διέξοδο. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, επανέλαβε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν την πρόθεση του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό της κρίσης. Σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, μεταβαίνει στο Ομάν για συνομιλίες σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Η Ανδαλουσία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν όταν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν κινήθηκαν με τα οχήματά τους προς το πύρινο μέτωπο. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting Diamond League του Μονακό με άλμα 8,61 μέτρα στη δεύτερη προσπάθεια, κάνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο. Δεύτερος ο Γουέιν Πίνακ με 8,39 μέτρα, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Χόρχε Όντελιν με άλμα στα 8,38 μέτρα. Ο Τεντόγλου άγγιξε το πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο κατέχει ο Λούις Τσάτουμας με 8,66 μέτρα από τις 2 Ιουνίου του 2007, όμως μοιάζει πολύ πιθανό κάποια στιγμή να ξεπεράσει αυτή την επίδοση στο εγγύς μέλλον.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια αμέσως τώρα με την Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

1 και 9 πρώτα λεπτά και 34 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας που γίνονται όλα αυτά στο Earth News Radio 105,8. Σας υποσχέθηκα μία είδηση, η οποία είδηση αυτή που θα πω τώρα είναι μία είδηση, επαναλαμβάνω, η οποία ξέρω ότι, για την οποία ξέρω ότι αγωνιούσατε, και τώρα εγώ θα σταματήσω να, πώς το λένε, θα προσπαθήσω να βάλω τέλος σε αυτήν την αγωνία που είχατε. Ξέρω ότι κάποιοι λέτε πες το να τελειώνουμε, ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, μετά από 4 χρόνια, ναι, ο βασιλιάς ο Κάρολος και η Καμίλα, βασίλισσα τέλος πάντων, υποδέχθηκαν χθες στο Χάγκροβ τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγαν Μάρκελ και τα 2 τα παιδάκια τους. Σε μία συνάντηση, λέει, που σηματοδοτεί την πρώτη επανένωση του μονάρχη με τα εγγόνια του από το 2022. Μη λέτε άσχημα πράγματα, ξέρω, θα διαβάσω τις σκέψεις σας τώρα. Είναι θέμα αυτό τώρα. Λοιπόν, πηγές του παλατιού του Μπάκινγχαμ επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής. Ο Χάρι και η Μέγαν Μάρκλ έχουν 2 παιδάκια, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ. Είχαν πάει το 22 στον πλατινένιο σορτασμούς για τον πλατινένιο εωβιλαίο της Ελισάβετ της Αϊμνίστης. Αυτή η συνάντηση, η επανένωση θα έλεγα, έγινε αφού, λέει, η Μέγαν Μάρκλ και τα 2 παιδιά ταξίδεψαν ιδιωτικά στη Βρετανία από την Ευρώπη όπου κάναν τις διακοπές τους. Οι πληροφορίες για την επίσκεψη είχαν γίνει γνωστές από το βράδυ της 5ης και είχε διευκρινιστεί ότι η δούκισσα του Σάσεξ, η Μέγαν δηλαδή, δεν επρόκειτο να πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση κατά την παραμονή της στη Βρετανία. Ναι. Και ο πρίγκιπας ο Χάρι έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να αποκαταστήσει τις σχέσεις των παιδιών του με τον πατέρα του, τον Κάρολο δηλαδή. Και λένε τα βρετανικά δημοσιεύματα ότι το τελευταίο διάστημα οι 2 άνδρες έχουν βελτιώσει την επικοινωνία τους και συνομιλούν συχνά τηλεφωνικά. Ναι. Μάλιστα, φέρονται να είχαν επαφές τις τελευταίες ημέρες, διότι η οικογένεια του δούκα του Σάσεξ, του Χάρι, αντιμετώπισε προβλήματα με τον προγραμματισμό του ταξιδιού της, διότι είχαν ζητήσει να τους παράσχουν αστυνομική προστασία. Επειδή έχει απομακρυνθεί από το βασιλικό περιβάλλον ο πρίγκιπας ο Χάρι, λέει, άμα θες να έχεις φρουρά, διότι, πώς το λένε, να σε προστατεύει, να την πληρώσεις εσύ. Και εκεί υπήρξε ένα ζήτημα, παιδιά. Αλλά φαίνεται ότι προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους. Βέβαια, έχουν δει το φως της δημοσιότητας και άλλα δημοσιεύματα που λένε ότι επειδή είναι λίγο μαρτυριάρης ο Χάρι και το βιβλίο που έβγαλε και τα λοιπά δημιούργησε εντάσεις και όλα τα σχετικά, δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε, απλώς σας το λέω γιατί κάπου μπορεί να βρεθείτε Σάββατο ή να πάτε μια βόλτα και να βρεθείτε σε μια παρέα που κουβεντιάζει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν είναι, λέει, λίγο μαρτυριάρικο αυτό το αγόρι, λένε οι πληροφορίες ότι στις συναντήσεις θα απαρίστανται διακριτικά άνθρωποι του προσωπικού που πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να το πω υπηρετικό γιατί δεν είναι ωραία λέξη, των ανθρώπων τέλος πάντων που βρίσκονται στο παλάτι και βοηθούν τους γαλαζοαίματους. Σου λέει κάτι να υποθεί, να έχουμε μάρτυρες ότι το είπε ή ότι δεν το είπε ή ότι υπόθηκε ή ότι δεν υπόθηκε. Δηλαδή, ή να ζει σε ένα τριάρι ή σε ένα διάρι δεν ξέρω πού και σε ένα παλάτι με 687 δωμάτια, τα προβλήματα τα οικογενειακά είναι προβλήματα οικογενειακά, παιδιά. Έτσι να τα λέμε αυτά. Οπότε προσπαθούν τώρα να δούνε τι θα γίνει. Υπάρχει και άλλη μία πληροφορία η οποία λέει ότι ο Χάρι, ο πρίγκιπας, δεν θα συναντηθεί με τον Ουίλιαμ. Να θυμίσω ότι ο Ουίλιαμ δεν είστε υποχρεωμένοι, ούτε αυτό να το ξέρετε, είναι ο διάδοχος του θρόνου, έτσι. Ναι, ότι μετά από αυτά που έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί και όλα τα σχετικά, δεν θέλει να τον δει. Προβλήματα στις οικογένειες. Ναι. Μέσα σε όλα τα άλλα,
έχουμε και αυτά. Αλλά γιατί να μην το πούμε. Εμείς θέλουμε οι οικογένειες να είναι αγαπημένες, να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι οικογενειακό που λέει ο λόγος και να λύνουν τις διαφορές τους ειρηνικά και όμορφα και όσο γίνεται πιο κομψά και πιο πώς να το πω τώρα, πολιτισμένα να το πω έτσι. Το επιθυμούμε πάρα πολύ. Αλλά τι θα κάνουν τώρα, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Να το παρακολουθούμε. Όλα θα παρακολουθούμε. Γιατί όχι, γιατί όχι. Και αυτά μέσα στη ζωή είναι, παιδιά. Να πω στο Χρήστο, γεια σου Χρήστο, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αφού το ξέρουμε, γιατί μας το λες έτσι. Πώς, δηλαδή, πώς. Φυσικά και άμα μπορούσαμε θα ερχόμαστε, γιατί υπάρχει κάποιος που θα πει δεν θέλω, του πούνε έλα να κάνεις διακοπές δωρεάν, υποθέτω. Και να πει όχι δεν θα το προτιμήσω, θα πει πάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μας καλείς λοιπόν, πολύ ευχαρίστως. Αν μπορούσαμε θα ερχόμαστε. Γεια σου Ιωάννη, καλά είμαστε, δεν φτάνουν τα μισθά. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Μεγάλο θα το έλεγα, έτσι θέμα. Αλλά υπάρχει πάντα και η λύση των, πώς να το πω τώρα, του χωριού που λένε. Έτσι, αν έχει κάποιος έναν τρόπο να μεταβεί στον χώρο, στον χώρο λέω, στον τόπο από τον οποίο κατάγεται, γιατί όχι. Βέβαια εκεί έχουμε άλλα θέματα, γιατί κάποιοι θέλουν να πάνε, κάποιοι άλλοι σου λέει γιατί να πάω, να πάω να δω κάτι καινούριο. Εκεί τι κάνεις, βάζεις τα λεφτά κάτω και λες αν θέλω να πάω στο τάδε μέρος δεν μπορώ, θα προτιμήσω τα πατρογονικά μου. Έτσι. Όχθε μου. Είναι και 18. Είναι. Αφού σας είπα λοιπόν αυτή την είδηση την καταπληκτική με τον Κάρολο και τον Χάρι, τώρα μπορούμε να ακούσουμε τραγούδι. Με την ησυχία μας. Παρακαλώ.

τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω, διότι λέει η πηγή των ανακτόρων ότι η συνάντηση του Κάρολου με το γιο του, την ύφη του, τη σύζυγο του ιού και τους καταπεδάκια ήταν μια ιδιωτική οικογενειακή περίσταση και δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες λεπτομέρειες. Αυτό το λέει η πηγή των ανακτόρων. Τώρα τι θα γίνει με το ζευγάρι δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Στα οικογενειακά τους δεν ανακατευόμαστε εμείς αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να δοθεί συνέντευξη. Μπορεί να γραφεί κάτι, ένα άρθρο, κάτι της. Να πούνε άμα γυρίσουν, όταν γυρίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούνε ότι ξέρεις έγινε και αυτό. Το ξέρεις, δει, έχεις εμπιστοσύνη στους ανθρώπους γενικά. Αν θέλει να φτιάξουν οι σχέσεις του, να φτιάξει τις σχέσεις του με την οικογένειά, υποθέτω ότι δεν θα το πράξει αυτό. Αλλά ποιος να ξέρει τώρα, στο μυαλό του είμαστε. Και θα μου πεις και τι μας αφορά. Αλλά είπαμε, όλα είναι μέσα στη ζωή. Τι έχουμε, μισό λεπτό παιδιά, γιατί έχουμε και τα σοβαρά. Ωραία. Τι έχουμε, λοιπόν, πόσοι είναι οι νεκροί στο σεισμό στη Βενεζουέλα? 4.118. Αυτό είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα αυτοί δίνουν βέβαια τον αριθμό των νεκρών, αλλά δίνουν τον αριθμό των τραυματιών μετάβλητο, 16.740, που σημαίνει δεν βρήκαν άλλους ζωντανούς, ξέρω εγώ, αυτό θα έχουν σταματήσει να ψάχνουν, τι να σας πω. 17.907 είναι οι άστεγοι. Επίσης έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν δίνουν αγνωμένους. Εκεί είναι το θέμα. Ότι δεν δίνουν αριθμό αγνωμένων. Έχουν περάσει και πολλές μέρες. Σήμερα έχουμε 11 Ιουλίου. Οι σεισμοί γίνανε, ο διπλός σεισμός έγινε 24 Ιουνίου. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Λοιπόν, μέσα σε όλα, για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Να μην ξεχνάμε, θα μου πεις αυτοί που το ζούνε το ψώνουν καλύτερα, είναι σε εξέλιξη εδώ και 5 χρόνια κοντά, 4,5, ο πόλεμος στην Ουκρανία, και βγει ο Ζελένσκι χθες και είπε ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα της Ουκρανίας βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και ότι επίσης συγκροτεί νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες λέει θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσης και μη επανδρομένα αεροσκάφη drones. Θα μου πεις, δεν είχε βγει ο Τραμπ και είπε ότι θέλει και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, γιατί είχε μιλήσει μαζί τους, συνομιλήσει και είπαν θέλουν και οι δυο την ειρήνη κτλ. Και είπε ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Θα μου πεις, το είπε, ναι, και εδώ βλέπουμε την κατάσταση να μην βελτιώνεται. Επίσης, να πω το εξής, ότι έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΑΣΕ, που είναι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, η οποία έκθεση παρουσιάστηκε στη Βιέννη, λέει ότι η Ρωσία εφαρμόζει ένα σύστημα κατήχησης και στρατιωτικοποίησης σε περίπου 1.600.000 Ουκρανόπουλα που ζουν υπό την κατοχή της στην Κρυμαία και σε άλλες επαρχίες, και ότι η πρακτική αυτή ενδέχεται να συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ο μεγάλος εμπειρογνώμονας Ερβέ Ασανσιόν τόνισε ότι η μεθοδευμένη αυτή πίεση μπορεί να επίπτει στο έγκλημα του διωγμού, διότι παιδιά και γονείς στοχοποιούνται συστηματικά αν προσπαθήσουν να διατηρήσουν την ουκρανική τους ταυτότητα. Και επίσης υπάρχει μια Λετωνή ειδικός, το όνομά της είναι Ελίνα Στάινερτε, και λέει ότι οι ρωσικές αρχές θέλουν κλήσεις στράτευσης σε νέους των κατεχόμενων

νωρίτερα από όλη την υπόλοιπη Ρωσία και αναγκάζουν πολλούς εφήβους να διαφύγουν κρυφά από τις οικογένειές τους για να αποφύγουν το μέτωπο. Και η έκθεση καταγράφει επίσης μαθήματα χειρισμού όπλων και στρατόπεδα εκπαίδευσης και αναφέρει περιπτώσεις νεαρών ενηλίκων που στρατολογήθηκαν και στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή των μαχών. Λέει η έκθεση, συνιστά μάλλον, να ενταχθεί άμεσα το ζήτημα των παιδιών σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση ειρήνης ή κατάπαυσης του πυρός και να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την επανένωση των οικογενειών. Το Κίεβο εφαρμόζει ήδη ορισμένα προγράμματα επανένταξης. Βέβαια, το έργο που απομένει είναι τεράστιο, ειδικά αν ληφθεί υπόψη, πέρα από τα παιδιά στα κατεχόμενα, ότι τουλάχιστον 20.610 παιδιά έχουν μεταφερθεί παράνομα σε ρωσικό έδαφος. Και αυτή η έρευνα διενεργήθηκε στην Ουκρανία από τις 6 ως τις 11 Ιουνίου μετά από ενεργοποίηση του μηχανισμού λήτης Μόσχας από 41 κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ. Και αυτή είναι η έκτη σχετική αποστολή από το 20. Βέβαια, η Ρωσία αρνείται κάθε συνεργασία για τη σύνταξη της έκθεσης. Έτσι. Και να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί καλά είναι όλα τα άλλα, αλλά τα αφήνουμε παραπέρα και λίγο πιο εκεί και λίγο πιο εκεί και δεν το αναφέρουμε καθόλου, κακώς. Επίσης, επειδή ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και η λύση είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε κτλ. Το Reuters λέει ότι μία από τις πηγές που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του Πούτιν αναφέρει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος έχει στυλώσει τα πόδια με στόχο να πετύχει το βασικό του σκοπό, που είναι η κατάληψη του υπόλοιπου τμήματος του Ντομπάς στην Ανατολική Ουκρανία. Και λέει η ίδια πηγή ότι ο Πούτιν επέλεξε πρόσφατα ομάδα συμβούλων του που πρότανε ένα συμβιβασμό με βάση την κατάπαυση του πυρός στις γραμμές του μετώπου που υφίστανται. Και η δεύτερη πηγή λέει ότι ο Πούτιν πιστεύει ότι η Ρωσία θα καταλάβει σύντομα το Ντομπάς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Για να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Και μάλιστα υπάρχει και μια άλλη πηγή που λέει ότι ο Πούτιν είναι πιθανότερο να κλιμακώσει τη σύγκρουση και αυτό να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες. Τώρα, όσον αφορά τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε δηληστήρια πετρελαίου, λιμάνια και αποθήκες καυσίμων στη Ρωσία και σε εδάφη της Ουκρανίας υπό ρωσική κατοχή, τι σημαίνει αυτό? Σοβαρές ελλείψεις καυσίμων. Και οι Ρώσοι το καταλαβαίνουν τώρα τις συνέπειες στην τσέπη. Στην τσέπη και στον τρόπο που λειτουργεί όταν δεν έχεις καύσιμα, μάλιστα. Και οι σύμμαχοι λέει της Ουκρανίας εκμεταλλεύονται αυτό που χαρακτηρίζουν ως αλλαγή των ισορροπιών στον πόλεμο. Κάποιοι ζητούν πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις για να αναγκάσουν τον Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Αλλά λέει οι πρόσφατες Ουκρανικές επιθέσεις τον έχουν εξεργήσει τον Ρώσο Πρόεδρο και τον έχουν κάνει πιο αποφασισμένο να απαντήσει σκληρά. Αυτό το είπε μία πηγή που τον συναντά τακτικά. Οπότε αυτά τα σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και δεν ξέρω τι, δεν επιβεβαιώνονται, εξελίξεις εννοώ προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου. Δεν επιβεβαιώνονται από τη ρωσική πλευρά. Τι να σας πω, ό,τι μαθαίνουμε ή αλλιώς να το πω. Ό,τι μας αφήνουν να μάθουμε. Έτσι, τα υπόλοιπα στο πεδίο. Είναι και 32, πήγε, πέρασε. Παρακαλώ.

0: στην είδηση.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Είναι 1 και 38, είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Και επειδή με ρωτάτε για το 20χρονο το παιδάκι που νοσηλεύεται στο Θριάσιο μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, είναι σε κρίσιμη κατάσταση, έχει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η σφαίρα, λέει, έχει εγκλωβιστεί στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου του νεαρού, προκαλώντας μία αναστρέψιμες βλάβες και αναμένεται να υποβληθεί σε τεστ για διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου. Έτσι, μάλιστα. Ο δικηγόρος της οικογένειας λέει ότι το 20χρονος αντιμετωπίζει νοητική στέρηση και αντέδρασε με πανικό στον αστυνομικό έλεγχο ήταν να γίνει τέλος πάντων λόγω προηγούμενης τραυματικής εμπειρίας με τις αρχές. Και η εξέλιξη της δικογραφίας αναμένει τα πορίσματα της βαλιστικής εξέτασης και της ιατροδικαστικής έκθεσης για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί. Αυτό είναι το νέο από την υγεία του παιδιού. Οι δύο αστυνομικοί πήραν νέα 24ωρη προθεσμία για σήμερα. Και ο δικηγόρος υπεράσπισης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ της ΕΡΤ, υποστήριξε ότι η προθεσμία ζητήθηκε γιατί είναι μια δύσκολη δικογραφία και αναμένονται έγγραφα τα οποία χαρακτήρισε ως κρίσιμα. Και δεν αποδέχονται δύο αστυνομικοί τον όρο ενδεχόμενος δόλος αναφορικά με τον πυροβολισμό. Ποια είναι τα κρίσιμα έγγραφα? Είναι που αναμένεται να προσθεθούν στη δικογραφία. Είναι η βαλιστική εξέταση και η έκθεση του ιατροδικαστή. Έτσι. Δεν ξέρω, παιδιά. Εδώ είναι που δεν ξέρω. Εδώ είναι που δεν ξέρω. Έτσι. Γιατί τώρα το διαδίκτυο μέσα σε όλα έχει και εξαιρετικές τοποθετήσεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν για τέτοια θέματα, και εμείς εδώ δικαστές δεν είμαστε και δεν θέλουμε να γίνουμε σε καμία περίπτωση. Αν θέλαμε θα γινόμαστε, αλλά ο διατά θα είναι ότι ένα παιδί 20 χρονών δεν ξέρω τι θα δείξει το τεστ αυτό, αν είναι εγκεφαλικά νεκρό ή όχι. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω. Να το πω αλλιώς, δεν θέλω να τοποθετηθώ. Έχουμε θαυμάσιους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι θεωρώ ότι θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Έτσι. Και τι θα πούν σήμερα στην απολογία τους οι αστυνομικοί και όλα τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Παρακαλώ.

Λοιπόν, για τα νεότερα με τη φωτιά στο όμορφο χώρι της Λάρισας, που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ σε αύριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης, επί τόπου επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 15 οχήματα και γερανοφορό όχημα και μηχανήματα έργου του Δήμου Κιλερέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τα λοιπά και υδροφόρες. Η φωτιά έχει περιοριστεί στο χώρο της επιχείρησης, είναι η καλύτερη εικόνα της. Δεν μιλάμε για κατάσβηση, αυτό θα πάρει, έχουμε μέλλον μπροστά μας, μέρες. Και βεβαίως δίνουν οι πυροσβέστες μάχη για να έχουν περιορίσει, είπαμε, τη φωτιά στο χώρο εκεί της επιχείρησης. Όμως, επειδή υπάρχουν έφλεκτα υλικά και ακούγονται και εκρήξεις, δίνουν μάχη για να κρατήσουν την πυρκαγιά με τη φωτιά, τις φλόγες μέσα στο χώρο αυτό, για να μην επεκταθεί στις επιχειρήσεις δίπλα. Και επίσης χθες το βράδυ εκδόθηκε στάλι μήνυμα από το 112 στους Λαρισαίους, κλειστά πόρτες παράθυρα, γιατί υπάρχει καπνός πυκνός μαύρος, μπορεί να είναι και τοξικός, να κλείσουν όλο, να μείνουν στο σπίτι για να μην έχουμε ζητήματα. Μέσα στο χώρο της του εργοστασίου δεν υπήρχε εργαζόμενος, ευτυχώς, και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Εμείς λέγαμε εδώ ότι ελπίζουμε να σβήσει πολύ σύντομα. Το πολύ σύντομα, λένε οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν είναι εφικτό, γιατί είναι η φύση και τα υλικά της που πυροδοτούν τη φωτιά. Έτσι. Όμως, προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για τα διπλανές επιχειρήσεις ή να επεκταθεί σε σπίτια και όλα τα σχετικά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι καλύτερη η εικόνα της. Καλύτερη η εικόνα της. Είναι παρά 10. Αυτό που το λες εγώ δεν το ξέρω. Καλώς τον, είμαστε καλά, εσείς πως είστε, Γιώργο μου. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι, πώς να το πω, παιδί μου, είναι φύσης πιο άγριες, να το πω, από κάποιους άλλους. Έτσι. Αλλά ούτε ψυχολόγος είμαι. Εκτός από δικαστής δεν είμαι και ψυχολόγος. Από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι διαβάζουμε και από όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο καθένας. Και επίσης δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί να συμβεί σε μια κατάσταση, στην εξέλιξη μιας κατάστασης όπως είναι η καταδίωξη και όλα τα σχετικά, και κάποιος να υπερβάλλει. Το υπερβάλλω, με συγχωρείτε, το υπερβάλλω, αν δεν κάνει κακό με την έννοια που έχουμε στο νου μας, εντάξει, όλοι έχουμε υποπέσει σε υπερβολές, αλλά εδώ η κατάσταση είναι διαφορετική. Γι' αυτό λέω, υποθέτω και μάλλον ελπίζω η δικαιοσύνη να πράξει ένα λόγο, αλλά δεν είμαστε ούτε ανακριτές. Αυτό. Καλώς την είναι. Την είδα την είδηση, είναι, και είδα και το βίντεο, αλλά θεωρώ ότι δεν θα πω λεπτομέρειες πολλές, θα πω μόνο ότι αφορά στην Ινδία η είδηση αυτή, και υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει ένα εξαγριωμένο πλήθος να λιντσάρει έναν τύπο μετά το βιασμό και τη δολοφονία ενός παιδιού 11 ετών, ενός κοριτσιού 11 ετών. Και ήταν τέσσερις οι ύποπτοι για το βιασμό και τη δολοφονία, ξαναλέω. Ο ένας επιχείρησε κατά τη διάρκεια της έρευνας να δραπετεύσει, το σκοτώσανε. Και τώρα έγινε το λιτζάρισμα αυτό. Έχουν συλληφθεί 35 άτομα για πράξεις βίας και βανδαλισμού
που σημειώθηκαν στην περιοχή μετά την ανέβρεση της ορού του παιδιού αυτού, του μωρού αυτού, γιατί για μένα το 11χρονο αυτά, η κοπέλα και η νεαρή κοπέλα δεν είναι ένα μωρό, είναι μωρό, δηλαδή 11 χρονών. Και επίσης αυτές οι ιστορίες, ναι αλλά στην Ινδία, ναι αλλά παντρεύεσαι, τι με νοιάζει εμένα, το φυσιολογικό είναι παντρεύεσαι 9 χρονών και 10 και 11 και 12 και 13. Δηλαδή κάποιες κουλτούρες το έχουν, εντάξει. Να το δούμε από την αρχή το θέμα. Αν είναι σωστό ή αν δεν είναι, αν είναι λογικό ή αν δεν είναι. Για μένα δεν είναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι, που είμαστε πολλοί που το πιστεύουμε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και μάλιστα ενδεικτικά, γιατί ξέρετε ότι αυτά τα θέματα είναι για μένα, πώς να τα χαρακτηρίσω, ζέοντα. Η μητέρα του ενός, αυτού που τον σκοτώσανε, του υπόπτου, δεν παρέλαβε τη σωρό του. Δεν θέλω, λέει, να τη φέρω στο σπίτι, γιατί ο γιος μου δεν έκανε κάτι σωστό. Έλαβε, λέει, την τιμωρία για την αμαρτία που διέπραξε. Η μάνα του το είπε, το λέω εγώ. Η μάνα του. Λοιπόν, τέλος πάντων, okay. Ο πρωθυπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, γιατί εκεί έγινε η δολοφονία, ο βιασμός και η δολοφονία του παιδιού, είπε ότι δεν θα υπάρξει καμία επιοίκεια για όσους διαπράττουν εγκλήματα όπως βιασμός ή βία, για όσους ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου αθώους ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα. Εν τη αυτή περίπτωση, υπόθεση αυτή τι αναδεικνύει για άλλη μια φορά ανησυχίες για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών στην Ινδία. Έχουν δεσπιστεί, υποτίθεται, αυστηρότεροι νόμοι, παιδιά. Αυτό έγινε το 12 η νόμη, μετά το 12, γιατί είχε υποστεί ομαδικό βιασμό και είχε δολοφονηθεί ένα κορίτσι 22 ετών στο Δελχή. Και μετά είχαν γίνει οι πανεθνικές διαδηλώσεις. Αυτοί οι τέσσερις, πολλοί άντρες, δεν το συζητώ, απαγχωνίστηκαν. Καταδικάστηκαν για δολοφονία και απαγχωνίστηκαν. Ξαναλέω, αυτά γίνονται στην Ινδία. Έτσι. Τώρα, okay. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι... όχι, δεν είναι ευχάριστο. Είναι καθόλου ευχάριστο δεν είναι. Δηλαδή η βία, από που να την πιάσει, λες δεν θέλω να υφίσταται κανείς βία. Δεν θέλω να υπάρχει βία, θέλω να υπάρχει ηρεμία. Δεν θα υπάρξει ποτέ. Το θεωρούμε, λέμε τα ευχολόγια, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει, παιδιά, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο κόσμος. Λειτουργεί και έτσι. Όπως βλέπουμε εδώ. Καλώς την, γεια σου Χριστίνα. Αυτό που λες τώρα δεν διαβάζεται στον αέρα, γιατί είναι προτροπή σε βία επίσης. Θέλω να το καταλάβεις και θέλω να με καταλάβεις και εμένα. Δεν θα το διάβαζα ούτως ή άλλως. Εγώ θέλω να λύνονται όλα τα πράγματα με νόμιμους τρόπους. Και επίσης, κάθε ένας που πράττει αυτά τα να μην πω, να λαμβάνει... πώς να το πω τώρα, να έχει δίκαιη δίκη, έτσι όπως το λέμε, μου αρέσουν αυτά εμένα, και να λαμβάνει την τιμωρία που του πρέπει. Έτσι. Να υπάρχουν νόμοι. Λοιπόν, που να τους τηρούμε, γενικά μιλώντας. Με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, ποιος να ξέρει. Θα είμαστε εδώ ξημέρωμα της Τρίτης, μετά το δελτίο στις 12. Που στο Earth News Radio 105,8. Να προσέχετε εαυτούς και φίλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Μορφόρι Λάρισας. Η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα με πυκνούς καπνούς, ενώ νωρίτερα σημειώθηκαν εκρήξεις από το υλικό που καίγονταν. Νωρίτερα μήνυμα το 112 κάλεσε τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και λίγο μετά τα μεσάνυχτα επιχειρούσαν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Κιλελέρ. Στο σημείο κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού ερευνά ήδη τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι εξελίξεις οδήγησαν στη σύλληψη 2 ανδρών 42 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Οι συλλήψεις έγιναν στα Ανολιώσια και την Κυψέλη, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και 26χρονοι που συνελήφθη στα Χανιά, για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισαν ακόμη 4 άτομα. Παραπέμπονται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η αστυνομία εκτίμα ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν 2 ομάδες και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το κόστος ζωής στη Βουλή. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά δηληστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων κατά 10 λεπτά το λίτρο και στη βενζίνη 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος Αυγούστου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας τη σιωπηλό φόρο που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Το ΚΚΕ έκανε λόγο για κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού. Στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσει στα ίσια τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξη Τσίπρας στο συνέδριο του Economist. Η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης με αμοιβαία στρατιωτικά πλήγματα και απειλές, ενώ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν επανέλαβε στον Ιρανό πρόεδρο την πρόθεση του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει, ενώ ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή μεταβαίνει στο Ομάν για συνομιλίες. Η Ανδαλουσία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 12 νεκρούς και 23 αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο. Οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 4.000 σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting Diamond League του Μονακό με άλμα 861 στη δεύτερη προσπάθεια, κάνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αντιζώνω ένταξη πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα οριοθετημένη εντός του εργοστασίου παρά τους πυκνούς καπνούς που κάλυψαν την περιοχή, ενώ νωρίτερα σημειώθηκαν και εκρήξεις από τα υλικά που καίγονταν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και λίγο μετά τα μεσάνυχτα επιχειρούσαν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Την προσπάθεια συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα εργού της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Κιλελέρο. Στο σημείο έχει σπεύσει από νωρίς κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, το οποίο ερευνά ήδη τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι εξελίξεις οδήγησαν στη σύλληψη 2 ανδρών 42 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή για την εμπριστική επίθεση με Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Οι συλλήψεις έγιναν στα Άνω Λιώσια και την Κυψέλη, ενώ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μία ακόμη γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Η ειδικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από ανώνυμο email προς το ελληνικό FBI. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι 26χρονοι που συνελήφθη στα Χανιά, για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που κόστησαν τη ζωή